0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σε ένα δίγαγα σερ.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα, για μένα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Ακούω τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Ακούω τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Χρήστος Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Γιάννης Καραβίδας πίσω από το μικρόφωνο εδώ. Να πούμε ότι να ρίξουμε μάλλον μια ματιά στον καιρό, ο οποίος θα συνεχίσει με ανοιξιάτικη διάθεση σήμερα. Μέχρι τους 24 θα φτάσει, θα δείξει ο υδράργυρος, το θερμόμετρο. Οπότε μπορούμε να χαρούμε την ημέρα. Τουλάχιστον ο καιρός είναι σύμμαχός μας, γιατί οι ειδήσεις για αρκετούς δεν είναι σίγουρα καθόλου καλές, και θα αναφερθούμε περαιτέρω στο τι ακριβώς λέμε.

Θα ξεκινήσουμε και κάνοντας μια αναφορά στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η οποία μιλάει για ελίτ, δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέα τη συνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Εξαιρετικό νέο. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Τι κάνανε εδώ λοιπόν οι κύριοι, για να βολέψουν αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι περιμένουν να γίνουν οι δίκοι για την υπόθεση του ΠΚΠ, μιλάμε για τους κυβερνητικούς βουλευτές, στέλνουν μια αντισυνταγματική τροπολογία, σύσσωμη αντιπολίτευση, στυλίτευση και κατηγόρηση της συγκεκριμένη τροπολογία, όπως γράφει η Δημοκρατία και όχι τροπολογία, που ουσιαστικά... Η δικαιοσύνη θα δράσει διαφορετικά για αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να προλάβουν να είναι ξανά υποψήφοι. Αυτός είναι ο καημός μας σε αυτό το κόμμα, το πώς θα είμαστε υποψήφοι. Λοιπόν, και θα αναφερθούμε και σε κάποια πραγματάκια σχετικά με τα μεταγροτικά. Να αφήσουμε προς το παρόν το συγκεκριμένο το θέμα. Η Δημοκρατία μιλάει και για τον Πρωθυπουργό, αναφέρω ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων. Ποιος διάπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του? Αυτό το θυμόμαστε από πολλούς κυβερνητικούς, είτε πρόκειται για εθνικές επαιτίους, είτε τώρα για το μήνυμα για την γενοκτονία των Ποντίων, την μνήμη των οποίων είχαμε χθες, 19 Μαΐου. Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Είπαμε, η κυβέρνηση έχει το φοβικό σύνδρομο, το είδαμε, εκφράζεται μάλλον η στάση της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας στις επικύψεις που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης όταν υποδεχόταν τον Ταγί Περντογάν. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, καταθέτες επιχείρηση εξαπάτηση από την Εθνική για τα 0,8 ευρώ. Νέα καταγγελία της Εκπιζώ για παράνομες και καταχρηστικές χρώσεις. Τι γίνεται με την Εθνική και με άλλες τράπεζες? Τι κάνανε λοιπόν, για όποιους διατηρούσαν και διατηρούν λογαριασμούς, υποτίθεται ότι τους αναβαθμίσανε σε προνομιακούς, έτσι τους ονομάζουν. Η Εθνική για αυτούς τους λογαριασμούς χρεώνει 0,8 ευρώ το μήνα και μάλιστα αν δεν τα πληρώσεις υπάρχει και τόκος, πληρώνεις και πρόστιμο τέλος πάντων. Η πληροφόρηση λοιπόν έγινε στέλνοντας email στους κατόχους, γνωρίζετε τι σημαίνει email, άλλος δεν το βλέπει, άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να μπει και τους λέει αναβαθμίστηκε ο λογαριασμός σας, χωρίς να το ζητήσει λοιπόν ο καταναλωτής. Αναβαθμίστηκε λοιπόν ο λογαριασμός σας και θα μας δίνετε 0,8 ευρώ το μήνα. Η Eurobank ζητάει άλλα κλπ. Προσέφυγε λοιπόν η Εκπιζώ στην δικαιοσύνη, δικαιώθηκε, αλλά διαβάζουμε ότι ασκεί έφεση η τράπεζα, γιατί το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, χωρίς τη συγκατάθεση να προβαίνει σε χρεώσεις σε όλους εμάς. Αυτά λοιπόν ζούμε στο κράτος δικαίου, το οποίο μερικοί θέλουν να λένε, στο οποίο η ασυοδοσία των τραπεζών έχει ξεπεράσει κάθε όριο, και ένα από αυτά είναι και αυτό το περιστατικό το οποίο μόλις περιγράψαμε. Μάλιστα δεν διάβαζα ότι από αυτές τις προμήθειες οι τράπεζες όλον τον χρόνο κερδίζουν κάτι παραπάνω από 2 δις ευρώ. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και την είδηση που σας έλεγα που αφορά τους αγρότες και τους παραγωγούς. Απόσυρση αιτήματος για συνδεδεμένες ή αποκλεισμός από τις άμεσες ενισχύσεις 2026 για παραγωγούς με θέμα το monitoring. Να εξηγήσουμε για όσους δεν γνωρίζουν, όσοι είναι στον χώρο και στον κλάδο καταλαβαίνουν. Monitoring είναι ο έλεγχος των αγροτεμαχίων από φωτογραφίες δορυφόρου. Έρχονται λοιπόν τώρα
και λένε σε πάρα πολλούς παραγωγούς, ειδικά εδώ στην κεντρική Μακεδονία, πρέπει να περνάνε σίγουρα τους μισούς, πάνω από το 50%, και τους λένε για καλλιέργειες που έχουν συγκομιστεί πέρυσι το καλοκαίρι. Έρχονται λοιπόν και τους λένε ότι δεν καλλιεργήσατε αυτό που δηλώσατε, παρόλο που οι παραγωγοί προσκομίζουν και τιμολόγια αγοράς πιστοποιημένων σπόρων, αλλά και τιμολόγια πώλησης της συγκεκριμένης οδειάς. Έρχονται λοιπόν και τους λένε ότι δεν συγκομίσατε αυτά τα προϊόντα και

Έχει περάσει ένας χρόνος και έχεις βάλει νέα σοδιά, έχεις καλλιεργήσει νέα σοδιά στο συγκεκριμένο το κομμάτι. Και η παραγωγή, τώρα διαβάζουμε εδώ στην είδηση αυτή, ότι σκέφτονται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη για να δικαιωθούν, αλλά ερωτώ εγώ πώς ακριβώς θα δικαιωθούν όταν πλέον ο ΠΚΠ, έτσι μεταβαΐων και κλάδων, έχει περάσει στην ΑΔΕ, η οποία ΑΔΕ με το νόμο 4389 του 2016 έχει το καταδίωκτο. Όλα τα μέλη της ΑΔΕ έχουν το καταδίωκτο. Ποιον λοιπόν θα διώξουν οι παραγωγοί? Αυτά τα όμορφα και τα δημοκρατικά λοιπόν ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε και ακούμε τα διάφορα παπαγαλάκια στα διάφορα κυβερνητικά ή όχι μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε ότι πέρασε στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ και ζήτω και τι ωραία και τι καλά και τώρα τις επιδοτήσεις θα τις παίρνουν οι παραγωγοί που δικαιούνται. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι φέτος ήταν να γίνει το σύστημα των βόλων με το οποίο θα μετρούσαν πώς ακριβώς είναι τα αμνοερήφια. Θα υπήρχε λοιπόν ένα ηλεκτρονικός βόλος που θα έμπαινε στο στομάχι του κάθε ζώου. Για φέτος δεν ισχύει αυτό, άρα θα συνεχίζεται η λαμογιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για το συγκεκριμένο το ζήτημα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να σχολιάσουμε με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και αυτό αλλά και άλλα θέματα τα οποία ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Δεν λένε να σταματήσουν οι λαμογές παρά τα όσα έτσι περί του αντιθέτου ισχυρίζονται τα κυβερνητικά παπαγαλάκια, όπως ξαναλέω.

0: Σε απόγνωση λοιπόν η παραγωγή, θα έχουμε την δυνατότητα να τα σχολιάσουμε, όμως θα καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση την κυρία Ευθυμία Πορφυριάδου, η οποία είναι επικεφαλής της θεματικής ομάδας παιδείας του κινήματος της Νίκης. Κυρία Πορφυριάδου, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην Πρωινή Παρέμβαση.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Καραβίδα. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε ξανά ραδιοφωνικά τόσο σύντομα.
0: Και εγώ χαίρομαι που θα είσαστε μαζί μας για να αναλύσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και ουσιαστικά θέματα. Να πούμε και στους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν ότι είσαστε εκπαιδευτικός και εσείς η ίδια, οπότε γνωρίζετε από πρώτο χέρι, καλύτερα δεν γίνεται λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Έτσι ακριβώς, δουλεύω στην εκπαίδευση από το 2009 και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι επικεφαλής σε μια, επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω, φοβερή θεματική ομάδα παιδείας. Αποτελείται και από εκπαιδευτικούς και από ανθρώπους με φοβερό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Γίνεται φοβερή δουλειά στη Νίκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση.
0: Να την ακούσουμε, κυρία Πορφυριάδου, γιατί όλο δυσάρεστες ειδήσεις αναφέρουμε. Δεν το θέλουμε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε
1: για
0: να κρυβόμαστε.
1: Για αυτό είναι η Νίκη εδώ, για να δώσει ελπίδα. Λοιπόν, υπήρχε μέχρι στιγμής το εξής παράδοξο όσον αφορά τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρετε ότι το homeschooling, η κατοίκον εκπαίδευση, απαγορεύεται στην Ελλάδα. Είναι υποχρεωτικό τα παιδιά να φυτάνε σε δημόσιο σχολείο. Κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια ότι το δημόσιο σχολείο οφείλει να παρέχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να φυτούν απρόσκοπτα εκεί. Υπάρχουν όμως πολλοί μαθητές με σοβαρές αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται στήριξη και από σχολικό νοσηλευτή και από ειδικό βοηθητικό προσωπικό και από ειδικό παιδαγωγό, διότι μπορεί παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας να έχουν έναν φυσιολογικό ή ακόμα και υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οι γονείς ήταν μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα ανάμεσα στην υγεία του παιδιού τους και στη σχολική του φοίτηση.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορούσε

0: 1821, σαν ένα αποτέλεσμα αυτού του διαφωτισμού και σαν ένα να έχει επηρεαστεί από πολιτικά ρεύματα και ευρωπαϊκά. Δηλαδή, όταν οι αγωνιστές μας μιλούσαν για τον Χριστό, την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, την ελευθερία, είχαν στο νου τους τον διαφωτισμό, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
1: Ναι, μπαίναν στο ίντερνετ τότε και διαβάζανε διαφωτισμό. Τα έχουμε ακούσει αυτά, τα έχουμε ακούσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν εκλείπουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτή την προπαγάνδα.
0: Έτσι, δεν αναφέρεται πουθενά η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Επανάσταση. Το κρυφό σχολείο δεν το συζητώ, κοιτάνε να το απομυθοποιήσουμε. Οι νεομάρτυρες, έχουμε τόσους νεομάρτυρες αυτή την εποχή. Απουσιάζουν εντελώς και αν υπάρχουν κάποιες αναφορές, εντελώς επιφανειακές. Στη συνέχεια, το πεδομάζωμα, η μικρασιατική καταστροφή, όλα αυτά τα τραύματα, τα μεγάλα που έχει ζήσει η πατρίδα μας, αποδυναμώνονται σαν λέξεις, αναφέρονται ακροφυγώς. Και φαίνεται πίσω από αυτό μια πολιτική πρόθεση, έτσι. Και τώρα θέλω να σας πάω στον αντίποδα, να σας ενημερώσω.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία, την ίδια στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό επίκαιρο πέρασε με νομοθεσία πριν λίγες μέρες. Αλλαγή στα προγράμματα σπουδών και στα σχολικά βιβλία. Αντί για υδάτινους πόρους, η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα στα σχολικά βιβλία αναφέρει γαλάζια πατρίδα. Αβάσιμους ποντιακούς ισχυρισμούς αναφέρει το ποντιακό ζήτημα. Είχαμε και χθες την επέτειο της γενοκτονίας. Τι να σας πω, βλέπουμε την πολιτική βούληση και της μίας πλευράς και της άλλης.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά στην εισαγωγή εδώ της εκπομπής αναφέραμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, το οποίο πολύ εύστοχα έλεγε αυτό το πράγμα, ότι ο Πρωθυπουργός χθες το σπαραξικάρδιο μήνυμά του δεν τόλμησε να αναφέρει τη λέξη Τουρκία. Έγινε μία γενοκτονία από κάποιους. Και το ακούμε πάρα πολλές φορές και στις δηλώσεις είτε της 25ης Μαρτίου, κυρίως της 25ης Μαρτίου, όταν γίνονται λοιπόν εκεί, βγαίνουν στα μικρόφωνα οι προύχοντες και οι κυβερνητικοί, να φοβούνται να πούνε τη λέξη Τούρκος. Κάναμε κάποια επανάσταση, μια εναντίον ποιών. Είναι τραγικό.
0: Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας αυτό. Η νίκη είναι ένα κίνημα, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα του λαού. Νίκη είμαστε εγώ, είστε εσείς, είναι ο καθένας μας. Χωρίς δεξιές, αριστερές αντιλήψεις, κοιτάμε μπροστά για το λαό, με το λαό, και κανονικά, τι λέει το Σύνταγμα, υπάρχει η λαϊκή κυριαρχία, σωστά?
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε αυτοί που είναι στην κορυφή να προσπαθούν να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους στο λαό. Αυτό επιτέλους πρέπει να αλλάξει και αυτό έρχεται η νίκη να κάνει, να φέρει τη φωνή του λαού επάνω στην εξουσία.
1: Μακάρι λοιπόν, κυρία Πορφυριάδου, κάποια στιγμή να γίνουν αυτά τα οποία ευαγγελίζεστε και τα οποία επιδιώκετε, γιατί έχουμε φτάσει στο... Δεν ξέρω αν είναι ο πάτος ή έχουμε κι άλλο να κατέβουμε κάτω σε όλα τα σημεία, και ας μην πει κανείς ότι κινδυνολογώ ή λέω οτιδήποτε. Όποιος θέλει ας έρθει εδώ να εκφέρει διαφορετική γνώμη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα σας, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραβίδα. Ήταν χαρά μου που συναντηθήκαμε πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Πορφυριάδου. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν λοιπόν μαζί μας η κυρία Ευθυμία Πορφυριάδου, επικεφαλής θεματικής ομάδας παιδείας της Νίκης. Και φτάσαμε στις 8.30, θα περάσουμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να υποδεχτούμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία

0: Μαρία Παλιάκη, η οποία είναι γιατρός και μητέρα 10 παιδιών, παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με την πρωινή παρέμβαση στον Flash 99 και 4 και αναμένοντας εδώ τον αγαπητό Χριστό Νάκο να καλέσει την κυρία Μαρία Παλιάκη, όπως σας είπαμε, η οποία είναι γιατρός και μητέρα 10 παιδιών, παρακαλώ. Μας λέει ο Χρήστος ότι την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Παλιάκη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση και στον Flash 99 και 4.
1: Χριστός Ανέστη, τελευταία φορά, τελευταία μέρα που λέμε Χριστός Ανέστη.
0: Τελευταία φορά, ναι, τα έχουμε μάθει από το δημοτικό, απλώς αρκετοί δεν τα ξέρουν. Μέχρι τις θείας αναλήψεως λοιπόν είναι αυτή η ευχή. Λοιπόν, μητέρα 10 παιδιών και γιατρός. Και το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι πώς τα καταφέρνετε.
1: Με την ανθρώπινη έννοια, έτσι πως το εννοεί ο κόσμος, δεν τα καταφέρνω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο τέλεια όσο ίσως σε μια οικογένεια με ένα και δύο παιδιά. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Απ' την άλλη, έχουμε ίσως φιλοσοφήσει αναγκαστικά τη ζωή λίγο πιο πολύ και έχουμε βάλει πολλές διαφορετικές προτεραιότητες από ό,τι έχει μια οικογένεια με λιγότερα παιδιά. Για μας το πρώτο και σημαντικό είναι τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα, να είναι κοντά στο Θεό, να αγαπάνε το ένα το άλλο και να αισθάνονται τα ίδια στο σπίτι τους καλά, πολύ καλά, να θέλουν να είναι στο σπίτι τους. Και αυτό το βλέπεις στα πρόσωπά τους, το βλέπεις στην όλη συμπεριφορά τους. Να μην ψάχνουν δεξιά και αριστερά, μην παρηγοριές. Αυτό είναι το πρώτο. Και όλα τα υπόλοιπα, η μόρφωση και η σωματική υγεία έπονται. Κάτι το οποίο για τον υπόλοιπο κόσμο είναι τελείως διαφορετικό σαν προτεραιότητα. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το θέμα, το οικονομικό. Δυστυχώς αυτή μας την προσπάθεια το κράτος δεν στέκεται αρρωγός.
0: Ναι, θα θέλαμε να συζητήσουμε γιατί ως μητέρα 10 παιδιών σίγουρα έχετε να πείτε πολλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε αλλά και προφανώς έχετε τη δική σας φιλοσοφία. Να πούμε λοιπόν για το δημογραφικό το οποίο έχει έρθει τώρα εσχάτως στην επιφάνεια και δεν ξέρω τι θεωρείτε ότι οδήγησε, εφόσον ισχύει αυτό που ισχυρίζομαι, ότι αρκετές φορές αναφέρεται το δημογραφικό, τι οδήγησε σε αυτή την αλλαγή και μετά να πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ, να ξεκινήσουμε και να πούμε τι ισχύει και πώς λοιπόν, τι οδήγησε σε αυτήν εδώ την δημογραφική κατάρρευση την πατρίδα μας.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι η τελευταία που από τα αίτια θα έχουν καθηγητές δημογραφικής πολιτικής ο κ. Κοντιζαμάνης, οι διάφοροι που έχουν ασχοληθεί. Εγώ από την προσωπική μου πείρα θεωρώ ότι εκτός από την αλλαγή νοοτροπίας που στην Ελλάδα μπορεί να ισχυριζόμαστε ότι είναι μεγάλη, δεν είναι όμως τόσο μεγάλη, θεωρώ ότι το πλέον σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε καμία στήριξη στις αλλαγές, τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που έγιναν, καμία στήριξη από την πολιτεία στο θεσμό της οικογένειας. Δηλαδή η γυναίκα και ο πατέρας βρέθηκαν καθημερινά να κάνουν οικογένεια, στα δύσκολα σαν να λέμε, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα πόντα. Και κανείς δεν τους βοήθησε.
0: Κυρία Παλιάκη, να με συγχωρέσετε λίγο, δεν ξέρω αν έχετε hands-free κάτι, επειδή δεν έχουμε καλό ήχο, αν θέλετε λίγο να... Μάλιστα. Προφανώς κάτι υπήρξε με την τηλεφωνική σύνδεση. Είπαμε η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα είναι μια πονεμένη ιστορία. Περιμένουμε λοιπόν τον Χρήστο τον Νάκο να ξανακαλέσει την κυρία Παλιάκη και να συζητήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Ζητάμε λοιπόν την υπομονή και την κατανόησή σας, γιατί κάνει απελπιδές προσπάθειες ο Χρήστος και πέφτει τηλεφωνική γραμμή. Τι να πούμε, άλλος ένας τομέας ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ελλάδα. Ψάχνουμε να βρούμε τι λειτουργεί σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον έρημο. Ας μην ανοίξω την κουβέντα περί κινητής τηλεφωνίας και καρτέλ κλπ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή ξανά την κυρία Παλιάκη. Κυρία Παλιάκη, ελπίζω αυτή τη φορά να μην μας κάνει τη χάρη κινητή και να μην έχουμε θέματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, για την αλλαγή νοοτροπίας που λέγαμε, εγώ βλέπω σαν γιατρός και μπορεί και κάποιος άλλος να το δει ότι στην Ελλάδα είναι οι κλινικές εξωσωματικής. Αυτό τι σημαίνει, ότι μια γυναίκα θα προσπαθήσει να κάνει παιδί. Πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες. Δηλαδή, στο τέλος, τρέχοντας να προλάβουμε το τρένο, προσπαθούμε να κάνουμε παιδί. Δηλαδή, η λογική του ότι τελικά οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδί στην Ελλάδα δεν ισχύει όπως ισχυρίζονται οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Απλώς δεν έχουμε τη στήριξη να το κάνουμε γέρος και έτσι τελικά πάρα πολλές γυναίκες δεν θα καταφέρουν να κάνουν παιδί, γιατί περνάει ηλικία γονιμότητας, το οποίο και αυτό δεν είναι ενημερωμένες για το γεγονός αυτό. Και δεύτερον, σαν χώρα, κάτι που δεν είναι γνωστό, είμαστε πρώτοι σε δωρεάν οργάνων από ζωντανό δότη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ εύκολα, πολύ πιο, έτσι, με πολύ μεγαλύτερη προθυμία μια μάνα ή ένας πατέρας θα δώσει το νεφρό του ή ένα κομμάτι από το ύπαρ στο παιδί του. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι δείγμα αυτοθυσίας, πολύ μεγάλης αγάπης. Αυτό δεν συναντάμε στις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία όπως ισχυρίζει το κράτος σε τέτοιο βαθμό που να μην θέλουν οι γυναίκες να κάνουν παιδιά από επιλογή. Δεν θέλουν γιατί δεν υπάρχει στήριξη. Και πώς να υπάρχει στήριξη? Εγώ τώρα κοιτούσα τις στατιστικές, έχω κοιτάξει χρόνια πριν, αλλά τις ξανακοιτάω κάθε χρόνο. Είμαστε η 20η χώρα στην Ευρώπη, τελευταία πρακτικά, στη στήριξη οικογένεια. Δηλαδή, ουσιαστικά η καλύτερη χώρα για να μεγαλώνει ένα παιδί είναι οι Σκανδιναβικές, και μετά πάνε η Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και τελευταίες είμαστε εμείς. Αυτό το βλέπεις σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αν πιάσουμε ένα-ένα τα επίπεδα, την εργασία της μητέρας, το στεγαστικό και έπειτα όλα τα ό,τι έχει να αφορά το οικονομικό, βλέπουμε ότι είμαστε τελευταίοι σε όλα. Το κράτος ισχυρίζεται ότι δεν στηρίζει, γιατί και να στηρίξει δεν θα αλλάξει αυτό. Εμείς όμως είδαμε ότι οι χώρες που τα άλλαξαν αυτά σταμάτησαν αυτό το περίοδο μείωσης των γεννήσεων. Οπότε αυτό εμείς προκαλούμε το κράτος να το κάνει. Γιατί μία φορά που έγινε, το έκανε ο Καραμαλής το 2004 με τρία χρόνια ουσιαστικά, όπου γενναία προώθησε, βοήθησε, στήριξε τις οικογένειες, όχι απαραίτητα τις πολυτεκνές, όλες τις οικογένειες, είδαμε σταμάτησε ξαφνικά να μειώνονται οι γεννήσεις και αυξήθηκαν.
0: Και υπήρξε αποτέλεσμα τότε, ναι.
1: Ναι, το γράφημα, τότε αυξήθηκαν οι γεννήσεις. Και λέμε λοιπόν στο κράτος, κάνε το ίδιο. Δεν θα φεύγουμε εμείς τώρα την Αμερική, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς την Αμερική. Εμείς τώρα θα κάνουμε τα περπατημένα. Κάνε αυτό που κάναν άλλοι για να δεις τα αποτελέσματα.
0: Θέσατε λοιπόν τώρα το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Μίλησατε για στεγαστικό, οικονομικό κλπ. Και επειδή αναφερθήκατε και σε μία έρευνα, προχθές διάβαζα μία έρευνα που συνέκρινε τη Φιλανδία, ας πούμε, με την Ελλάδα. Στη Φιλανδία γεννούν κατά μέσο όρο στα 21,5 νομίζω, και εδώ οι Ελληνίδες πάνω από τα 31, και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι γιατί καθυστερούν.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε. Οι χώρες οι πρώτες είναι Σουηδία, Νορβηγία, Δανία. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί στη Σουηδία η μητέρα όταν θα γεννήσει θα πάρει 480 μέρες, 16 μήνες πληρωμένες γονικής άδειας. Όταν λέω γονική άδεια δεν εννοώ αυτό που κάνουμε σε εμάς το βασικό μισθό. Σε εμάς παίρνεις, είναι οι 16 εβδομάδες. Και μετά από τον ΟΑΕΔ παίρνει το βασικό μισθό. Τι σημαίνει βασικό μισθό? Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βασικό μισθό. Πώς θα ζήσει μια οικογένεια με το βασικό μισθό, αφού πριν δεν ζούσε με το βασικό μισθό?
0: Πολύ σωστά.
1: Μια οικογένεια που θέλει να ζήσει 2.000, τη δίνει μετά 800 ευρώ και τη λες ζήσε με 800 ευρώ και έχει και ένα παιδί ακόμα. Είναι οξύμορο. Οπότε πρακτικά δεν τη βοηθά. Δηλαδή 480 ημέρες, για σκεφτείτε, η Δανία πάλι το ίδιο, 18 μήνες με πολύ μεγάλη στήριξη οικονομική. Η Ισλανδία, η Νορβηγία. Και μάλιστα αυτοί τι έχουν κάνει? Δίνουν υποχρεωτικές μέρες άδεια στον πατέρα. Σου λέει πρέπει να βοηθήσει και ο πατέρας. Κάτι που εμείς στην Ελλάδα τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται, ο πατρικός ρόλος. Ώστε η γυναίκα να αποφορτιστεί. Δεν είναι η γυναίκα που θα το τραβήξει όλο αυτό.
0: Σωστά.
1: Το κομμάτι.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και το άλλο που έχουν κάνει αυτοί είναι ότι τα βοηθήματα τα οικονομικά στην οικογένεια είναι πολύ μεγαλύτερα. Σε εμάς, νομίζω το παιδί όλοι είναι 80. 70 ένα παιδί, το πρώτο παιδί, το λεγόμενο Α21, το οποίο δίνεται σε χαμηλά εισοδήματα. Τα κριτήρια για το Α21 έχουν να προσαρμοστούν από το 2018, τη στιγμή που ο βασικός μισθός αυξάνεται συνέχεια. Δηλαδή πρακτικά ένας ο οποίος έπαιρνε βασικό μισθό το 18-400, τώρα παίρνει 800, άρα χάνει και το Α21. Δηλαδή αν το δούμε στην πράξη, οποιαδήποτε οικογένεια δουλεύουν και οι δύο γονείς και έχει από δύο παιδιά και πάνω, το χάνει.
0: Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Παλιάκη, να ακούμε τα νούμερα, γιατί λένε και λένε και λένε για το δημογραφικό και κάνουμε και κάνουμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τι ακριβώς κάνουν και τι ακριβώς αντιμετωπίζουν πραγματικά όσοι θέλουν να έχουν παιδιά. Τι είναι αυτό που βιώνουν.
1: Είναι κάτι το τραγικό. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε, κύριε Μιχαλίδου, πώς μια οικογένεια, πώς γίνεται μια οικογένεια να κάνει με 7-8 παιδιά να στηριχθεί από το κράτος, και λέει αυτή η οικογένεια παίρνει 800 ευρώ. Αυτή η οικογένεια παίρνει 800 ευρώ που έχει τόσα παιδιά όταν έχει το μήνα εισόδημα 800 ευρώ. Δηλαδή πρακτικά η Ρωμά. Δηλαδή το κράτος έχει επιλέξει να στηρίξει τους Ρωμά ή τους ανθρώπους που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος μορφώθηκε, έχει μια θέση στο δημόσιο, είναι δεύτερος επαγγελματίας και δηλώνει τα εισοδήματά του, από το κράτος τιμωρείται. Άρα γιατί να αποφασίσει να κάνει παιδί.
0: Αυτοί λοιπόν μένουν εκτός των άθλων επιδομάτων, έτσι να πούμε, σιγά τα επιδόματα και όλες που δίνουν. Ναι, αυτά τα ελάχιστα τα ξεροκόμματα που δίνουν, και περιμένουμε αυτό να έχουμε αλλαγή. Και διαβάζουμε τα νούμερα, δεν ξέρω, νομίζω κάτω από 60.000 γεννήσεις και περίπου 125-130.000 θάνατοι για το 25, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, είναι τόσο, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι θάνατοι και οι γεννήσεις μειώνονται συνέχεια. Και πριν δύο μέρες βγήκε η κυρία Μιχαλίδου και είπε ότι αν δεν είχαμε την αντάθεση της γειτονιάς και αν δεν είχαμε τα σχολικά γεύματα και αν δεν είχαμε τη μείωση της φορολογίας, θα είχαμε πολύ λιγότερες γεννήσεις. Και σκέφτομαι ποιος θα κάνει παιδί επειδή έχει σχολικό γεύμα ή επειδή θα πάρει την αντάθεση της γειτονιάς. Δηλαδή αυτά είναι κίνητρα. Κίνητρο για να κάνεις παιδί είναι να ξέρεις ότι θα έχεις μια μόνιμη εργασία, ότι θα έχεις λιγότερα χρόνια εργασίας όπως ήταν παλιά, τα λεγόμενα πλασματικά χρόνια, ότι το κράτος θα σε βοηθήσει να ζεις καλά και πολύ καλά, να σε βλέπει όλος και να λέει ρε παιδί μου αυτός έκανε δύο παιδιά και ζει καλύτερα από μένα που δεν έχω κάνει κανένα. Να το
0: πολύ
1: βλέπει
0: σωστά.
1: Και να το ζηλεύει.
0: Αυτή
1: είναι η αλλαγή νοοτροπίας που στην Ελλάδα τώρα σιγά σιγά αυτό έχει αλλάξει από παλιά. Πια όποιος κάνει παιδί ουσιαστικά θεωρείται ότι καταπιέζεται, ότι είναι πιο δυστυχισμένος. Αυτό είναι γιατί οι Έλληνες πια αλλάξαμε νοοτροπία. Αυτό είναι η ευθύνη της κοινωνίας. Που οι ίδιοι εργοδότες δεν αντιμετωπίζουν φιλικά τις εργαζόμενες γυναίκες, υπάρχει ένα ιδιότυπο bullying, ντρέπεσαι να πεις ότι έχεις μείνει έγκυος, γιατί θα σε κοιτάξουν όλοι, θα επιβαρυνθούμε εμείς με τη δουλειά της, που φταίει αυτό, γι' αυτό η πολιτεία βέβαια. Και δεν είναι, η μητέρα θα πρέπει να βλέπουμε την έγκυο και να τη θεωρούμε κάτι ιερό. Και τώρα τη βλέπουμε και δεν σηκωνόμαστε στο μετρό να καθίσει. Αυτό είναι η αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να γίνει στην κοινωνία, το δεύτερο κομμάτι.
0: Δεν υπάρχει παιδεία, κυρία Παλιάκη, δεν υπάρχει παιδεία. Η παιδεία έχει πλέον δεν διδάσκει αξίες, όπως μαθαίναμε εμείς τέλος πάντων μέχρι κάποια χρόνια παλιά και ακόμα περισσότερο παλιότερα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Και όλα αυτά τα οποία μας αναφέρετε, για ποιο λόγο με π.χ. δεν θα μπορούσε το κράτος να θεσπίσει μια σύνταξη για κάποια γυναίκα η οποία έκανε 3 ή 4 παιδιά.
1: Κοιτάξτε, αυτό υπήρχε παλιά. Η σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας υπήρχε σε πολύ μεγάλο, έτσι αυξήθηκε επί Καραμαλή πάλι. Και έβλεπε στις γυναίκες που έχουν 4 παιδιά να παίρνουν ξαφνικά μισθό. Πέρα από το οικονομική βοήθεια ήταν και ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή την τιμούσες. Πώς έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος λες ρε παιδί μου αυτός έκανε κάτι σημαντικό για το κράτος. Και εγώ σαν κράτος το αναγνωρίζω. Τώρα αυτό έχει χαθεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και μόνο σαν έννοια. Σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Αναγνωρίζω την αξία της πολύτεκνης μητέρας. Η οποία τι έκανε αυτή η γυναίκα. Δεν κάθισε να περάσει καλά. Θυσιάστηκε. Ουσιαστικά τα 10 χρόνια της ζωής της θα πέρασε χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί. Έχει θυσιάσει το σώμα της. Έχει θυσιάσει. Έχει θυσιάσει την ανέλυξή της στην οικονομική και την εργασιακή. Αυτό το κράτος το αναγνωρίζει. Τώρα δεν γίνεται. Και να σας πω και το έτσι πάνω σε αυτό που είπατε, ένα έτσι, λίγο τραγικό που δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Μπορείς να αγοράσεις πλασματικά χρόνια για να βγεις πιο νωρίς στη σύνταξη για τα 3 σου παιδιά μόνο. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει 10, μου αναγνωρίζει το κράτος μόνο τα 3. Για τα υπόλοιπα, αν ήθελα να αγοράσω, δηλαδή να πάρω μειωμένη σύνταξη, δεν μπορώ.
0: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι ακρότες που μας ακούνε, γιατί δεν ξέρω, εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
1: Είναι το θέατρο του παραλόγου και αν τολμήσεις να πεις κάτι θα σου πούνε ότι τώρα έχουμε ανάγκη από εργάτες. Και σκέφτομαι μια μητέρα που είχε γεννήσει 7 και 8 παιδιά, τι θέλεις να την εξουθενώσεις, αφού αυτή η γυναίκα μια ζωή θα προσέχει παιδιά και αν τον μεγαλώσει θα προσέχει τα εγγόνια της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα που πρέπει να την τιμήσει, να την έχει πρότυπο. Πώς μιλάμε για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έτσι είναι μια γυναίκα και εργαζόμενη κιόλας και πολύτεκνη. Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βαρέα και ανθυγιεινά και κάποιοι σε εργασίες τα αξίζουν. Έτσι είναι και η πολύτεκνη μητέρα και η εργαζόμενη μητέρα και για μένα και κάθε μητέρα. Γιατί έχει διπλό ρόλο. Το κράτος δεν το αναγνωρίζει αυτό και έτσι δεν το αναγνωρίζει και η πολιτεία. Σκέφτομαι λοιπόν καμιά φορά αυτή τη σειρά το Σόι σου που είναι μια πολύτεκνη μητέρα ουσιαστικά. Πόσο την τιμούν όμως, αναγνωρίζουν όλη την αξία της μάνας αυτής, παρόλο που δεν εργάζεται. Τέτοιες προβολές θα πρέπει να γίνονται συνέχεια από την τηλεόραση, συνεντεύξεις, να υπάρχει η λογική του θέλουμε μωρά, θέλουμε μητέρες, θέλουμε εγγύους, έχουμε διαβάσεις και θέσεις για καρότσια, αυτοκίνητα για μωρά. Δηλαδή η λογική είναι να έχουμε παιδιά στη χώρα που τα παιδιά όλο μειώνονται. Άκουσα για τα 760 σχολεία δημοτικά που κλείσανε. Δηλαδή συνέχεια δεν θα θέλουμε άλλους δασκάλους πια γιατί κλείνουν τα σχολεία. Δεν έχουμε παιδιά.
0: Κύριε Παλιάκη, έχουμε γίνει ένα κράτος γερόντων και στα χωριά έχουμε μιλήσει εδώ και με άλλους προσκεκλημένους, το έχουμε ξαναναφέρει. Στα περισσότερα χωριά τα οποία έχουν μειωθεί όσον αφορά τον πληθυσμό τους, είναι πλέον γέροι περισσότεροι, δεν πρόκειται να κάνουν παιδιά. Έχουν φύγει μετά τα μνημόνια κοντά στους 700.000 νέους στο εξωτερικό, αυτοί που ήταν να κάνουν παιδιά. Και εδώ θα είμαστε μια χώρα γερόντων και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, σε λίγες δεκαετίες δεν θα υπάρχουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Και βλέπουμε τι κάνει το κράτος για όλα αυτά.
1: Κοίταξε, το κράτος τώρα είπε, έκανε πέρσι η Νέα Δημοκρατία, άλλαξε το φορολογικό. Καλώς το άλλαξε και χαιρετήσαμε αυτή την ενέργειά της. Βέβαια, αυτό είναι κάποιος που δεν το ξέρει λίγο από μέσα. Περισσότεροι όμως το ξέρουμε, που έχουμε έστω και ένα και δύο παιδιά το ξέρουν. Είναι σαν να σου έχει κλέψει το κράτος 100 και σου δίνει πίσω 30 και λες, δόξα τω Θεώ που μου έδωσε και τα 30. Έτσι είναι. Δηλαδή, τόσο λίγη ήταν η επιστροφή. Ειδικά σε αυτούς που έχουν ένα και δύο παιδιά. Πρημοδότησε τις πολύτεκνες οικογένειες με 4-5 παιδιά, όχι τις υπερπολύτεκνες από 6 παιδιά και πάνω. Από αυτή τη στιγμή οι υπερπολίτεκνες είναι 800 οικογένειες όλη την Ελλάδα, για τέτοιο αριθμό μιλάμε. Και δεν είναι Ρωμά όπως ισχυρίζονται πολλοί. Είναι οικογένειες μορφωμένες ανθρώπων έτσι πολύ που προσπαθούν και αγωνίζονται πάρα πολύ. Έκανε το φορολογικό και σου λέει ξεμπέρδεψα. Το Α21 δεν το αλλάζει. Έρχεται και φτιάχνει το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 με πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και συνέχεια τα αλλάζει. Και τι κάνει, βάζει συνέχεια περιορισμούς. Όταν θέλεις ένα πρόγραμμα να φύγει, να το πάρει ο κόσμος, δεν βάζεις περιορισμούς. Θέλεις να λύσεις το στεγαστικό. Δεν μπορείς να λες σπίτια μέχρι το χτισμένα μέχρι το 2007-2008. Ό,τι σπίτι βρεις, όπως ήταν παλιά το στάδιο, το δάνειο της εργατικής κατοικίας. Ό,τι θέλεις να χτίσεις σπίτι, χτίσεις. Τα λεφτά είναι αυτά και τα παίρνεις και ή χτίζεις σπίτι ή αγοράζεις διαμέρισμα. Όχι 500 περιορισμούς να τρέχουν οι άνθρωποι σε χαρτιά, σε τράπεζες μέχρι να πάρουν το δάνειο και τελικά πάρα πολύ να το χάσουν. Γιατί δεν έχεις βάλει περιορισμούς.
0: Ουσιαστικά, κυρία Παλιάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ένα επικοινωνικό τρίκ για να λένε ότι δίνουμε λεφτά για προγράμματα στέγασης των νέων και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις που υπάρχουν σε αυτά τα προγράμματα περιορίζουν αυτούς οι οποίοι θα δικαιωθούν το πρόγραμμα σε ελάχιστους σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι τέτοιο συσχολιάζαμε και πριν από λίγα λεπτά που είχαμε εδώ την επικεφαλής παιδείας της Νίκης, την κυρία Πορφυριάδου, μας έλεγε για τον ΑΣΕΠ συγκεκριμένα. Όποιος έχει μεταπτυχιακό παίρνει 20 μόρια και κάποιος για κάθε παιδί θα πάρει 3 μόρια, δηλαδή 7 παιδιά για να πάρεις ό,τι μόρια θα πάρεις για ένα μεταπτυχιακό που ξέρουμε και πώς δίνονται τα μεταπτυχιακά.
1: Αυτό το θέμα, το αστείο είναι ότι αυτό το θέμα το έχει ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα η κυρία Διαμαντοπούλη κατήργησε τον νόμο του Καραμαλή, μετά το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ Γαβρόγλου, ο νόμος Γαβρόγλου, και στη Νέα Δημοκρατία. Και ενώ εκείνον τον νόμο του Γαβρόγλου δεν τον ψήφισε στη Βουλή, όταν τελικά όμως το επικύρωσε και το συνέχισε, και ενώ οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτυρήθηκαν στην κυρία Ζαχαράκη, δεν το άλλαξε και υπερασπίστηκε την απόφαση του ΣΤΕ, λέγοντας ότι εμείς προτείνουμε την αριστεία και θέλουμε ανθρώπους μορφωμένους κυρίως και τα κοινωνικά κριτήρια έπονται. Και έρχεσαι και λες, η μοναδική δουλειά η οποία είναι φιλική στη μητέρα, στην εργαζόμενη και πόσο μάλλον στην πολύτεκνη, γιατί το θέμα αφορά όλες τις μητέρες, όχι μόνο τις πολύτεκνες, εσύ το παίρνεις πίσω και είσαι αμήλικτη σε αυτό το θέμα. Τώρα κάποιος πονηρός μπορεί να σκεφτεί, η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει παιδιά ίδια και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει. Όμως η κυρία Ζαχαράκη ήταν υπουργός οικογένειας, οπότε θα έπρεπε πρώτη να καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι μια μητέρα, που είναι μητέρα ήδη, που έχει μεγαλώσει παιδιά, τα έχει δει στην εφηβεία, να γίνει ήδη εκπαιδευτικός, έχει την προσωπική της πείρα. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να το μάθει στο μεταπτυχιακό, την προσωπική πείρα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτή να γίνει εκπαιδευτικός. Αυτοί να μπουν στα σχολεία. Εγώ αυτούς τους εκπαιδευτικούς θέλω στα σχολεία. Και τους δίνεις 3 μόρια και δίνεις τον άλλον 20 μόρια για ένα μεταπτυχιακό. Δηλαδή που Μπορεί, το αγοράζεις το μεταπτυχιακό.
0: Εγώ το γνωρίζουμε όλοι, κύριε Παλιάκη, πώς παίρνονται τα μεταπτυχιακά τα περισσότερα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Να δώσεις 10 μόρια ένα παιδί, αλλά προσπάθησε να δώσεις λίγα παραπάνω σαν κράτος, να δώσεις την αξία του παιδιού για την οικογένεια. Τα κοινωνικά κριτήρια μπαίνουν σε όλες τις θέσεις. Αν δείτε, κανονικά σύμφωνα με τον νόμο, δίνουμε 20% των δημοσίων θέσεων σε κάποια προκήρυξη. 16 νομίζω έχει πάει.
0: Νομίζω 16. Νομίζω
1: 16. Και τώρα έρχεσαι στις θέσεις του εκπαιδευτικού και αυτό το πράγμα ουσιαστικά το καταργείς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πρακτικά κάθε μητέρα που έχει 5-6 παιδιά και δεν έχει μεταπτυχιακό και δεν έχει κανένα πληρώτρια, δεν μπορεί να διοριστεί. Τι σημαίνει ένα πληρώτριο για μία που έχει 4 παιδιά? Σημαίνει να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και να μετακομίζει? Είναι αυτό εφικτό? Και έγιναν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Δεν τις προέβαλαν τα ΜΜΕ. Πολλοί άνθρωποι και όπου δεν είναι πολύ τεκνοί το θεώρησαν άδικο. Αλλά βλέπετε ότι η κυρία Ζαφαράκη δεν εισακουστήκαμε καθόλου και αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι μας πλήγωσε πολύ. Αντιθέτως, βέβαια, δύο που άλλαξαν το κράτος, τα άλλαξε μετά από τις διαμαρτυρίες, ήταν ο κοινωνικός τουρισμός που αύξησε τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρώτα έγινε στο πολυτεχνικό ρεύμα, στο ΚΟΤ, έγινε η αρχή με την κυρία Δούκου και μετά έγινε και στο κοινωνικό τουρισμό. Και βέβαια, απ' την άλλη, μπορεί να πει κάποιος να πει ότι ρε παιδί μου, ήθελες τόσα χρόνια για να σκεφτείς το αυτονόητο, να βάζεις αναλογικότητα, δεν θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα παντού. Γιατί θέλεις τόσα χρόνια σαν κράτος να κάνεις το αυτονόητο?
0: Δεν ξέρω, κυρία Παλιάκη, αν μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας ή άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι. Δεν ξέρω, κάτι από τα δύο ισχύει.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν πιστεύω ότι είναι πρώτιστο η αλλαγή νοοτροπίας για να κάνουν οι Ελληνίδες παιδιά. Είναι η έλλειψη στήριξης. Γιατί όταν στήριξε το κράτος, κάνανε παιδιά. Και γιατί προσπαθούν να κάνουν, έστω και την τελευταία στιγμή, έχω συναδέλφους, τρέχουν να κάνουν εξωσωματική. Η οποία εξωσωματική έχει και μεγάλο κόστος και για οικονομικό και σωματικό για την μητέρα.
0: Και να πω εγώ κάτι, ναι, να συμπληρώσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Εσύ κάνεις σαν κράτος αυτό που πρέπει. Και μετά να δούμε για την νοοτροπία. Δηλαδή, τα οικονομικά είναι όλα τακτοποιημένα και κολλήσαμε, ας πούμε, στο πρόβλημα της νοοτροπίας, ότι γι' αυτό δεν κάνουμε παιδιά. Εμείς, ας πούμε, στηρίζουμε με οικονομικούς όρους την οικογένεια και το πρόβλημα είναι της νοοτροπίας. Αυτή είναι η απορία μου.
1: Και ξέρετε, δεν είναι όλα οικονομικά που αυτά μπορούν να κάνει το κράτος. Ένα, αυτό που σας είπα με τα μόρια δεν είναι οικονομικό. Το άλλο με τα κλειστά σπίτια. Σε όλη την επαρχία υπάρχουν κλειστά σπίτια. Οι δήμοι που ενδιαφέρονται για το δημογραφικό, έτσι λένε, κόπτονται, κάνουν συνέδρια, κέδες, βγάζει μανιφέστα να βοηθήσουμε. Επί του πρακτέου, ποια είναι τα κλειστά σπίτια σε κάθε δήμο? Και κάθε δήμος που θέλει οικογένειες θα προσφέρει σπίτι. Αυτό το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης που διευθύνει η κυρία Μιχαλίδου είναι ανούσιο. Δίνει 10.000 ευρώ να πάει όλο στον Εύρο να καθίσει 5 χρόνια να κάνει τι? Για να πας στον Εύρο πρέπει να μου δώσει σπίτι και δουλειά. Ακόμα και ένα παιδί να έχω και κανένα παιδί.
0: Με τα 10.000 τι ακριβώς θα κάνει?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Και σκέφτομαι ότι ίσως είναι πάλι μια αρπαχτή πάλι. Δηλαδή θα μου βρεις σπίτια, από τα κλειστά σπίτια. Θα ψάχνει ο κάθε δήμος και να αναφέρει τα κλειστά σπίτια και αυτά τα σπίτια θα ανοικιάζονται με πολύ χαμηλό ενίκιο σε αυτούς που θέλουν να μετεγκατασταθούν. Και μετά θα βρεις δουλειά κοντά. Δουλειά στο δήμος. Για να πάει όλο ένα κίνητρο. Και έτσι. Το τρίτο και σημαντικό είναι ότι το ξέρουμε όλοι ότι η περιφέρεια δεν στηρίζεται καθόλου στο κομμάτι το ιατρικό, το οποίο όμως το κράτος και αυτό μπορεί να τα αλλάξει. Εγώ επειδή είμαι γιατρός και το ζω, λες τον άλλον πήγαινε να ζει στην επαρχία και σου δίνουν επίδομα, το οποίο επίδομα όμως το φορολογείς. Τώρα ποιο το νόημα να μου δώσει ένα επίδομα το οποίο να με φορολογήσεις, δηλαδή να μου τα πάρεις από την άλλη πλευρά? Θα μου δώσεις όλα αυτά τα έξοδά μου για να ζήσω στην επαρχία. Και σκεφτόμαστε ότι τελικά το κράτος θέλει την επαρχία να την βοηθήσει ή δεν θέλει να την βοηθήσει. Γιατί το δημογραφικό με την ανάπτυξη της επαρχίας είναι αλληλένδετα. Έτσι, δεν είναι
0: έτσι, και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές στην επαρχία. Δηλαδή, πώς θα πάει κάποιο ζευγάρι να ζήσει σε ένα χωριό όταν δεν έχει γιατρό, όταν δεν έχει 1000 τα οποία κάλλιστα θα μπορούσε να τα κάνει το κράτος, υπήρχαν παλιότερα, αλλά φρόντισαν να τα κλείσουν και να τα καταστρέψουν.
1: Ναι, και εντάξει, και σας είπα ότι είναι και ευθύνη των Δήμων. Για μένα κάποιοι Δήμοι τώρα το καταλάβαν και αρχίζουν και βάζουν έτσι κάποια βοήθεια. Λένε μειώνουν τα δημοτικά τέλη, έχουν κοινωνικές δομές, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ανταλλακτήρια. Προσπαθούν έτσι να είναι λίγο πρακτικοί, αλλά κατά ψέματα για να μετακατασταθεί μια οικογένεια θέλει σπίτι και δουλειά.
0: Μάλιστα. Κυρία Παλιάκη, και επειδή έχουμε ένα λεπτό, θα θέλαμε να δώσετε εσείς σαν μητέρα 10 παιδιών ένα μήνυμα στα νέα ζευγάρια που φοβούνται να κάνουν παιδιά λόγω οικονομικών και ένα μήνυμα στην πολιτεία.
1: Για τα νέα ζευγάρια θα έλεγα ότι είναι λίγο βουτιά στο κενό, αλλά αργότερα καταλαβαίνει την αξία. Δεν έχω συναντήσει ούτε έναν άνθρωπο να μου λέει, μετάνιωσε που έκανα παιδιά. Αντιθέτως, μου λένε συνέχεια γιατί δεν έκανα άλλο ένα. Και έχω πάρα πολλές περιπτώσεις που κατά λάθος κάνανε το τρίτο και μου λέγανε ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου να το κρατήσω. Δηλαδή, μετά το καταλαβαίνεις, δυστυχώς είναι όπως μετά καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να έχεις πάρει πτυχίο, μετά καταλαβαίνεις την αξία της σωστής διατροφής, του αθλητισμού. Αυτό. Η γυναίκα έχει περιθώριο μέχρι τα 35 και 38 να κάνει παιδί. Μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε βιαστείτε κορίτσια όσο μπορείτε, πάντα με τον σύζυγό σας, που ο οποίος ήταν και ταρογός, και αφήστε την πολιτεία. Η πολιτεία, εξάλλου, ελάχιστες φορές στήριξε. Στην Ελλάδα είμαστε. Στην Ελλάδα που σκότωσε τον Καποδίστρα είμαστε, δεν είμαστε σε κανένα. Πολύ καμιά Σουηδία. Ναι, ο καθένας και όμως το προσωπικό του ευτυχία. Και εγώ επειδή ήμουν στον Ευαγγελισμό και έβλεπα τις γιαγιάδες και τις παππούδες που πέθαιναν, κανείς δεν πέθανε μόνος του όταν είχε οικογένεια, όταν είχε ένα, δύο, τρία παιδιά. Ήταν γύρω τους. Αυτοί που πέθαιναν μόνοι τους ήταν αυτοί που δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν καταφέραν να κάνουν παιδί. Έτσι. Δεν κάνεις παιδί για να σε χειροκομήσει, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευτυχία να περιστοιχίζεις ανθρώπους που σε αγαπάνε τις δύσκολες στιγμές σου. Έχει θυσιαστεί εσύ και έτσι αυτό το ανταποδίδουν και είναι γύρω σου και σε αγαπάνε. Αφήστε το κράτος. Όσο για την πολιτεία, εντάξει, εγώ είμαι της νόμης ότι ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις του. Μάλιστα. Τίποτα δεν μένει ατιμόρυτο. Δεν ζούμε σε μια, δεν ζούμε στην τύχη. Ο Θεός όλα τα βλέπει. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν και να νομίζουν ότι έτσι θα περάσουν, αλλά είδαμε το κράτος πώς ξεχνάει τους ανθρώπους που.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το βοήθησαν, το πρόδωσαν και πώς θυμάται τους ανθρώπους και τους μνημονεύει που θυσιάστηκαν γι' αυτό. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ότι δεν περνάει τίποτα παρατήρητο, όπως νομίζουν ότι είμαστε έτσι. Μας απαξιώνουν οι πολιτικοί και ζουν μακριά από μας και δεν μας καταλαβαίνουν ουσιαστικά.
0: Κύριε Παλιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν χύμαρος, μας είπατε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Να ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα σας και σαν γιατρός και σαν μητέρα 10 παιδιών. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χριστός Ανέστη.
1: Αλήθως Ανέστη, αλήθως Ανέστη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Και με την κυρία Μαρία Παλιάκη φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Να ευχαριστήσω όσους ήσασταν μαζί μας και μας ακούσατε. Πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Νάκο που ήταν εδώ στην ηχοληψία. Ακολουθεί αγαπημένη Όλγα Γεβατζάκη. Μείνετε εδώ στον Flash 99 και 4. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
10: Πλαστικά.
0: Ναι.
10: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
10: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, 20 του μηνός σήμερα και άλλη μια εκπομπή με τίτλο «Καθημερινή ενημέρωση» ξεκινάει η παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Και αφού παραλάβαμε τη σκητάλη από τον Γιάννη Καραβίδα, θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε διακοπή νερού από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα στην Καλαμαριά. Θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι περιοχές του Ωραιοκάστρου και η περιοχή των Αμπελοκήπων Μενεμένης από τις 8 μέχρι τις 1 στο Ωραιοκάστρο και από τις 8 μέχρι τις 12 στους Αμπελόκηπους. Ενώ έχουμε και κλειστές σύραγες και συγκεκριμένα τη σύραγγα των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Για τους φίλους οδηγούς, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται στο περιφερειακό, με μικρές εξαιρέσεις όπως είναι η εξαίρεση του περιφερειακού στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού και στο ύψος της Σταυρούπολης, εκεί από την Ωραιοκάστρου μέχρι την είσοδο του περιφερειακού. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, μικρές εργασίες γίνονται σήμερα στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, οπότε υπάρχει και μια έντονη κυκλοφοριακή σύγχυση εκεί. Βλέπουμε ότι είναι ποτηλιαρισμένος εδώ και ένα μισάωρο η Μακεδονίας στην περιοχή της Ανάληψης, καθώς επίσης και ο δρόμος στην προφή του Ήλια κοντά στην Καλαμαριά.

Εξοργιστική ήταν η ανακοίνωση η χθεσινή σε σχέση με τη γενοκτονία των ποντίων που εξέδωσε το Τούρκικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Στην ανακοίνωση τονίζει πως η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και εξάγει εχθρότητα από την ιστορία. Ο συγκεκριμένος υπουργός, βλέπουμε ότι η στάση η οποία κρατάει είναι επιθετική ως προς την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε οι δικοί μας οι πολιτικοί να έχουν φιλικές διαθέσεις. Δεν ξέρουμε πώς θα το λύσουν αυτό εδώ το θέμα. Γιατί για όσους θέλουν να ξεχάσουμε, εμείς δεν ξεχνάμε ότι η γενοκτονία των ποντίων έχει γίνει και είναι χαραγμένη στη μνήμη μας και στο DNA μας μέσα. Παραιτήθηκε από γραμματέας του κόμματος ο Στέργιος Καλπάκης, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητάει σύγκληση με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. «Είμαι περήφανος για τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας», δήλωσε χθες ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος από τη Θεσσαλονίκη. «Την τροπολογία για την επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα υπερασπίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η προωθούμενη ρύθμιση δεν θίγει το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Όσον αφορά τώρα την κυρία Ράπτη, δήλωσε ότι η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί σήμερα τον κύριο Τασούλα, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση θα γίνει στις 11 η ώρα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων και από τις 7 η ώρα το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα» στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Έχουμε και τη δήλωση του κύριου Γκιουλέκα, ο οποίος στο συνέδριο του Economist δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ωστόσο, όμως, ο κύριος Χρήστος Δήμας, όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα, είπε ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης για γρηγορώσιμα για άδειες διαμονής μεταναστών και κτήση ηθαγένειας. Και όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Μητυλινέου για την ακριβή ενέργεια, δήλωσε ότι η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη και τα γεωπολιτικά υπερισχύουν των πάντων. Φωτιά ξέσπασε χθες στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε ξερά χόρτα δίπλα στα διόδια Μαλγάρων. Ωστόσο, όμως, επειδή παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική, όπου φτάσανε στο σημείο 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα, θέσανε τη φωτιά εκτός ελέγχου και δώσανε την κυκλοφορία πολύ σύντομα σε μερικά λεπτά.

0: Η ένταση και τα επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους το 2026 προκύπτουν από τη σύγκρουση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης κυρίως και διαγραφές αιώνιων φοιτητών είναι ένα θέμα που καίει. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό, θα μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Γιάννη Κουρμούλη, για τον έντονο ακτιβισμό των φοιτητικών συλλόγων σε συνδυασμό με τη διαρκή βία από εξωπανεπιστημιακές ομάδες και για τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρμούλη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά έντονης βίας έξω και μέσα στα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές τίθεται η σωματική ακεραιότητα των φοιτητών για το εάν θα μπορέσουν να προφυλαχθούν με κάποιο τρόπο από αυτούς οι οποίοι εισβάλλουν παράνομα μέσα στους χώρους. Και όχι μόνο, και το προσωπικό μένει πολλές φορές αφύλακτο και οι πανεπιστημιακοί χώροι μένουν αφύλακτοι. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει φύλαξη στο συγκεκριμένο χώρο του ΑΠΙΘΙΤΑ?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα της φύλαξης τώρα διαχρονικά είναι όντως πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, πριν από μερικές δεκαετίες, υπήρχαν μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη της φύλαξης των κτηρίων, να κλειδώνουν, να ξεκλειδώνουν, να κάνανε τους θυρωρούς, τους φύλακες κλπ. Αυτοί σιγά σιγά εξέλιπαν, δηλαδή βγαίνανε στη σύνταξη και δεν αντικαθίστανταν. Και τώρα αυτό που έχει αναλάβει είναι η εργολαβία της φύλαξης. Είναι καμιά 250 συνάδελφοι, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι κατά βάση ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν είχε καθήκοντα καταστολής. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε ένα επεισόδιο οι φύλακες, είτε αυτοί που ήταν με τη μόνιμη σχέση, είτε αυτοί που είναι σήμερα, δεν θα παρέμβουν στην κατεύθυνση, ας πούμε, του να σταματήσουν επεισόδια.
0: Ούτε θα διακινδυνεύσουν ουσιαστικά.
1: Προφανώς. Αλλά το ζήτημα των επεισοδίων, κατά τη γνώμη μας, είναι πιο σύνθετο. Δηλαδή, με την έννοια την εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά μελέτη, εγώ δεν έχω υπόψη μου κάτι. Κάποια έρευνα που να λέει ότι η εγκληματικότητα εντός του πανεπιστημίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη, ας πούμε, εκτός των τυχών του κάμπους ή γενικότερα. Συμβαίνουν κάποια επεισόδια τα οποία λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα και διαστάσεις, τα οποία κατά τη γνώμη μας σε ένα βαθμό μπορεί να είναι να προκαλούνται και επίτηδες και αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Επειδή αφορμή από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα επεισόδια τα τελευταία στο Πολυτεχνείο, σε αυτή την περίπτωση υπήρξε μια ομάδα κρανοφόρων μαυροφορεμένων, των οποίων η ταυτότητα δεν επαληθεύτηκε, δεν διασταυρώθηκε ποτέ. Ανενόχλητοι μπήκανε στο Πολυτεχνείο, χτυπήσανε φοιτητές, όντως, φύγανε και αφού φύγανε μετά από κανένα τέταρτο εμφανίστηκε η αστυνομική δύναμη, η οποία προσήγαγε φοιτητές, τους δαρμένους δηλαδή, που αναγκαστικά τους άφησε ελεύθερους μετά την προσαγωγή κάποια στιγμή αργότερα. Το ζήτημα όμως, το κλειδί κατά τη γνώμη μας για να μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, τι είναι αυτά που συμβαίνουν, είναι ποιος ωφελείται τελικά από αυτή την ιστορία. Αυτοί που αξιοποιήσανε το γεγονός, πέρα από τα παιδιά που ανοίξαν τα κεφάλια τους, ας πούμε, που πραγματικά είναι ένα ζήτημα σοβαρό και πρέπει να το βάλουμε μπροστά να δούμε πώς θα λυθεί, αλλά αυτοί που αξιοποιήσανε το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ποιοι. Είναι το Υπουργείο και η Βρετανία του Αριστοτελείου. Βάλανε κατευθείαν ζήτημα για κάμερες, ξανά για πανεπιστημιακή αστυνομία ξαναζεσταμένο. Και τελικά αυτοί ήταν που κάνανε τη δουλειά τους.
0: Κύριε Κουρμούλη, λέτε ότι ωφελήθηκαν. Από τι ωφελήθηκαν, όταν όμως βλέπουμε ότι συνεχώς όταν γίνονται διάφορα έκτροπα και έξω και μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο υπάρχουν φθορές του δημοσίου, δεν πρέπει να μπουν κάπου κάποια όρια. Και δεν μιλάμε τώρα για μέτρα που θα μετατρέψουν τα πανεπιστήμια μας σε στρατόπεδα. Βλέπουμε άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε χώρες του εξωτερικού, όπου υπάρχει η φύλαξη και δεν είναι τυπική η φύλαξη, είναι ουσιαστική και γίνεται και από πλευράς των φοιτητών και από πλευράς ιδιωτικών πρωτοβουλειών που έχουν αναθέσει τα πανεπιστήμια να φυλάσσονται οι χώροι. Και υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία από ό,τι υπάρχει στα δικά μας τα πανεπιστήμια.
1: Ναι. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς το γιατί ωφελήθηκαν. Γιατί καταρχάς στις ανακοινώσεις τους αυτό που κάνουν είναι να τσουβαλιάζουν αυτή την εγκληματική δράση, την προβοκατόρικη δράση ουσιαστικά αυτών των ομάδων που πήρανε και δήρανε τους φοιτητές ανοίξανε κεφάλια μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Αυτό λοιπόν το τσουβαλιάζουν με την συγκροτημένη αγωνιστική συλλογική δράση των φοιτητικών συλλόγων, των σωματείων, των εργαζομένων, των διδασκόντων κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι καθηγητές και μάλιστα εκλεγμένα μέλη του ΕΣΔΕΠ, του Συλλόγου των Καθηγητών, διώκονται για ένα περιστατικό το οποίο στην πραγματικότητα δεν συνέβη ποτέ. Οι καθηγητές λοιπόν ήταν στο πλευρό των οικότροφων φοιτητών, των φοιτητικών εστιών δηλαδή, σε μια κινητοποίησή τους που διαμαρτύρονταν γιατί ο νέος κανονισμός των φοιτητικών εστιών καταλύει κάθε έννοια ιδιωτικότητας. Και εκεί, επειδή υπήρξε μια ένταση, ουσιαστικά τώρα ταυτίζουν αυτούς που ανοίγουν κεφάλια με την ένταση που υπήρξε λόγω μιας κινητοποίησης η οποία ήταν αποφασισμένη, ήταν ανακοινωμένη κλπ. Εμείς αυτό είναι που διαφωνούμε. Τώρα, στο δεύτερο ζήτημα που θέτεται, προφανώς πρέπει να υπάρχει ευταξία, ασφάλεια κλπ. Να μπορεί η ακαδημαϊκή λειτουργία να γίνεται στα πλαίσια, να μην παρεμποδίζεται. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εξαγγέλλοντας μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν με πλήγμα στην ιδιωτικότητα, έχουν να κάνουν με πλήγμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης, έχουν να κάνουν με πλήγμα στην ελεύθερη συλλογική συνδικαλιστική δράση. Αυτή τη γραμμή που την τραβάνε. Γιατί σε τελική ανάλυση θέλουν να μετατοπίσουν τη γραμμή στον περιορισμό όλων αυτών που ανάφερα νωρίτερα, προκειμένου να περάσει ανεμπόδιστα μια πολιτική η οποία θέλει το πανεπιστήμιο πολυκατάστημα που να πουλάει πτυχία. Εκτοπίζει δηλαδή τη μεγάλη μάζα των φοιτητών που οι γονείς τους, οι οικογένειές τους δεν έχουν δυνατότητα να πληρώνουν υψηλά δίδακτρα για μεταπτυχιακά και τώρα τελευταία και για προπτυχιακές σπουδές. Αυτό γεννάει αντιδράσεις και προκειμένου να περιορίσουν ή να εξαλείψουν αυτές τις αντιδράσεις εφαρμόζουν την καταστολή ή αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Εκεί είναι η δικιά μας η αντίρρηση και όχι στο να λειτουργεί κανονικά το πανεπιστήμιο.
0: Είστε υπέρ της τοποθέτησης καμερών στο χώρο? Και μιλάμε για, μιλάμε για τον εξωτερικό χώρο, όχι για τον εσωτερικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε μέτρο είναι αυτό που είπαμε πριν και το υπονοήσατε κι εσείς με την ερώτησή σας. Το εννοήσατε με την ερώτησή σας νωρίτερα. Δηλαδή, εφαρμόζοντας ένα μέτρο το οποίο μπορεί να ενισχύει την ασφάλεια, κάτι άλλο μπορεί να περιορίζει. Εμείς θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι ασύμμετρο αυτή τη στιγμή και ότι αυτά που έχει να χάσει η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχει να κερδίσει. Δηλαδή κερδίζει κάτι παραπάνω ενδεχομένως ή σύμφωνα με το αφήγημα των Βρετανικών αρχών και του Υπουργείου στην ασφάλεια, αλλά χάνει σε ιδιωτικότητα, χάνει σε, πώς το λένε, σε ατομικές και συλλογικές ελευθερίες και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
0: Τώρα όμως κάποιος που μας ακούει μπορεί καλύτερα να γυρίσει και να πει «Μα κύριε Κουρμούλη, σε εξωτερικούς χώρους βλέπουμε ότι από παντού παρακολουθούμαστε, μέσα και από τα κινητά παρακολουθούμαστε. Παντού είναι τοποθετημένες κάμερες και ανά πάσα στιγμή ξέρουν πού βρισκόμαστε». Δηλαδή τι σας πειράζει να υπάρχουν σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους κάμερες για να αποτρέψουμε τους βανδαλισμούς?
1: Γιατί ακριβώς
0: πέφτουμε σε αντιφάσεις πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δηλαδή με τις δηλώσεις τις οποίες κάνουμε.
1: Θα σας πω, σε σχέση με αυτά έτσι όπως τα αναφέρατε νωρίτερα. Δηλαδή κάμερες υπάρχουν παντού, σύμφωνοι. Αυτές οι κάμερες αποτρέπουν την εγκληματική δραστηριότητα. Οι κάμερες οι οποίες θα εγκατασταθούν εξωτερικά του πανεπιστημίου θα χρησιμοποιηθούν για ποιο λόγο και θα φέρουν ποιο αποτέλεσμα? Δηλαδή στην περίπτωση που συζητούσαμε νωρίτερα, που 15 κρανοφόροι ας πούμε μπαίνουν στο Πολυτεχνείο και δέρνουν φοιτητές και σηκώνονται και φεύγουν. Θα υπάρχει μια εικόνα ενδεχομένως.
0: Ο μόνος λόγος είναι η ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Για να συλληφθούν και να μην ξαναεπαναληφθούν. Βέβαια αυτό δεν είναι αποτρεπτικό πάντα. Δεν το ξέρουμε ότι δεν θα ξαναπροβούν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Άρα λοιπόν το δεδομένο που έχουμε είναι ότι χάνουμε σε ιδιωτικότητα με αμφίβολα αποτελέσματα σε σχέση ας πούμε με την ταυτοποίηση.
0: Τι θα κάνουμε όμως? Στην προκειμένη περίπτωση ούτε περιμετρική φύλαξη στον χώρο του πανεπιστημίου μπορούμε να έχουμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι εκτάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Δεν υπάρχει νομίζω μια εύκολη συνταγή και σίγουρα δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος, ενώ ως πρόεδρος ενός συνδικαλιστικού οργάνου, για να πω με ποιον τρόπο θα φυλάξετε
0: αρμόδιο,
1: καλύτερα.
0: Αρμόδιος δεν είστε, αλλά πολλές φορές εκφράζεται με βάση ας πούμε τα διάφορα νομοσχέδια που έρχονται και τις διάφορες θέσεις της Βρετανίας. Εκφράζεται την αντίθεσή σας και υποθέτω ότι ως ένα βαθμό έχετε μελετήσει, γιατί είστε και τα ζείτε καθημερινά. Έχετε μελετήσει έναν τρόπο αποφυγής ας πούμε τέτοιων γεγονότων?
1: θα σας πω γι' αυτό. Έχουμε μελετήσει ή τέλος πάντων από πείρα, γιατί ζούμε πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα στο Πανεπιστήμιο, αυτό που τέλος πάντων μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε και να διαγνώσουμε έχει να κάνει με τους περιορισμούς στο τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, εφαρμόζοντας ένα τέτοιο κατασταλτικό μέτρο. Το κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι μερικές εκατοντάδες στρέμματα, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για περιμετρική φύλαξη, τέλος πάντων δεν ξέρω και τεχνικά πώς είναι εφικτό να γίνει αυτό. Σύμφωνα με κάποια σχέδια ασφάλειας που είχαν δει το φως της δημοσιότητας εδώ και κάποια χρόνια, γιατί συντάσσονται και ξανασυντάσσονται, ας πούμε, χωρίς βέβαια να δημοσιοποιούνται, από διαρροές ότι μαθαίνουμε, η προτεραιοποίηση είχε να κάνει με κάποιους συγκεκριμένους χώρους, δηλαδή με εργαστήρια τα οποία ενδεχομένως έχουν ακριβό εξοπλισμό ή κάποιους χώρους στους οποίους, ας πούμε, γίνονται μαθήματα φοιτητών κλπ. Κλπ. Δεν μπορεί συνολικά να ελεγχθεί με κάμερα το τέτοιο. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς δεν διασφαλίζονται μια σειρά από προϋποθέσεις προκειμένου, ας πούμε, αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά και έχουν να κάνουν με το πού πάει το πανεπιστήμιο, τι χαρακτήρα

0: ψηφιακά προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι ξενόγλωσσα με δίδακτρα και αφορούν κυρίως φοιτητές από το εξωτερικό. Δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών. Δηλαδή, θεωρητικά τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών έχουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πανελλήνιας και οι ξένοι έχουν πρόσβαση πληρώνοντας δίδακτρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα κρατήσει πολύ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο πρώτος που θα προσφύγει για τα δικαιώματά του, ξέρω εγώ, σε ένα δικαστήριο, μάλλον θα το καταρρύψει.
1: Να παραμείνουμε λίγο όμως στη φύλαξη. Ναι. Βλέπουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η αστυνομία όσον αφορά από πλευράς των υπαλλήλων του πανεπιστημίου. Δηλαδή, πανεπιστημιακή αστυνομία είναι διοικητική, κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι ουσιαστικά προσλαμβάνονται για να περιφρορούν το χώρο. Υπάρχει δυνατότητα, πιστεύετε, γιατί στο παρελθόν υπήρχε φύλαξη, όπως αναφέρατε κι εσείς. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ στη χώρα μας? Και να υπάρχουν και κάρτες εισόδου, όπως ας πούμε στο εξωτερικό, μαγνητικές κάρτες για φοιτητές και για καθηγητές και για προσωπικό, έτσι ώστε να περιοριστεί λίγο αυτό εδώ το οποίο γίνεται και να υπάρχει ένας έλεγχος, έστω και μικρός.
0: Καταρχάς, να σας πω, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμάτι της φύλαξης από το κομμάτι της καταστολής, το οποίο το τσουβαλιάζουμε. Δηλαδή, φύλακες υπάρχουν, αστυνομικοί δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι και σε ένα μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που εγώ έχω επισκεφτεί, τέτοιο πράγμα δεν είναι, μόνο εξακοής και από περιγραφές. Δηλαδή, οι περισσότεροι χώροι στα πανεπιστήμια που βρέθηκα, κυρίως της Ευρώπης, αυτό που λεγόταν παλιότερα Δυτική Ευρώπη ή τέλος πάντων όπου ταξίδεψα, εγώ δεν συνάντησα ποτέ πουθενά τέτοιο πράγμα, δηλαδή περιορισμένη πρόσβαση με κάρτες και...
1: Εντάξει, υπάρχει. Τώρα για να λέμε την αλήθεια, και στην Ιταλία και στη Γαλλία υπάρχει. Βλέπουμε ότι δεν θα μιλήσουμε για την Αμερική, εντάξει, είμαστε πολύ μακριά, αλλά βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες υπάρχει και τηρείται, ας πούμε, τηρούνται οι νόμοι. Δηλαδή υπάρχει... η δυνατότητα της φύλαξης πραγματικά κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες.
0: Σύμφωνοι. Να το πούμε διαφορετικά τότε. Πριν εφαρμόσουμε τέτοια κατασταλτικά μέτρα ή μέτρα που περιορίζουν τα ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα, ας δούμε λίγο τις αιτίες που προκαλούν όλα αυτά. Δηλαδή, το να προσεγγίζεις, ας πούμε, συνεχώς ένα πρόβλημα υπαρκτό με τρόπους κατασταλτικούς και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, να θυμίσω εγώ, γιατί τέλος πάντων την επικαιρότητα καλύπτεται, φαντάζομαι ότι θα το θυμάστε, ότι με αφορμή, ας πούμε, εκείνη την περιβόητη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, αυτό που λέμε εμείς τώρα φύλακες, εργολαβική ή πανεπιστημιακή αστυνομία, είχε αντικατασταθεί από μόνιμη παρουσία δύναμης των ΜΑΤ έξω από τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Και αυτό κράτησε αρκετούς μήνες, νομίζω κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Μειώθηκε η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο με αυτόν τον τρόπο?
1: Μεταφέρθηκε σε άλλα σημεία.
0: Ναι, μεταφέρθηκε σε άλλα σημεία. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι πάντα, μάλλον δεν είναι πανάκια το να εφαρμόζεις, ας πούμε, κατασταλτικές μεθόδους περιορίζοντας τα δικαιώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας για να πεις ότι θα εξαλείψω την όποια εγκληματική δράση υπάρχει
1: μέσα. Τι θα κάνουμε όμως? Βλέπουμε όμως στα προάβλια του Πανεπιστημίου ότι εισβάλλουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές είναι επιθετικοί, πολλές φορές πουλάνε ναρκωτικά, πολλές φορές μπαίνουν στην διαδικασία να παραπλανήσουν κοπέλες στον χώρο του πανεπιστημίου. Έχουμε δει περιπτώσεις επίθεσης και βιασμού. Δηλαδή αυτά εδώ όλα τα φαινόμενα πώς θα μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε?
0: Αυτά τα φαινόμενα θα μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε με την ίδια, μάλλον αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται εντός του πανεπιστημίου με την ίδια συχνότητα που εμφανίζονται και εκτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι εσείς, δεν ξέρω τώρα αν το λέτε με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κάποια, όπως το λένε, διαπίστωση ότι η διακίνηση ναρκωτικών εντός του πανεπιστημίου είναι μεγαλύτερη από ό,τι ας πούμε σε ένα κεντρικό πεζόδρομο στην πόλη, στην Καμάρα, στον Αβαρίνο, ξέρω εγώ κλπ. Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ και χρόνια είναι ότι όταν τέλος πάντων παίρνετε μια απόφαση να μετατοπιστεί το πρόβλημα, να φύγει από το κέντρο της πόλης και να έρθει στο πανεπιστήμιο, έρχεται στο πανεπιστήμιο. Όταν υπάρχει μια άλλη απόφαση να μην είναι στο πανεπιστήμιο, δεν είναι στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχουμε εξάρσεις και υφέσεις αυτού του φαινομένου.
1: Οπότε μένουμε στα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να προφυλαχθεί ο χώρος.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι σε τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία είναι πολυπαραγωγικά και έχουν βαθύτερες αιτίες, δεν μπορείς να απαντάς συνεχώς με καταστολή. Γιατί η καταστολή το μόνο πράγμα που κάνει, μάλλον αυτό που κάνει σίγουρα, είναι να περιορίζει δικαιώματα και το πρόβλημα για το οποίο την εφάρμοσε.

0: ομάδες δεν λύνεται ή δεν εξαφανίζεται στον και καλά.
1: Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή γιατί θα περάσουμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε εντός λίγων λεπτών.
0: Οκ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
11: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
12: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
13: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
14: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Επανήλθαμε λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι στους 99,4 και στην καθημερινή ενημέρωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Πρόεδρο Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Απιθύτα, τον κύριο Γιάννη Κουρμούλη, με τον οποίο συζητάμε για τα μέτρα προφύλαξης του πανεπιστημιακού χώρου και αν μπορούν να υπάρχουν πραγματικά. Κύριε Κουρμούλη, πολλές φορές ακούμε τις Βρετανικές αρχές να κάνουν λόγο για διάφορα εξτρεμιστικά στοιχεία και σε περιπτώσεις, ας πούμε, στις οποίες οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία να διασκεδάσουν κάνοντας πάρτι μέσα στο χώρο. Το ερώτημα είναι όλων μας. Από ποιους δίνονται αυτές οι άδειες για να κάνουν πάρτι οι φοιτητές?
0: Κανονικά πρέπει να δίνονται από τον κοσμήτορα της υγείας σχολής. Αλλά τώρα, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Εγώ από σεβασμό στο θέμα που θέσατε προσπαθώ να απαντώ στο θέμα που θέσατε. Το ζήτημα είναι ότι την ημερήσια διάταξη, δηλαδή τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, σε ένα μεγάλο βαθμό την καθορίζουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ή κυβερνητικές πηγές. Δηλαδή βγάζει η Βρετανία μια ανακοίνωση, βγάζει το Υπουργείο μια ανακοίνωση και συζητάμε πάνω σε αυτό. Πέρα από το πάρτι λοιπόν, είχε γίνει και μια κινηματογραφική προβολή στο Πολυτεχνείο πριν από μερικούς μήνες.
1: Και κάποιες συλλήψεις, οι οποίες δεν
0: είναι. Τα άτομα που βλέπανε μια ταινία και βρέθηκαν όχι απλά να προσαχθούν, αλλά να γυμνοθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να τους γίνει έρευνα σωματική, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εφαρμόζονται ή άλλο παράδειγμα, η κοπή της Βασιλόπιτας από πλευράς του Συλλόγου των Καθηγητών απαγορεύτηκε. Εξαγγέλθηκε μέτρο από πλευράς της Βρετανίας που έλεγε ότι τα πάντα θα κλειδώνονται στις 10 το βράδυ και δεν θα μπορεί κανένας να κυκλοφορεί στο πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία όχι με δικιά σας ευθύνη, άλλοι είναι αυτοί που καθορίζουν το τι συζητιέται στη δημόσια σφαίρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, μην το λέτε αυτό εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή, η ευθύνη είναι και δική μας ως ένα μέτρο. Βέβαια, δεν μας επιβάλλει κάποιος για το τι θα συζητάμε. Συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και δεν μπορούμε. Πείτε μου.
0: Χωρίς, ναι. Χωρίς να είναι ομομφή προς εσάς ή για το σταθμό σας σε καμιά περίπτωση. Λέω ότι γενικά αυτό που συζητιέται στη δημόσια σφαίρα καθορίζεται από διευθυντές ειδήσεων των μεγάλων καναλιών ή από αυτό που λέμε κυβερνητική προπαγάνδα. Δηλαδή το πόσο έντονο είναι το φαινόμενο της, πώς το λένε, αυτό που παρουσιάζεται με το γενικό τίτλο «Βία και ανομία στα πανεπιστήμια» σε σχέση, ας πούμε, με αυτά που συμβαίνουν με την περιστολή των δικαιωμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας, νομίζω ότι είναι λίγο ετεροβαρής η προβολή, χωρίς βέβαια να ευθύνεστε εσείς ή ο σταθμός σας, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, όλοι έχουμε περάσει από το... Όσοι περάσαμε βέβαια, όσοι σπουδάσαμε σε πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα πανεπιστήμια, έχουμε δει και τους τρόπους στους οποίους φυλάσσονται τα πανεπιστήμια και σε τι κατάσταση είναι τα πανεπιστήμια της χώρας μας συγκριτικά με άλλα πανεπιστήμια. Ωστόσο όμως, δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αν είναι θετικό ή αρνητικό το γεγονός να κλείνουν τα πανεπιστήμια στις 10 η ώρα, αλλά εγώ θυμάμαι παλαιότερα χρόνια όπου υπήρχε περιφρούρηση από τους ίδιους τους φοιτητές. Γιατί και εγώ έχω υπάρξει φοιτήτρια και κάθε φορά που κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, την περιφρούρηση την κάναμε εμείς. Έτσι ώστε να μην μπουν στη διαδικασία να μπουν αυτοί οι λεγόμενοι εξτρεμιστές μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί εμείς τη λύση σε μια τέτοια κατεύθυνση τη βλέπουμε. Δηλαδή η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι αυτή που θα πρέπει να περιφρουρήσει, η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι αυτή που θα πρέπει να αυτορυθμιστεί χωρίς εξωτερικούς παράγοντες. Και οι εξωτερικοί παράγοντες, ξέρετε, για αυτούς τους που μπήκανε και δήρανε τους φοιτητές, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν προκύπτει αντιστοίχηση με ακαδημαϊκή ιδιότητα. Δηλαδή... μάλλον εξωπανεπιστημιακά στοιχεία και ενδεχομένως και με προβοκατόρικη δράση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και παρεμβάσεις από κρατικούς μηχανισμούς, τα οποία εφόσον έχετε βρεθεί στα πανεπιστήμια και έχετε υπάρξει εκεί πέρα, σε διάφορες περιπτώσεις τα επεισόδια προκαλούνται από άτομα τα οποία τέλος πάντων δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθεί ούτε τα κινητρά τους ούτε η προέλευσή τους.
1: Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά που την πάτε τη συζήτηση και τι υπονοείτε. Ωστόσο όμως πολλές φορές και εμείς όταν ήμασταν φοιτητές ζητούσαμε να παρέμβει η αστυνομία όταν βλέπαμε ότι τίθεται θέμα σωματικής ακεραιότητας, έτσι.
0: Ωραία.
1: Όταν μπαίνανε με ρόπαλα ή όταν βλέπαμε ότι εκτροχιαζόταν η κατάσταση.
0: Σε σχέση με αυτό που λέτε. Κάποτε υπήρχε το λεγόμενο πανεπιστημιακό άσυλο. Έτσι. Τι έλεγε το θεσμικό πλαίσιο του πανεπιστημιακού ασύλου? Ότι σε εγκλήματα κατά ζωής ή σε κακουργήματα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν. Η δημόσια δύναμη μπορεί να επέμβει αυτόκλητα, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Κάποια στιγμή καταργήθηκε το άσυλο και
1: δεν ισχύει όμως. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν ισχύει όμως.
0: Αφορά αδυναμία των αστυνομικών δυνάμεων.
1: Δεν είναι η αδυναμία των αστυνομικών δυνάμεων, είναι η πρωτοβουλία των Βρετανικών αρχών. Ερχόντουσαν σε αντίθεση και πολλές φορές γινόμασταν και εμείς μάρτυρες και άλλες φορές γινόμασταν θύματα. Το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και στους δικούς σας τους χώρους έχουν εισβάλει άνθρωποι εξωιδρυματικοί.
0: Θα σας πω, όταν χρειάστηκε, όποτε χρειάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το σύλλογο στον οποίο είμαι εγώ πρόεδρος αυτή τη στιγμή, να γίνουν κινητοποιήσεις, ας πούμε, ή πρωτοβουλίες ή οτιδήποτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να περιφρουρούμε τις κινητοποιήσεις μας και δεν εισβάλλουν ούτε παρεμβαίνουν τέτοιου είδους στοιχεία. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν εκεί που παρεμβαίνουν έχει να κάνει με άλλου είδους αδυναμίες. Θέλω να πω ότι ακόμα και σε καταλήψεις όταν είχαμε προβεί ως Σύλλογος Διοικητικών στο κτίριο διοίκησης για προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά, δυστυχώς δεν απασχολούν τόσο πολύ τη δημοσιότητα. Αν σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, να σας πω ότι οποτεδήποτε συνεδριάζει η Σύγκλιτος, το κτίριο διοίκησης, το οποίο είναι ένα 8-όροφο κτίριο και κάθε μέρα μέσα σε αυτό μπορεί να δουλεύουν και 300 άνθρωποι, όταν συνεδριάζει η Σύγκλιτος, κλείνει, κατεβάζουν όλα τα ρολά και τα κεπέγγια και όλο και όλο που μένει, ας πούμε, για πρόσβαση, είσοδο ή έξοδο, είναι μία πόρτα η οποία έχει άνοιγμα ένα μέτρο. Και λέω τώρα εγώ, και το έχουμε πει και στις Βρετανικές αρχές, το έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, όχι μόνο σε αυτές και στις προηγούμενες, σε όλες τις προηγούμενες, ότι δεν μπορείτε να περιορίζετε την πρόσβαση, γιατί σε μια περίπτωση, ας πούμε, σεισμού ή πυρκαγιάς ή οποιοδήποτε έκτακτου φαινομένου, πώς θα βγουν 300 άνθρωποι από ένα κτίριο που είναι από ένα άνοιγμα ενός μέτρου. Λέω λοιπόν ότι ζητήματα υπάρχουν πολλά και το ότι θα εφαρμόσεις, ας πούμε, περιοριστικά μέτρα ή καταστολή μπορεί να κερδίσεις κάτι, να εμφανίζονται με λιγότερη συχνότητα τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά κάτι άλλο θα χάσεις. και σε αυτό το θα κερδίσεις ή θα χάσεις μπαίνει και η εκτίμηση του καθενός για το τι αξιολογεί ως πιο σημαντικό.
1: Σας έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεστε όσον αφορά τους φοιτητές ότι κινδυνεύουν πολλές φορές με ποινές που αφορούν μέχρι και τη φοιτητική τους ιδιότητα. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό?
0: Αυτό είναι το νέο πειθαρχικό που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή το έχει κάνει ακόμα χειρότερο με την έννοια την αξής, ότι μπορεί να αρκεί η απαγγελία κατηγορίας, δηλαδή πάει περίπατο το τεκμήριο της αθωότητας ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να καταδικαστεί κάποιος ή να διαπιστωθεί ότι έγινε κάτι, αρκεί η απαγγελία κατηγορίας για να ανασταλεί η ιδιότητα η ακαδημαϊκή, είτε πρόκειται για φοιτητές, είτε πρόκειται για το παράδειγμα που σας ανάφερα νωρίτερα με τους εκλεγμένους, δηλαδή τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη του ΔΟΣΟΥ του ΕΣΔΕΠ, που έχουν κληθεί από το τμήμα της αστυνομίας που αφορά στην προστασία του πολιτεύματος. Έτσι, μιλάμε τώρα για σοβαρή εξέλιξη. Σε σχέση, ας πούμε, με την κινητοποίηση που κάνανε και την αλληλεγγύη που εξέφρασαν στα αιτήματα των οικότροφων φοιτητών. Αυτό σημαίνει τι? Ότι θα πρέπει να το βουλώσουμε, να μην μιλάμε, να μην θέτουμε ζητήματα και θα πρέπει, ας πούμε, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται, που απειλούν θεμελιώδη δικαιώματα, να περνάνε χωρίς καμία αντίδραση.
1: Πρέπει ουσιαστικά να απαιτήσουμε να παραμείνει το πανεπιστήμιο ανοιχτό, αλλά ωστόσο να ληφθούν και άμεσα μέτρα για να προφυλάξουμε και τους φοιτητές και τους εργαζόμενους και τους πανεπιστημιακούς και τους χώρους να μην βανδαλίζονται. Θα υπάρξει ποτέ αυτή η δυνατότητα, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο που θέλουμε εμείς, που ονειρευόμαστε και που επιδιώκουμε, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα να μορφώνονται τα παιδιά του ελληνικού λαού χωρίς να βάζει περιορισμούς, φραγμούς, ταξικούς θα τους πω εγώ, αλλά να το πούμε διαφορετικά για να γίνει και πιο εύληπτο, φραγμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με το πορτοφόλι των γονιών. Δηλαδή από τη στιγμή που η φοιτητική μέρημνα θα δίνεται, θα παρέχεται στους φοιτητές και δεν θα χρειάζεται, ας πούμε, να ψάχνουν να βρουν δουλειά για να σπουδάσουν, από τη στιγμή που θα υπάρχουν φοιτητικές εστίες, από τη στιγμή που θα υπάρχουν συγγράμματα, από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας ικανός απαραίτητος αριθμός καθηγητών, από τη στιγμή που η κατεύθυνση της διδασκαλίας και της έρευνας θα κοιτάει στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας του ελληνικού λαού, πιστεύουμε ότι τέτοια φαινόμενα θα πάψουμε και να υφίστανται. Εδώ το ζήτημα είναι ότι πάμε να φτιάξουμε ένα πανεπιστήμιο σούπερ μάρκετ και επειδή υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό το πανεπιστήμιο σούπερ μάρκετ, προσπαθούν με την καταστολή και με την κατασκευή αρκετές φορές τέτοιων περιστατικών να εφαρμόσουν περιοριστικά μέτρα.
1: Και να κλείσουμε...
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχει εύκολη απάντηση αυτό.
1: Είναι εφικτό όμως. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ταξιδεύετε συχνά από ό,τι δηλώσατε και πηγαίνετε και σε άλλους χώρους πανεπιστημιακούς, θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα τους και να παρέχουμε όλες τις δυνατότητες στους φοιτητές αυτές, τις οποίες αρμόζει, ας πούμε, να έχουνε? Και μιλάμε για τις κτηριακές υποδομές, μιλάμε για τους χώρους τους οποίους θα πρέπει να στεγάζονται για να παραμένουν και να μην ξοδεύουν οι γονείς τους χρήματα, έτσι ώστε να νοικιάζουν αυτά εδώ τα μικρά κουτάκια, τα σπίτια στα οποία κινούνται για να φοιτήσουν, ακόμα και για τις εστίες ήτησης.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς θεωρούμε ότι γίνεται. Δηλαδή, ας πούμε, όταν τα χρήματα που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχουν σύγχρονες, ασφαλείς, ξέρω εγώ, και άνετες φοιτητικές εστίες, όταν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια φοιτητική λέσχη η οποία θα μπορεί να συντίζει τη μεγάλη πλειοψηφία ή το σύνολο των φοιτητών με ποιοτικό, ας πούμε, και άφθονο φαγητό, όταν θα πρέπει να δίνονται συγγράμματα ή πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεται ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει απερίσπαστο στις σπουδές του και να μην χρειάζεται, ας πούμε, να φεύγει σεζόν το Μάιο, να χάνει δύο εξεταστικές και πάει λέγοντας, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μεγάλο κομμάτι των φαινομένων αυτών πιστεύουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν. Αλλά το μπαλάκι.
1: Με ή χωρίς τους εργολάβους θα γίνουν αυτά.
0: Εμείς λέμε χωρίς τους εργολάβους, γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν μιλάμε για πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για μόνιμες ανάγκες, γιατί και η φύλαξη ένα τέτοιο πράγμα είναι, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε, το να δίνονται σε εργολάβους και μάλιστα ας πούμε με τιμήματα τα οποία από τη μια το αποτέλεσμα που φέρνουν είναι να είναι κακοπληρωμένοι οι εργολαβικοί συναδελφοί μας, από την άλλη να υπάρχει ας πούμε και ανεπαρκής παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας και σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα, πιστεύουμε ότι ο δρόμος είναι αυτός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για την εκάστοτε κυβέρνηση το κριτήριο δεν είναι αυτό. Το κριτήριο κατά βάση είναι σε ποιανού την τσέπη πάνε τα λεφτά. Και έτσι φουντώσαμε οι εργολαβίες στο Πανεπιστήμιο.
1: Κακοπληρωμένοι συνάδελφοί σας και καλοπληρωμένοι εργολάβοι, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα πολιτικών επιλογών. Και σε αυτές τις πολιτικές επιλογές εμείς έχουμε αντιρρήσεις, προσπαθούμε να τις εκφράσουμε και επειδή ας πούμε αυτή η έκφραση της αντίρρησης ενοχλεί, η καταστολή τελικά δεν βαράει αυτούς εκεί τους προβοκάτορες, τους παρακρατικούς ενδεχομένως ή τέλος πάντων δεν ξέρω τι προθέσεις έχουν, αλλά τελικά πέφτει στα δικά μας τα κεφάλια. Εγώ που σας μιλάω τώρα στο τηλέφωνο, στο παρελθόν έχω παραπεμφθεί 4 φορές σε δικαστήριο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη διατάραξη της, πώς το λένε, της λειτουργίας της υπηρεσίας. Και είχε να κάνει με κινητοποιήσεις συγκεκριμένες. Είχε να κάνει με απολύσεις συμβασιούχων, είχε να κάνει με περιστολή δικαιωμάτων, είχε να κάνει με διεκδικήσεις μας. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν ακούμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με περιορισμό δικαιωμάτων ατομικών ή συλλογικών, όταν έχουν να κάνουν με παρακολούθηση, όταν έχουν να κάνουν με καταστολή.
1: Κύριε Γουρμπλούλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε και το βήμα.
1: Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και να αναφέρουμε και τα προβλήματα του κλάδου.
0: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουρμούλης, ο πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΙΘΙΤΑ, με τον οποίο μιλήσαμε για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να υπάρχουν ασφαλή πανεπιστήμια. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν ποτέ στη χώρα μας ασφαλή πανεπιστήμια, αν θα τοποθετηθούν κάμερες ή δεν τοποθετηθούν, αν θα παρέχουμε στους φοιτητές μας όλα σε αυτές εδώ τις δυνατότητες τις οποίες έχουν οι ξένοι φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια, χωρίς όμως να μετατρέψουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια σε ιδιωτικά, κάτι το οποίο δεν θέλει κανένας μας. Το θέμα είναι όμως εάν υπάρχει δυνατότητα να προφυλάξουμε αυτά εδώ τα παιδιά εντός και εκτός του κτηρίου, περιμετρικά του κτηρίου, και παράλληλα να προφυλάξουμε και τους καθηγητές και το προσωπικό, αλλά και τους χώρους τους οποίους ουσιαστικά βρίσκονται καθημερινά.

Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσική επίθεση στον Ντνίπρο. Έχουμε τη συμμετοχή του Τραμπ στη σύνοδο του G7 στη Γαλλία τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τον Ντράγκη. Η Μέρκελ μιλάει για πιθανές διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Στο Ισραήλ μεταφέρονται οι 430 ακτιβιστές του νέου στολίσκου για τη Γάζα.

ciel bleu au-dessus. Και όσον αφορά τα οικονομικά νέα, η ΑΔΕ έδωσε μια τηλεφωνική προειδοποίηση σε 55.000 φορολογούμενους για ληξιπρόθεσμες οφειλές, στους οποίους λέει ότι πρέπει να τακτοποιήσουν άμεσα τις ρυθμίσεις τις οποίες έχουν κάνει και τις πληρωμές τους, διότι ως γνωστόν θα πέσουν πρόστιμα. Ο κύριος Περιακάκης βρίσκεται στο France 24, όπου από εκεί μας λέει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να μπουν τρεις παράμετροι της κρίσης. Και για μια στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα μας μιλάει η Regional Growth, η οποία μας λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση Made in Greece.

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών. Σκοπός του είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στους εξής τομείς. Πρώτο, στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, δράσεων με σκοπό την ενημέρωση των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου σχετικά με την πιστοποίηση του ΑΣΑ, τις επαγγελματικές εξελίξεις και τα διαθέσιμα εργαλεία και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Όσον αφορά τώρα τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών άρθρων στο ενημερωτικό δελτίο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβάνονται θέματα σχετικών με το νέο επαγγελματικό δίπλωμα στη βιωσιμότητα, για τη συνεργασία σε δράσεις όπως εκδηλώσεις σταδιοδρομίας και δικτύωσης σε πανεπιστημιακά έργα, από κοινού παρουσιάσεις με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων στον χώρο της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, καθώς επίσης και την παροχή επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης όπως τη χαρτογράφηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αναγκών κατάρτισης.

Και περνάμε στα αστυνομικά νέα, όπου έχουμε δύο περιπτώσεις απατών σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, με συνολική λία 1.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, όπου εξιχνιάστηκαν από την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αμπελοκήπων Μενεμένης, έπειτα από μια μεθοδική και πιστάμενη έρευνα, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών στην Βόρεια Ελλάδα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών ηλικίας 28 και 35 ετών, που ενέχονται σε δύο περιπτώσεις απάτης, κατά τις οποίες με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμωτήτων συγγενικών προσώπων, των παθόντων, αποσπούσανε μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αυτές τις απάτες τις διενεργούσαν μέσω τηλεφώνων, όπου αναφέρανε ότι θα πρέπει να τους παραδοθούν κάποια χρήματα και κάποια χρυσαφικά με διάφορες προφάσεις, άλλοτε κάποια τροχαία ατυχήματα, άλλοτε κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν τα παιδιά τους, και με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσαν τα υποψήφια θύματα.

Για συνεχείς καθημερινές ανατιμήσεις στα καύσιμα μας μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ενώ επισήμανε ότι εν όψη και την καλοκαιρινή περίοδο πρέπει η κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, καθώς εκμναίει ο χρόνος εφαρμογής εκείνων που πήρε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μία εβδομάδα διεθνών αυξήσεων, δήλωσε, και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες. Την βενζίνη να αγγίζει το 2,12 μέση τιμή Ελλάδος και το 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί άρχισε να πέσει λίγο. Όσον αφορά τώρα όμως την κατάσταση και το full pass, είπε ότι εξανεμίστηκε πάρα πολύ γρήγορα και ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να λύσει τα προβλήματα τόσο των βενζινόπολων όσο και των καταναλωτών.

Και παραμένουμε στην οικονομία, όπου έχουμε ένα σημαντικό νέο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της εταιρείας Κριτικός από το Διαμαντή Μασούτη ΑΕ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγκέντρωση έγινε δεκτή κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεων από την εξαγοράσιμη εταιρεία Μασούτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκποίηση καταστημάτων και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε διάφορα καταστήματα στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τίθεται θέμα τώρα για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία Διαμαντής Μασούτης Supermarket, επί της εταιρείας Ανώνυμη Εισαγωγική, Εξαγωγική, Εμπορική, Αντιπροσωπευτική Εταιρεία Τροφίμων, Ειδών Οικιακής Χρήσης, Ανεδίκ Κριτικός. Και η συγκέντρωση έγινε δεκτή κατόπιν ανάληψη δεσμεύσεων από την εξαγοράζουσα Μασούτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκποίηση τόσο των καταστημάτων όσο και τη διακοπή της χρήσιμάτων σε διάφορα καταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι σχετικές αγορές που αφορούν τη συγκέντρωση αυτήν εδώ είναι η αγορά λιανικής πόλης Ειδών Supermarket, η οποία διακρίνεται περαιτέρω στις κατηγορίες της αγοράς διανομής το σούπερ μάρκετ και στις αγορές εφοδιασμού το σούπερ μάρκετ, καθώς και την αγορά χονδρικής πώλησης των Ειδών σούπερ μάρκετ. Προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά της ζήτησης, πριν και μετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης, πρέπει να εντοπιστούν τυχόν αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις, τόσο για το κοινό όσο και για τις ίδιες τις εταιρείες.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Καθημερινή ενημέρωση έφτασε στο τέλος, παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο λοιπόν. Εμείς να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην ίδια ώρα, 9.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Hainides, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
10: 8 με 9 το πρωί.
9: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash ακούνται 9,4, ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10, είναι το πρωινό της Τετάρτης. 20 Μαΐου λέει το ημερολόγιο, θα πάμε και τις 12. Με συννεφιά σήμερα. Και ο λίγον λιακάδα. Και ο καιρός παίζει με τα νεύρα μας, δεν μπορεί να καταλήξει να κατασταλάξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γενικότερα γίνονται όλα αυτά. Για να βάλουμε και τον Γκόλκα τώρα εδώ, να δούμε πώς θα χαμηλώνουμε το Μόμπια. Κλείνουμε αυτό, πάμε εδώ. Εδώ είσαι ρε.
1: Εδώ είμαι, εννοείται.
0: Εδώ είσαι, εννοείται. Τι λέει, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικώς?
1: Πηδιάστηκε ένα πρωτάθλημα.
0: Έγινε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Να πάρει Arsenal το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Δικαίως για μένα ήταν καλύτερη ομάδα από την City συνολικά. Εντάξει, ένα τέτοιο πρωτάθλημα τερματίζεις πρώτη σε βάθος χρόνου, νομίζω αυτό είναι αποδεικνύεται από μόνο του. Έτσι δεν χρειάζεται περιττές αναλύσεις.
1: Εκπληκτική Bournemouth. Εκπληκτική.
0: Φοβερή ομάδα η Bournemouth και φοβερός προπονητής ο Iraola, έτσι. Γιατί το match ήταν για να λήξει 4-2, ας πούμε, κάπως έτσι. Μόνο για να βγει goal και over. Κόλλησε εκεί στο 1-1, λήγησε κάποια στιγμή η Manchester City. Βασικά βγήκε η είδηση προχθές από την Daily Mail και το αναπάρηγαν όλα τα μεγάλα μέσα. Τον Guardiola φεύγει, έτσι, το άνθρωπο εκεί που είναι στα αποδυτήρια κτλ.
1: Πολύ ύποπτο.
0: Ο Γκουαρδιόλα τρελάθηκε που έγινε αυτή η διαρροή. Την παραμονή του αγώνα με την Bournemouth ήταν αναστατωμένοι οι παίκτες εκεί στο chat το ομαδικό που έχουν. Κάποια στιγμή μπήκε...
1: Μεγάλο αρσεναλάκι αυτός που το έγραψε.
0: Βέβαια, ναι. Μπήκε και ο Γκουαρδιόλα. Του είπε, παιδιά, συγγνώμη, λέει, ισχύει πράγματι, αλλά δεν ήθελα να το μάθετε με αυτόν τον τρόπο. Προέκυψε και τα λοιπά. Και φάνηκαν όλοι μπερδεμένοι και οι παίκτες και ο Γκουαρδιόλα που έκανε κάποιες μικρές αλλαγές. Ο Γκουαρδιόλα που δεν κάνει αλλαγή, δηλαδή σε βγάζει το στάνιο για να κάνει μια αλλαγή που λέει ο λόγος, έκανε τρεις αλλαγές στο 60. Εχθές φαινόταν από το πώς το λένε, φυσιογνωμικά ρε παιδί μου, ότι ήταν έξω από τα νερά του στο χθεσινό παιχνίδι και οι άλλοι παίζανε λες και ήταν η Μίλαν του Άρη Γκοσάγκη.
1: Καλά, οι άλλοι θέλανε νίκη για να έχουν ελπίδες
0: για το Champions League. Ναι.
1: Το φάγανε στο 100 τώρα, εντάξει.
0: Κρατούσαν.
1: Είχε χάσει ο άλλος δύο μαλλιά για το 2-0.
0: Και ο Κρουπί έχασε, πώς τον λένε, και οι υπόλοιποι. Και ο Βανίλσον κτλ. Αλλά ο Ιραόλα είναι.
1: Αυτό που χάνει ο Βανίλσον.
0: Κάτι 2-3 έχασε το μεταξύ. Δηλαδή,
1: στο άδειο τέρμα, ρε.
0: Στο άδειο τέρμα το έχασε, δηλαδή πραγματικά.
1: Εκεί να σου παδώ στις Arsenal, το τι θα ακούσει ο Βανίλσον εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Οι παίκτες της Arsenal ήταν στο προπονητικό κέντρο, το πανηγύρισαν. Κάποιο παδί ήταν εκεί και θα γίνει η φιέστα στο παιχνίδι με την Crystal Palace που θα ακολουθήσει, το οποίο δεν έχει πλέον και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal με τον Αρτέτα, το έχω περιγράψει κι άλλη φορά, όταν λέγαμε που ξοδεύει τα εκατομμύρια η Arsenal και τι μεταγραφές κάνει ο Αρτέτα κτλ. Αυτοί είχαν ένα πλάνο, τους πέραν τους παίκτες στοχευμένα και ο στόχος ήταν να πάρουν το 2026 το πρωτάθλημα. Και με ένα μαγικό τρόπο τέλος πάντων, αυτός ο προγραμματισμός από τους λίγους που έχουμε δει, γιατί ξέρεις, λέμε κι εμείς, τριετές προγραμματισμός, πενταετές πλάνο και. Εδώ βγήκε όλο το πλάνο στο 100% και μια ιστορική ευκαιρία πάρει και το Champions League. Ένα μάτσο έχει απομείνει, έστω και με αντίπαλο που για μένα είναι πιο κολοπετσωμένος και καλύτερος, αλλά μπορεί να πάρει και το Champions League και να γράψει ιστορία αυτή η Arsenal.
1: Δεν μπορούν να ζήσουν τόσο ευτυχία αυτή, δεν γίνεται.
0: Λες,
1: ναι, δεν μπορεί.
0: Ήδη πρέπει
1: δεν
0: να τσιμπιούνται κτλ. Ναι. Για την Arsenal έχουν αυτή η βιβλία, έχουν γίνει ταινίες. Έχω δει κανένα 2-3. Έχει και ένα ρομάντζο, ξέρεις. Ένας τύπος ο οποίος είναι αποτυχημένος, όλα τα πηγαίνουν ανάποδα στη ζωή. Είναι Arsenal κτλ. Και υπάρχει μια ιστορική ατάκα που τον λέει γκόμενα πώς αισθάνεσαι. Κάτι μάλλον, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και λέει αισθάνομαι Arsenal. Δηλαδή ότι ήταν. Σκατά, ρε παιδί μου, δηλαδή η φάση του. Ήτανε, ναι. Βγήκε με αφορμή εκείνο. Το είχαν αίρεση αυτό όλο το μπερδεύω. Το είχαν πάρει τότε. Τελευταία αγωνιστική με την Newcastle το είχαν πάρει. Το τελευταίο του πριν από 22 χρόνια.
1: Το 22 χρόνια.
0: Όχι ρε, να μην χάσανε ένα... Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το story ήταν το... Να, πήρε άρση στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, που λέει και ένας φίλος, γι' αυτό το δούλευαν τόσο πολύ. Γιατί και χιούμορ καμιά φορά. Πόσα χρόνια ρε κάνεις ρεπορτάζ?
1: 27
0: χρόνια κάνεις ρεπορτάζ. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Δεν ξέρω πόσο καταρτισμένο θεωρείς το σαν ρεπόρτερ. Για μένα ο νούμερο ένα καταρτισμένος μετά από αυτό το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε τώρα, σε πληροφορίες, ρεπορτάζ, πληροφορίες, οτιδήποτε αφορά, είναι ο Παπαθεοδόρου, έτσι, ο οποίος το έχει πάει το ρεπορτάζ, καλά, στα θέματα του Παναθηναϊκού είναι στα μπασκετικά κιόλας, είναι ειδήμων κτλ. Αλλά το έχει πάει το ρεπορτάζ πολλά βήματα παρακάτω, αποκαλύπτοντας τώρα ξέρεις πληροφορίες, δηλαδή μπαίνεις μέσα σε site με scout κτλ, βλέπεις στατιστικά, κάποιες φάσεις από τους παίκτες. Παπαθεοδόρου το ρεπορτάζ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, σε μια από αυτά τα βίντεο που Magic, πώς λέγεται, Magic EuroLeague κτλ. Ναι. Μια ακούσουμε καυτό σπαρταριστό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
2: Ένα στιγμιότυπο, αλλά επειδή θα έπεφτε ξερός ο μισός γυναικείος πληθυσμός που μας παρακολουθεί, λέω ας το καλύτερα, προχωράμε παρακάτω.
3: Είναι γυμνός ο Χουάντσο?
2: Όχι. Δεν είναι. Όχι, στεναχώρια θα τους προκαλούσει.
4: Καταλάβαμε. Εντάξει Βασίλη, μην πεις τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν, με ένα φίλο του ήταν. Εδώ τώρα και φεύγανε από το γήπεδο, λογικά θα πηγαίνουν κάπου να φάνε.
0: Τι κατάλαβες τώρα δηλαδή από αυτή την τοποθέτηση ρε παιδί, με αυτό το...
1: Ότι τον έχει μικρό ο Χουάντσο.
0: Ένα αυτό, το οποίο ήταν η αρχική. Και το δεύτερο είναι ότι με τον φίλο του, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ειλικρινά, έτσι όπως το λένε εδώ στο πάνελ.
1: Α, στην Ισπανία αυτά δεν τα υπολογίζουν. Θα πρέπει να το ξέρεις αυτό, Φώτη.
0: Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά και δεν έχω και. Ούτε καν θα το σχολίαζα για να σου πω την αλήθεια.
1: Απλά γενικά η Ισπανία είναι η πιο bisexual χώρα.
0: Έχει μεγαλύτερα ποσοστά, λες δηλαδή. Της ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας συνολικά.
1: Ναι. Η Ταϊλάνδη.
0: Της ανθρωπότητας είσαι υπερβολικός. Γιατί οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τώρα όσο και να λέμε και να σεβόμαστε και τα λοιπά, νομίζω ότι και εκεί έπαιζε τέτοια φάση.
1: Ναι, απλά σου λέω bisexual.
0: Bisexual λέω και εγώ, ναι.
1: Ναι. Γενικά δηλαδή οι Ισπανοί είναι... Ό,τι βρέξεις κατεβάσει θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.
0: Εγώ νομίζω οι Άγγλοι ήταν περισσότερο.
1: Όχι ρε.
0: Οι Άγγλοι είναι μόνο λες.
1: Όχι.
0: Μαζί τους έχεις κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία
1: που να το... Η εμπειρία της ζωής, Φώτη.
0: Αποδεικνύουν. Ναι, δηλαδή πας στην Ισπανία και τι βλέπεις, δηλαδή welcome to...
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, ναι. Okay.
1: Εντάξει. Βλέπεις βασικά, πώς ναι. Λένε, βλέπεις γενικά, παίζει το ματάκι σου, δηλαδή δεν...
0: Για μένα η Ισπανία είναι από τους πιο ωραίους τύπους πάντως, δεν ξέρω αν συνδέεται με την... Η Ισπανία είναι από τους πιο ωραίους τύπους, γενικά άμα τους βάλεις σε μια γενική κατηγορία.
1: Δεν κατηγόρησα την κουλτούρα τους και την... Ναι. Λέω απλά ότι συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει, λίγο ο ήλιος. Καλά, η Ισπανία είναι και διάφορες περιοχές χωρισμένες. Δηλαδή, άλλο η Μαδρίτη, άλλο η Καταλωνία, άλλο η Ανδαλουσία κτλ.
1: Έχουν. Τα αστικά κέντρα.
0: Διαφορετικά τέτοια, ναι.
1: Ναι, το πόμολο γυαλίζεται.
0: Εύκολα, ναι.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει. Περιττή πάντως αυτή η πληροφορία, αλλά επειδή το βάλαν, το δημοσίευσαν τέλος πάντων. Και τι έχω και έναν Παπασημακόπουλο που είπα από προχθές για να τελειώνω με τα κοιτικά και τα λέει πολύ.
5: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ο Παπασημακόπουλος είναι αεξής, έτσι. Αλλά περιγράφει ρε παιδί μου τι είναι η ομάδα για τους κανονικούς ανθρώπους που υποστηρίζουν την ομάδα τους και αγαπούν αυτό που πρεσβεύει η ομάδα. Ξέρεις, χωρίς ούτε να μισούν τον αντίπαλο, ούτε να μισούν τους άλλους συνοπαδούς που βλέπουν κάπως διαφορετικά Τα πράγματα πια είναι.
1: Πολύ τη μοδό αυτό.
0: Και αυτό το, ναι, ναι, αυτό το είπα. Αλλού είναι διαχρονικά, αλλού είναι τη μοδό κτλ. Για να ακούσουμε πώς το διατύπωσε.
6: Δύσκολο, όπως είπε πολύ σωστά ο Θέμης, να αφαιρέσεις την γραφικότητα της κατάστασης από μια τέτοια γιορτή. Εγώ, για παράδειγμα, το λέω και σκηνούμε λίγο. Ο πατέρας, ας πούμε, πλέον δεν βλέπει πολύ καλά. Έχει θέματα με την όρασή του, βλέπει λίγο. Έχει σταματήσει πολύ καιρό να μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι και κάποια προχωρημένη ηλικία τώρα. Το γεγονός ότι πήγα σήμερα στη Φιλαδέλφεια χωρίς να πάω στο γήπεδο, χωρίς. Απλά πήγα να πάρω έτσι μια ιδέα. Σε μια γειτονιά που πήγαινα πιτσιρικάς, δηλαδή η πρώτη φορά που θυμάμαι να πηγαίνω στο γήπεδο, ήμουν τόσο μικρός που σκόνταυτα στο αδιάβροχο που μου είχε φορέσει ο πατέρας μου. Γιατί είχαν πάρει αυτά τα σεντόνια που είχα πάρει
7: να πούμε να πουλάνε. Τα οποία δεν είχαν mini size.
6: Ναι, δεν είχε mini size. Και θυμάμαι να πηγαίνω τότε, είναι η πρώτη μου η ανάμνηση από την ΑΕΚ, αυτός ο αγώνας. Είχε βρόχα, δεν θυμάμαι καν ποιος αγώνας ήταν. Θυμάμαι μόνο να κατεβαίνω τα σκαλιά και να σκοντάφτω και να γελάνε γύρω μου και ο πατέρας να με σηκώνει, ας πούμε, από το αδιάβροχο και από τα χέρια μου για να κατέβουμε τις σκάλες. Και σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε πάρει πρωτάθλημα, είχα κάνει το ίδιο πράγμα. Είχα πάει πριν πλακώσει ο πολύς ο κόσμος να δω τη φάση στην Φιλαδέλφεια, να τη μυριστώ και να πάω στο σπίτι του, στο σπίτι των γονιών μου και να του μεταφέρω λίγο την ατμόσφαιρα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό για κάποιον ο οποίος δεν το νιώθει ή δεν έχει ζήσει στιγμές μιας ποδοσφαιρικής ομάδας δεν είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, πήγες σε μια γειτονιά, είπες ένα καφέ, είδες κάτι φίλου σου και μετά πήγες στον πατέρα και του είπες: Α, ναι, πήγα εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν λέει πολλά. Για μένα λέει πάρα πολλά και λέει πάρα πολλά γιατί το να υποστηρίζεις μια ομάδα διαχρονικά, πολύ περισσότερο από διοικήσεις, παίκτες που είναι πάνε και έρχονται, είναι η σύνδεσή σου κυρίως με τους ανθρώπους που έχεις συνδέσει με αυτή την ομάδα. Τους φίλους σου και την οικογένειά σου και τον εαυτό σου. Έχει πάρα πολύ συνέστημα αυτό. Πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι.
0: Ωραία, πεθαίνεις. Νονός.
1: Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Αφού...
0: Τα έχουμε πει, αλλά τα διατυπώνει ωραία. Και ο Παπασυνακόπουλος το λέει ωραία.
1: Με εννοείται, η σύνδεσή σου με τα πρόσωπα.
0: Και, το...
1: και ναι, η σύνδεσή σου με το παρελθόν, εντάξει.
0: Ναι, τώρα πώς. Δηλαδή... Έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, γιατί είναι περίεργες καταστάσεις. Γενικό. Δηλαδή, πώς φτάνεις από αυτό, ρε παιδί μου, να λες δεν πας στο γήπεδο επειδή είναι ο Καρυπίδης ή επειδή ο Σαβίδης δεν κάνει.
1: Δεν έχουν πει. Είναι δικαίωμα του καθενός.
0: Σίγουρα, 100% αναντήρητο.
1: Δεν το κάνει ό,τι πιστεύει.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται. Δεν βάζουμε χούντα στα συναισθήματα. Ναι,
1: ναι, να μην προσπαθεί να χαλάσει την αίσθηση του άλλου.
0: Αυτό, ναι. Δηλαδή.
1: Δηλαδή, φίλε, εγώ έχω μία φιλοσοφία. Αν εσύ έχεις άλλη, προφανώς τα παπάρια μου, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Θα μπορούσες να το πεις και πιο κομψά, παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια.
1: Δεν θα μπορούσα να το πω πιο κομψά.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου.
1: Όχι, συνδέεται αυτομάτως με εκεί. Δηλαδή, δεν...
0: Μας είπες πριν για τους bisexual και τέτοια, τώρα λες, την έχεις κάνει την εκπομπή, γιάχμα Τετάρτη πρωί.
1: Ρόδο, ναι. Ωραία, πάμε.
0: Ναι. Πες το κομψά. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας, κύριε. Δηλαδή, αλλά και θα μάχομαι.
1: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει η άποψη.
0: Ναι.
1: Του άλλου, αν δεν είναι πολιτισμένη και δεν είναι σε ένα πλαίσιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά αν τολμά να μου στερεί το δικαίωμα να σκέφτομαι ή μάλλον να μου χαλάει την άβρα μου.
0: Mm-hmm. Για την ομάδα.
1: Ναι. Τότε είναι πραγματικά, δηλαδή είναι εχθρός.
0: Έχει άλλη αντίληψη, ναι.
1: Είναι εχθρός.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα ξέρεις, και εμείς που δουλεύουμε στα media και τα λοιπά, έχεις να διαχειριστείς μετά. Δηλαδή, ο απλός οπαδός στεναχωριέται. Μπορεί να στεναχωρείται και πιο πολύ, να βάλω στεναχωρόμετρο και τα λοιπά. Αλλά μετά ξέρεις, θα πάει με τους φίλους του, θα πιει ένα ποτό. Εσύ έχεις να βγεις στην εκπομπή, να γράψεις ένα blog, να κάνεις ένα blog, να το διαχειριστείς. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα με τις οπαλίες, όντως το Άρη, ειδικά εντός έδρας και τα λοιπά, μας έφθαρε. Δηλαδή ήταν μια φθορά πολύ. Οπότε οι πέντε νίκες στο τέλος, δηλαδή να έχεις να κάνεις πέντε εκπομπές, πέντε κείμενα, ξέρω εγώ, πέντε βιντεάκια και να έχεις να χειριστείς νίκη, σου αλλάζει και κάπως την ψυχολογία. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι εγώ χαίρομαι.
1: Ακόμα... Ότι η νίκη της ομάδας σου αλλάζει την ψυχολογία, αλλά πλέον κατήντησε εδώ και χρόνια μια νίκη της ομάδας ανακούφιση και όχι χαρά.
0: Σε αρκετές, ναι. Σίγουρα, δηλαδή, ναι. Για τους εμπλεκόμενους, λες.
1: Ναι. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο Γι' αυτό λέω μισό αυτόν που μου χαλάει την αύρα. Τον μισό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί κατέρτισε.

0: 5 πόδια, ας πούμε. 10. Από 5 άτομα. Οπότε, εγώ αυτό λέω. Ο καθένας να συμπεριφέρεται όπως θέλει, αλλά μην χάνουμε το βασικό, έτσι, που είναι. Το πρωτογενές είναι η αγάπη για την. Εσύ προχθές στο παλέ που παίζαν την ίδια ώρα, ανακοινώνει κάποια στιγμή, λέει: δεν ήμουν στο παλέ, αλλά μου το μετέφεραν πάρα πολύ και το άκουσα. Ότι κάνει 2-0 ο Άρης και υπήρξαν κάποιοι που αποδοκίμασαν. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, δεν θέλω να κρίνω, ούτε να κατακρίνω, ούτε να επικρίνω κτλ. Αλλά δεν είναι μια τέτοια ανάλυση ότι χάνουμε το νόημα. Κέρδισε η ομάδα. Ναι, δεν γουστάρεις τον πρόεδρο 100%. Θες κάτι καλύτερο. 500.000 φορές μαζί σου. 100%. Αλλά μην χάνουμε το ότι κέρδισε η ομάδα. Ναι, εντάξει, υποστηρίζουν την ομάδα και τα συναισθήματά μας εξαρτάται από τις νίκες της, τις ήττες. Προφανώς και αν αυτός που είναι επικεφαλής ή αυτοί που διαχειρίζονται τις καταστάσεις μας εκφράζουν στο 100%. Μπορεί να μας εκφράζουν όλα ή μπορεί να μας εκφράζει και στο 0%. Αλλά το πραγματικό είναι η αγάπη για την ομάδα. Πολύ συνέστημα βγάλαμε στο τέτοιο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι συνέστημα. Είναι αυτή η εποχή ειδικά. Εντάξει, είναι μαρτυρική, φίλε.
0: 100%. 100% είναι. Γι' αυτό ας ακούσουμε λίγο το best που έκανε.
2: Κυρίες και κύριοι, ας την πω.
0: Έλα μωρέ τώρα, περίμενε κι εσύ. Το best που έκανε το Άμπα Λούμπεν για την φιέστα της ΑΕΚ, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη φιέστα.
2: Ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα.
2: Λαέ της ΑΕΚ.
4: Λαέ της Ελλάδος.
2: Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ.
4: Απίστευτη αυτή η συγκέντρωση.
5: Γίνεται, παιδιά.
2: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Όλα θα έρθουν.
6: Είναι θαύμα.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
4: Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
7: Yeah, fire.
2: Πού να αδρεναλίνεις στις φλέβες.
5: Αδρεναλίνες ρε μάλακα γεμάτος, είσαι μέσα στα μοφόρια.
2: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 24.
8: Flashback.
9: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ. Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το. Λεβαντάντε. Μαντίας.
2: Βέντα! Βέντα! Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
5: Όχι, καθόλου.
2: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
10: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσου.
2: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο?
11: Κλείστε τις πύλες, κλείστε τις πύλες. Ρώσου κωδικός, Ρώσου κωδικός.
2: Ας ξαναδέσουν ζώνε! Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει! Παιδιά, το τρόπαιο είναι στη θέση του.
12: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
2: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν.
13: Ρε τι ακούμε απόψε.
2: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
14: Τελειώσατε, τελειώσατε.
2: Και όποιος κάβει το λάγκο, θα πέσει ο ίδιος μέσα.
15: They're the same picture.
2: Τον Ταβατζηλίκη τελείωσε! Για πάντα!
16: Είπατε!
2: Για πάντα! Πάντα! Πάντα! Πάντα! Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
5: Στοπ. Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
17: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
18: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σοου. Ένα σοου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
19: Τα καταφέραμε.
2: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα το μεσαίο και το μικρομεσαίο.
9: Α, ναι, μπορεί, ναι.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
2: Πάμε. Μπορεί να σταματήσει η μουσική. Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
1: Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω!
2: Το βλέπω για Λούμπεν.
0: Εντάξει, το μάζεψαν όλο το.
1: Το σπίτι, πραγματικά.
0: Δεν είχα δει για τις τράπεζες. Τι...
1: Καλά, σοβαρά. Το πρώτο που είδα ήταν.
0: Για τις τράπεζες δεν το.
1: Το πρώτο που είδα.
0: Πώς συνδέεται κατά έξω από το τραπέζι με τις.
1: Με την Πειραιώς είχε ένα θέμα.
0: Ναι, τους μικρομεσαίους και τους επιχειρηματίες. Δεν πληρώνει τη χορηγία, τι.
1: Στο ΜΕΚΑ τον πάρει μια πυροκορδέλα στο μεταξύ.
0: Ναι, πραγματικά. Τα περισσότερα ήταν. Από το Μέγκα, αλλά δεν το είχα δει ότι έγινε και επίθεση κατά των συστημικών τραπεζών σε αυτό το το ευρύτερο, τέλος πάντων, αυτή την ευρύτερη επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο

0: Μάριος Ηλιόπουλος το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, πες μας για τα Espressionist. Πάντα.
1: Η καλύτερη επιλογή στον πλανήτη.
0: Πριν τα ανέβει λογική, όταν πάμε στα Espressionist 100%.
1: Άκου να δεις. Τα Espressionist είναι διαφορά στον καφέ.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτά υπάρχουν. Όλα τα άλλα είναι αστεία.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα άλλα είναι αστεία.
0: Γελάει ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Κορδελιό, Εύος, Μονελιούπολη, Νεάπολη και Δωδεκανήσου. Espressionist, στην κορυφή.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίωρο μάλλον, για να είμαστε και πιο σωστοί και πιο συγκεκριμένοι. Για να βάλουμε και τον Γκούλκα. Εδώ είσαι ρε.
1: Πού να είμαι, Φώτη, επαγγελματίας.
0: Υπάρχουν, βλέπω, κάτι δημοσιεύματα τα οποία από χθες βγήκαν, αλλά τώρα νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο εμπλουτισμένα, για πρόθεση της Μπεσίκτας να πληρώσει τη ρήτρα του Λουτσέσκου. Η Μπεσίκτας λέει θέλει του Λουτσέσκου και πληρώνει τη ρήτρα στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα την Τουρκία. Καλά, αυτά δεν είναι και τα πλέον, πώς το λένε, δεν είναι και πιο αξιοπιστή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία, γιατί μια απλή φήμη μπορεί να την κάνουν μεγάλο θέμα και να μην υπάρχει κάποιο σπουδαίο υπόβαθρο από πίσω. Αλλά τα γράφουν σήμερα εκεί οι δημοσιογράφοι.
1: Και χθες γράφαν και προχθές γράφανε.
0: Αυτό είναι το σίγουρο, έτσι, είναι 4 εκατομμύρια η ρήτρα. Ναι.
1: Κάθε χρόνο που περνάει πέφτει.
0: Λέει, τονίζουν ότι ο Σερντάρ Ανταλή, διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας, θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκο εφόσον ο Ρουμάνος του δώσει το OK, το να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη του προαναφερθέντος ποσό. Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στο ενδεχόμενο αρνητικής απάντησης του Λουτσέσκου, τότε ο Ανταλή θα στραφεί στην περίπτωση του Ερνέστο Βαλβέρδε, που πρόσφατα αποχώρησε από την Μπιλμπάο. Στη λίστα της Μπεσίκτας υπάρχει και ο Σαχίν της Μπασαξεχήρ, όμως δεν συγκεντρώνει πολλές.
1: Ο Σαχίν, ο γνωστός.
0: Ο πρώην παίκτης, ναι.
1: Της Ντόρτμουντ.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αυτός δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Σαχίν, είναι και αυτός εν ενεργεία, πώς το λένε,
1: προπονητής. Καλά, εντάξει, στον ΠΑΟΚ τώρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να ξέρουμε και τι γίνεται, είναι σαφές ότι ο Σαββίδης θέλει να κάνει αλλαγές στο διοικητικό και στο οργανωτικό.
0: Ναι.
1: Είναι επιβεβλημένες, έχει πάρει τα μηνύματα. Προφανώς και θα πρέπει να στηθεί ο ΠΑΟΚ σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο, διοικητικά. Δηλαδή, είναι γελίο να πιστεύουμε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τρέξει έχοντας τόσες υποχρεώσεις με 1,5 στέλεχος.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ναι. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος πιέζει για το αγωνιστικό. Δηλαδή, έχει γίνει μια προεργασία, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις. Από το Γενάρη, ο ΠΑΟΚ μιλάει με παίκτες. Δηλαδή, θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το αγωνιστικό και να δοθούν οι κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει χρόνος. Για το διοικητικό, το βγάζω ξεχωριστά. Πραγματικά απορώ που υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι.
0: Στο διοικητικό. Ναι. Ναι. Τι εννοείς?
1: Απορώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, προφανώς εντός ΠΑΟΚ, κάποιος που έχει πάρει κάποιο χώρο και κινείται, ωραία, θεωρεί ότι οι αλλαγές δεν είναι προς όφελός του. Εδώ δεν κοιτάμε, παιδιά, ποιο είναι το όφελος. Ποιο είναι του ΠΑΟΚ το όφελος? Του ΠΑΟΚ το όφελος προφανώς δεν είναι να μείνει αυτή η κατάσταση.
0: Είναι κάποιοι δηλαδή που αισθάνονται απειλούντα, μα γίνουν προσλήψεις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς θα τρέξει ο σύλλογος που αφέθηκε στη τευχή της Παναγιάς ο καθένας, δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό σε όλες τις δουλειές συμβαίνει. Όταν πήγαινε τα αλλαγές, κάποιοι να αισθάνονται, ναι, ανασφάλεια ότι θα χάσουν τη δικιά τους.
1: Δεν μιλάμε τώρα για κίνηση τηλεφωνία και για ενέργεια, μιλάμε για ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι, επηρεάζεται από πολλά.
1: Επηρεάζει ο κόσμος, επηρεάζει την καθημερινότητά του. Εντάξει. Και είναι πασιφανές ότι υπάρχει κενό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν φαίνεται.
0: Πάλι και κάτι που εξαρτάται από το Σαββίδη. Αν θέλει να το κάνει, θα το.
1: Ο Σαββίδης θέλει να το κάνει.
0: Θα τις κάνει, θα λέει. Άρα.
1: Αλλά αν αισθάνεσαι ότι είσαι βολεμένο σε μια κατάσταση κόντρα στο τι πραγματικά έχει ανάγκη το μαγαζί, υπάρχει πρόβλημα.
0: Αισθάνεται ότι απειλείται ο οποιοσδήποτε.
1: Ακούστε. Να κάνει καλύτερα τη δουλειά.
0: Να
1: μην αισθάνεται ότι απειλείται.
0: Οκ. Προφανώς. Για να υπάρχει ανάγκη να αλλάξει κάτι, κάποιος δεν τα κάνει καλά.
1: Σημαίνει δεν έκανε τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ αν δεν κάνω καλά τη δουλειά. Ωραία.
0: Ή μπορεί να χρειάζεται ενίσχυση, έτσι. Όχι απαραίτητο, δηλαδή, ότι είναι εντελώς άχρηστος κάποιος. Μπορεί να θέλει μια βοήθεια. Μπορεί να μην μπορεί. Πολλά είναι τα.
1: Οκ.
0: Τα ενδεχόμενα.
1: Ρε, οκ. Αλλά δεν έχει. Δεν τράβηξε το μαγαζί. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν βγήκε η δουλειά.
0: Δεν βγήκε.
1: Πρέπει να ανεχτούμε το ότι ο καθένας έχει τα τσέντα του. Όπου και να γυρίσεις, κάποιος έχει την ατζέντα του. Φτάσαμε στο σημείο, εμείς που είμαστε απ' έξω, δηλαδή γράφω εγώ, ξέρω εγώ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι προστελεχωμένος, α, γιατί μου επιτίθεσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ακύρωσε καθαρό γκολ, επιτίθεσε στον Καγκάτσι.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μαλώσει για τον Καγκάτσι πολύ την ανθρωπότητα. Θα μας πούνε τώρα, επειδή είπαμε ότι μας ακύρωσε καθόλου κόλλο και ο Γιάννος Σταρ που μας κουβάζει στο Λενουά, ότι πλήθαμε εγώ στο Καγκάτσι. Δηλαδή...
0: Γεωργιανός Σταρ, ξέρω, τον είπες.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Να μην μπορείς να μιλήσεις, δηλαδή, μην τυχόν και... και έχουμε θεματάκια. Και ο ΠΑΟΚ διαλυμένος.
0: Έχεις τον όπλος, βαράνε και τις σιρήνες εδώ απ' έξω,
1: ασθενοφόρα,
0: για να κάνει ηχητικό background. Ναι, είναι παιδιά εξωγενής, δηλαδή από έξω έρχονται, δεν είναι κάποιο...
1: Άμα σταματήσει να μιλάει ο Φώτης, σημαίνει ότι έγινε η κέντα.
0: Ηχητικό
1: εφέ. Το μαζέψανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες, ο Σαββίδης θα τις κάνει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα επηρεαστεί στο 90... από αυτή την κατάσταση που αναφέρομαι.
0: Εάν επηρεαστεί στο 90, θα επηρεαστεί γενικώς.
1: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Θα ήταν καταδικαστικό για αυτόν.
0: Τι να μην κάνει τίποτα, μπα, αποκλείται.
1: Δεν, και εγώ το αποκλείω. Και εγώ το αποκλείω.
0: Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι δεν έχει και πολύ μεγάλο περιθώριο και γκάμα επιλογών. Για... Θα μου πεις,
1: υποκειμενικό είναι αυτό.
0: Θα πρέπει να το βρει αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι γίνεται μια προεργασία.
0: Καλά, προφανώς γίνεται προεργασία, αλλά πρόσωπο λέω ότι είναι δύσκολη επιλογή. Αυτό σου λέει, δεν είναι ότι λείπουν τα...
1: Τέλος πάντων.
0: Καταρτισμένα στελέχη.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε κάποιες άμεσες αντιδράσεις στο αγωνιστικό. Δηλαδή θα συνεχίσει με τον Λουτσέσκου, ωραία. Ο Λουτσέσκου είχε εγκρίνει και 5 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Άρα πρέπει να προχωρήσουν. 20 Ιουνίου, ένα μήνα ακριβώς, μαζευόμαστε. 20 Ιουνίου, ρε μαλάκα.
0: Δηλαδή... Σε ένα μήνα είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι, περνάει και εύκολα την άνοιξη ο καιρός. Ναι. Κάνα απογευματινό κοκτέιλ, κάνα τέτοιο. 20 Ιουνίου θα φτάσει νεράκι.
1: Ναι, ρε, χαμπάρι θα πάρουμε.
0: Καλά, οι παίκτες μας το πάρουν, θα γυρίσουν.
1: Εμείς που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές πάλι.
0: Θα πας κάπου εκεί στο ενδιάμεσο.
1: Πού να πάω, ρε, με αυτόν τον καιρό. 10 Ιουνίου, μείον 10 θα είναι η θάλασσα.
0: Πας και το πρώτο μάτς πότε είναι,
1: 20 Ιουλίου.
0: 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Ενώ εμείς τα λύσαμε αυτά. Καλοκαιρινές.
1: Ακαπούλκο.
0: Όχι, Ακαπούλκο δεν θα πάω. Αλλά θα πάω κάπου που μπορεί να είναι και σήμα το κινητό. Θα είναι μια, ξέρεις, περιττή, ρε παιδί μου. Αν και διαφωνώ με αυτά που λένε, αχ, το καλοκαίρι δεν θέλω να ασχολούμαι καθόλου για να διάσω το κεφάλι μου. Και ναι, εντάξει, δεν ασχολείς τόσο πολύ, αλλά κάτι πρέπει να διαβάζεις. Κάτι πρέπει να. Δηλαδή, με πιάνει τέτοιο. Θέλω να μαθαίνω πράγματα. Οπότε θα. 23 Ιουλίου. Ναι. Εκεί 6 με 13 που θα δώσω τα προγραμματικά.
1: Ο γνωστός οπαδός της Άρσεναλ που ξεσαλώνει.
0: Δικαιολογημένα, έτσι, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι και τα μούτρα σου για θάλασσα, μου γράψε.
0: Ναι.
1: Τα δικά του τα μούτρα.
0: Υπάρχει μια επίθεση, ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για μούτρα τώρα. Ο άνθρωπος γεννήθηκε καταφλός, δεν μάλλον.
0: Όχι. Ανέβασε. Τώρα λέμε inside jokes. Για ένα φίλο μας, τέλος πάντων, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία από τότε που ήταν φοιτητής. Είναι σαν τον Τζιμπούρ, κανονικά δηλαδή. Πώς άσπρισε, δηλαδή ήταν το φαινόμενο Μάικλ Τζάκσον. Άσπρισε καταρχάς. Δηλαδή ενώ φαίνεται, ρε παιδί μου, ήταν ένα παιδί από την Σταυρούπολη. Κανονικά έτσι, με το ωραία επιδερμίδα κτλ. Και είχε μαλλί Τζιμπούρ ή τέτοιο. Τώρα πώς έγινε έτσι, υπήρξε μια μετάλλαξη στην πορεία. Μην πας στην προετοιμασία. Α, δεν γίνεται, λέει, άμα λέει μας κάνεις.
1: Μα εμένα η προετοιμασία.
0: Έτσι όπως το είπε, λέει, το λυπήθηκα κι εγώ.
1: Εσύ, η προετοιμασία εμένα είναι η ξεκούρασή μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω άλλη ξεκούραση. Που δεν είναι, δουλεύουμε, εντάξει.
0: Σκληρά, ξέρω.
1: Ξέχωρα τώρα. Σκληρά. Εντάξει, ρε φίλε, 25 χρόνια προετοιμασία πάμε. Δηλαδή, οκ.
0: Δουλειά σκληρή γινόταν όταν υπήρχαν εφημερίδες. Πρέπει να στείλεις, να γεμίσεις.
1: Και τώρα που θέλουν βίντεο κάθε 5 λεπτά.
0: Το βίντεο είναι εύκολο. Ανεβάζει εκεί την προπόνηση, εκεί που τρως κτλ. Τώρα να κάτσει να γράψει είναι το δύσκολο. Άρα 18-20 Ιουνίου ξεκινάς. Ναι, πρέπει να μάθεις ποιον έχεις προπονητή. Θα γίνει συνάντηση. Κάπου το πήρε το μάτι.
1: Προφανώς, αλλά πρέπει να
0: συντονιστούμε.
1: Ναι. Ναι. Κοίτα, για μένα ξεκάθαρα δεν υπάρχει χρόνος για καγκουργιές προπονητικές. Δηλαδή είναι η σειρά που πρέπει να δουλέψει ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη υποστήριξη του προπονητή που υπάρχει τώρα. Να αναγνωρίσει και αυτό τα λάθη που γίνανε. Δεν μπορεί να είσαι, ρε φίλε, στο απειρόβλητο. Σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, είσαι ο καλύτερος προπονητής της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αλλά έχει κάποια κολλήματα ώρες που σε τρελαίνουν.
0: Τι ποσοστό δίνεις, καταρχάς όχι και κάτι άλλο. Οι σχέσεις τους πώς είναι τώρα αυτό το διάστημα, γιατί περνάνε από διάφορα κύματα. Οι σχέσεις όλων των ανθρώπων. Φαγώνονται
1: όλοι
0: με όλους.
1: Όλοι βρίζουν όλους.
0: Ναι.
1: Σου είπα εγώ τι τραβάω, δηλαδή ότι λέξεις και να γράψω, κάποιος θα στραβώσει. Όχι, θα σας ενημερώσω και δημοσίως, παιδιά, δεν με απασχολεί αν θα στραβώσετε.
0: Είναι και μερικά calls που γίνονται με βαριά καρδιά. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό μετά από συνάντηση με τι έφταξε και τα λοιπά είναι και το νομίζει τη δουλειά τους. Είναι το λέω στο by the way.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει πάω χρόνο για καγκουργίες αυτή τη στιγμή. Αλλά χρειάζεται και μια...
0: Άρα εσύ λες να μείνει ο Λουτσέσκο από ό,τι κατάλαβε και να γίνει πιο τέτοιο, πιο προπονητής, να μην έχει δηλαδή...
1: Όχι πιο προπονητής, και ο ίδιος να αντιληφθεί ότι κάποια πράγματα θα κάνει λάθος. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό πάμε με το Μεϊτέ να παίζει 800 παιχνίδια. Ωραία. Δεν γίνεται να παίρνει ο αριστερό μπακ. Ήσουν μέσα από τον διάλεξη, ήσουν και εσύ. Αφού ο Μπάμπα θα πεθάνει σε κάποια φάση, το βλέπουμε. Και έχασα και τους δύο. Μετά υπήρχαν και συγκυρίες, πολλοί τραυματισμοί, οκ. Okay. Έχει ελαφρυντικά πολλά. Αλλά στο τέλος της ημέρας, λες εντάξει, οκ okay, τα ελαφρυντικά, αλλά ρε φίλε, κάποιοι κάναμε και λάθη. Ας αναγνωριστούνε, για να μην επαναληφθούνε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Σαν χρονολογική σειρά, άγνωστο τι θα γίνει, έτσι. Αν θα έρθουν πρώτα στελέχη, θα πρέπει να δουν το θέμα του προπονητή. Νομίζω, τι πιθανότητες δίνεις εσύ, 100% ή το βάζεις και κάνα 10%.
1: Όχι, δεν βάζω, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα στον ΠΑΟΚ, 100% δεν υπάρχει τίποτα.
0: 80-20. Τώρα.
1: Εκεί.
0: Οι περισσότερες πιθανότητες να μείνει, δηλαδή, με διαφοροποιήσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Πες και σενάριο, πώς το λένε. Στελέχωσης του προπονητικού team με κάναν βοηθό τίποτα τέτοιο παίζει δηλαδή σαν...
1: Εγώ θα έθετα θέμα γύμνασης
0: και τραυματισμών λόγω των...
1: Προφανώς θα έθετα θέμα
0: με τα χτυπήματα δεν μπορείς να...
1: Άρχισε τα χτυπήματα ρε φίλε,
0: ναι.
1: Δεν ήταν η ομάδα
0: το αποκατάσταση πλέον. Νομίζω είναι αυτό που ζορίζει πλέον όλες τις...
1: Και το αποκατάσταση είναι ένα θέμα
0: τις ομάδες, ναι. Αλλά είναι και πάρα πολλά τα μάτς.
1: Είναι το μίσο όμως που εμείς δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάτσω να το παίξω τώρα γυμναστής από κατάσταση.
0: Τώρα να τον πεις τώρα έναν παίχτη που έχει παίξει 42 μάτς, 45, άλλος έχει παίξει, ξέρω εγώ, έχουν ξεφύγει, ήταν 60 ο άλλος, τελειώνει στο πρωτάθλημα 20 Μαΐου και, πώς το λένε, 20 Ιουνίου ξαναξεκινάει η προετοιμασία αυτού και από την αρχή δηλαδή. Είναι μαραθώνιος δηλαδή κανονικά. Αλλά ναι, πρέπει να ανταπεξέρχονται όλες αυτές τις συνθήκες. Έτσι είναι πλέον το ποδόσφαιρο, με προγραμματικά, με πολλά παιχνίδια, με δύσκολη αποκατάσταση. Το έχουν κάνει.
1: Ναι, φίλε, 11 μήνες δουλειά είναι.
0: 11 μήνες δουλειά, κανονικά.
1: Απλά είναι κάποιοι τομείς που εμείς δεν τους ξέρουμε. Δεν μπορώ εγώ τώρα να το παίξω. Δηλαδή, που τελευταία φορά που γυμνάστηκα, ωραία, υπήρχε ας πούμε αυτή τη τηλεόραση. Να κάτσω να το παίξω και δικό στην αποκατάσταση.
0: Όχι, ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Εντροπή να το κάνεις. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Μπορεί να είναι συγκυριακό, μπορεί να είναι, ας κάνουν την ανάλυση τους όλοι και ας μιλήσουν. Αυτό το δεν δίνω λόγο. Όχι φίλε, πρέπει να δώσεις λόγο. Πρέπει να δώσεις λόγο. Δεν γίνεται να πας με αυτόματο πιλότο. Να εξηγήσεις τον κόσμο τι ακριβώς έγινε. Δεν είναι κακό. Ασχολούμαστε με ό,τι άλλη παπαριά υπάρχει εκτός από την ουσία. Η επικοινωνία καμιά φορά είναι και εκπαίδευση δική μας και του κοινού. Εντάξει, εξήγησε τι έγινε. Ναι, πες εκεί, αξιολογήσαμε λάθος μια κατάσταση. Όλες τις δουλειές μας κάνουμε λάθη. Εσύ κάθε μέρα ξεκινάς με Σαρδάμ. Ωραία.
0: Εγώ. Κάθε μέρα, μαλάκα, είναι υπερβολικό είναι αυτό. Εντάξει.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Δύο στα πέντε. Σαν το.
1: Δύο στα πέντε.
0: Ναι.
1: Δύο στα πέντε. Ωραία.
0: Εμένα μου τη δίνει, ξέρεις, που βγαίνουν τώρα. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα. Βγαίνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, που δημοσιολογούν, να το πω. Να το πω έτσι. Και θα πω για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Okay. Είναι κακό το κλίμα και τα λοιπά. Και θα γίνεις αριστός να πεις τα κοπρόσκυλα οι παίκτες, όχι μόνο να μην πάνε διακοπές, να πάρουν και ένα τέτοιο να σκάψουν. Εντάξει, ψυχραιμία σε όλα δηλαδή τα θέματα. Όλοι κάνουν λάθη και το βλέπουμε λίγο ευρύτερα το θέμα. Τι μιλάς για Σαρδάμ, ρε, εσύ στο.
1: Εντάξει, και εγώ κάνω λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Αυτό εννοώ, ρε Φώτη.
0: Ρε, εσύ το μυθικό ξέρεις ποιο είναι, μια και είπες λάθη. Mm. Ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο από την ίδια εκπομπή με τον Γιώργο Μίνο. Στη συνέχεια, το έχεις δει. Που πέρασε στα ψηλά εντελώς, επειδή το
1: έπαιξε. Λόγω της επιτυχίας του πρώτου.
0: Λόγω της επιτυχίας. Αλλά υπάρχει και δεύτερη βιντεάρα.
1: Για βάλε.
0: Θα το βάλουμε μετά την. Σε πολύ. Ξέρεις γιατί θα το βάλω σε πολύ. Δεν μπορώ να το βρω. Εξαφανίστηκε το βίντεο. Κάτσε. Πού το έχω το βίντεο. Πού μπορεί να.
1: Τίποτα. Η Ισραηλοί το κρύψαν.
0: Προχθές βγάλανε ένα άρθρο. Πού το διάβαζα. Λέει: ακούτε περίεργους θορύβους όταν μιλάτε στο κινητό σας. Σας φαίνεται ότι κάποιος.
1: Αφού το ακούνε 60 άτομα. Δεν θα ακούμε περίεργους θορύβους.
0: Κάποιος ανασένει από μέσα. Ξέρω εγώ, ενώ δεν είστε εσείς ή ο συνομιλητής σας. Κάποιος ρουφάει το φρέντο εσπρέσο του. Και το ακούτε ενώ δεν το κάνετε εσείς, σας ακούνε. Ναι, βεβαίως. Ακουγόμαστε. Πραγματικά ό,τι λέμε.
1: Δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα, ρε Φώτη.
0: Όχι, ναι, αλλά δεν είναι και ωραίο τώρα να σας ακούνε. Δηλαδή, να μιλάς με τη γυναίκα σου, έλα, ξέρω εγώ τι θα μαγειρεύεις, μακαρόνια με κοιμά.
1: Θυμάμαι μια φορά στο Πύλιο όταν ήμουνα, ναι. στην Παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να μιλήσουμε μια γκόμενα που είχα τότε, ωραία. Ναι. Έπαιρνα από τη Σκοπιά, με συνδέανε από τη Λάρισα στο Χορτιάτι, από το Χορτιάτι στην Κόμενα. Ωραία, δηλαδή πόσοι άκουγαν αυτή την συνομιλία.
0: Πολύ, ναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί μου το έστειλε ο Τασούλης το βίντεο. Κάτσε, μου το έστειλε τώρα στο Viber. Θα ακούσουμε αυτό και θα πάμε στο break. Ναι, καλό παιδιά να μας ακούτε και τα λοιπά. Δεν θέλουμε τέτοιες καταστάσεις. Όχι, θα το δούμε μετά το break να το δούμε να το κάνουμε την ησυχία μου. Λοιπόν, Espressionist τα αποχαιρετούμε. Ελπίζω τουλάχιστον αυτοί που μας ακούνε να πίνουν καφέ από τα Espressionist, να είναι καλός τουλάχιστον ο καφές την ώρα της δουλειάς, να μην έχουν και τέτοια ζητήματα. Στα καταστήματα τα οποία που τα βρίσκουμε.
1: Κορδελιό σίγουρα.
0: Κορδελιό 100%.
1: 100%. Εύωσμο σίγουρα. Κεντρικές αρτηρίες. Μακρυγιάννη στην Λιούπολη.
0: Ναι.
1: Κεντρικότατη αρτηρία. Ό,τι και να λέμε. Βαλαωρίτου με δωδεκανήσου γωνία.
0: Ναι.
1: Δωδεκανήσου με βαλαωρίτου γωνία.
0: Γιατί έχει διαφορά, άμα το πεις, δηλαδή.
1: Όχι. Όχι, καμία διαφορά.
0: Θα θυμίσει.
1: Καμία διαφορά.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Η κορυφαία αλυσίδα καφέ στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Στα Ντέξας.
0: Στα Ντέξας. Ωραία.
1: Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε Φώτη. Πού να τα ξέρεις αυτά. Πού να τα ζήσεις αυτά, ρε Φώτη.
0: Στα Ντέξας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Θα επανέλθω σε λίγο. Τώρα βλέπω μια δήλωση εδώ. Ο Ιραόλα βγήκε και είπε: ο Αρτέτα δεν μου έχει στείλει ούτε ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Έλα, ρε Ιραόλα.
1: Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή, εσύ αν ήσουν Αρτέτα, θα τελείωνε το μάτς και τον έλεγε αδερφέ, ξέρω εγώ να είσαι καλά κτλ. Γιατί...
1: Αφού είπε ο Αρτέτα μετά το παιχνίδι με την Μπέρνη, ότι είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της Μπόρνμουθ.
0: Ναι. Τώρα σκέψου να έχει του Σαουδάραβε τι είναι τη City, να είσαι στην Μπόρνμουθ και να λε τώρα. Τι ποσό μπορεί να έχουν δώσει, ρε παιδί μου, ενδεχομένως για.
1: Έχει κάνει και το καλύτερο από όλα. Έχει δώσει και λεφτά για το Σεμέδο. Δηλαδή, τους έλουσε με χρήμα. Πόσο ήταν, κατά 50 άρικο.
0: Πόσο και δεν Σεμέδο. 50 είναι και πλέον φτηνή μια μεταγραφή. Τώρα, 50 ναι. Μου φάνηκε και ξεφτύλα το ποσό.
1: Τους έλουσε με ένα 50 άρικο. Τους έλουσαν και με μια πίκρα βαρβάτη. Ωραία. Μια χαρά η Μπόρνμουθ.
0: Ρε, εσύ, τα σώματα των παιχτών στην Premier League δεν είναι πολύ διαφορετικά. Εγώ τώρα που βλέπω, ξέρεις και λίγο. Γιατί το καμπιονάτο το έχω αφήσει, δεν βλέπετε με τίποτα.
1: Δεν
0: σου λέω τώρα για μάτς, ξέρω εγώ, Πίζα Κρεμονέζε που δεν τα βλέπουν ούτε στην Πίζα. Δεν
1: καλύτερα πρέπει να δεις το Τρίπολη Λεβαδιακό.
0: Τίποτα. Καλύτερα να ξαναδείς πραγματικά. Το αυτό που. Ποια μάτς έχει μεθαύριο, δεν ξέρω. Τα διάφορα. Στην Πρέμιερ όλοι οι παίχτες είναι θηρία, ρε. Δηλαδή τους βλέπω.
1: Πώς θα αντέξεις αλλιώς αυτό
0: το πράγμα. Τρέχουνε, κλωτσάνε.
1: Πρώτα απ' όλα, για να παίξεις την Πρέμιερ πρέπει να έχεις συγκεκριμένα νούμερα στο αθλητικό κομμάτι.
0: 100% δηλαδή, ναι.
1: Δεν μπορείς να. Δηλαδή, άμα οι μετρήσεις σου είναι χαμηλές, δεν πατάς.
0: Εγώ απορώ πως πήρανε Τζίμα και Κοστούλα που και τα δύο παιδιά φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι δεν σωματικά ότι θέλουν.
1: Όχι, καλοί αθλητές.
0: Είναι καλοί, αλλά πρέπει να γίνουν πιο θήρια, ρε παιδί μου, για να παίξουν.
1: Για την ηλικία τους έχουν πολύ καλά κορμιά. Μην λες βλακίες. Ο Ολυμπιακός ακόμα πληρώνει το έλλειμμα έντασης που άφησε ο Κοστούλας πίσω του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα βάλει τώρα τον Τζίμα δίπλα στον Ευανίλσον, ο άλλος είναι.
1: Καλά, ο Ευανίλσον είναι 28 και αυτός ο Τζίμα είναι.
0: 20.
1: 19, κάτσε. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Και δεν είναι και τραυματίας ο Τζίμας. Δεν ξέρουν ναι. Πώς θα έπαιζε.
1: Ο Τζίμας είναι θηρίο, ρε. Ο Τζίμας μπήκε 17,5 χρόνο να παίξει και πήρε παραμάζο με άντρες.
0: Εγώ σου λέω σε 1,5 χρόνο δεν του αναγνωρίζω όμως. Σε 2 χρόνια. Και τον Τζίμα και τον Κοστούλα. Θα είναι ακόμα πιο πολύ γομάρια δηλαδή. Αλλά τώρα σκέψου να πας να πέσει πάνω σε έναν στόπερ στην Πρέμιερ. Την Μπέρλι από χθες που βιβάστηκε. Ο Μαδάρα τώρα μιλάμε έτσι. Δηλαδή μιλάμε.
1: Εντάξει, τρομερές. Άνοιξε ένα λίγο μπάλα περισσότερο, θα έκανε ζημιά. Απλά οι άλλοι αμυντικά ήταν πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς, αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου, κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4.
0: Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είμαστε στην δεύτερη ώρα για την Πίμπα της Ειρήνης, το πρωινό της 20ης Μαΐου. Για να βάλουμε και τον Γκόλκα εδώ, να δούμε πώς θα τον ακούσουμε τώρα. Σε μια και μοναδική.
1: Δεν με ακούτε καλά μέχρι τώρα?
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Το βρήκαμε, το στείλανε αρκετοί το βιντεάκι.
1: Βάλε το Θεό, βάλτο το.
0: Ευχαριστώ. Και τα λοιπά, για να ακούσουμε αν θα ανοίξει από εδώ το βίντεο. Άνοιξε βιντεάκι, γιατί δεν ανοίγεις, λήψη. Εδώ, ωραία. Κάνε το με αυτό εδώ, για να δούμε.
1: Κυρίες, έδωσε αυτά που ήθελε, αλλά τελικά δεν κατάφερε, έκανε δώρο Πασχαλιάτη. Μάιο, 17 Μαΐου, έκανε δώρο στον Ολυμπιακό με την, το να μην κερδίσει εδώ στην Λεωφόρο. Κυρίες, έδωσε αυτά που ήθελε, αλλά τελικά δεν κατάφερε, έκανε δώρο Πασχαλιάτη. Μάιο, 17 Μαΐου, έκανε δώρο στον Ολυμπιακό με την, το να μην κερδίσει εδώ στην Λεωφόρο.
0: Εντάξει, είχε content, έτσι. Έδωσε για πολλές εκπομπές.
1: Τι θα δούμε.
0: Αφιστεί
1: ήσυχο τον Γιώργο Καρό.
0: Το πιο. Έχασε αυτά που ήθελε. Λες, έχασε τις ευκαιρίες επειδή ήθελε. Είπε ο Κωνσταντίνος, πας το στείλω έξω, ρε παιδί μου, τώρα δεν υπάρχει λόγος. Γιατί το θέλω. Αυτό από σένα ακούγεται, από εμάς από εδώ.
1: Είναι ένα τώρα που τρυπάει από πάνω. Δηλαδή, δεν ακούς τίποτα για τη μανούλα του και το σπιτάκι του. Δηλαδή, είμαι έτοιμος.
0: Το σπιτάκι, ναι, δηλαδή είναι μια.
1: Δηλαδή.
0: Μια μεσοτυχία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Από όσες βλακίες που έχουν γίνει γενικώς στον κόσμο του ποδοσφαίρου, νομίζω αυτό που έκανε ο Γερμανός προπονητής της Southampton, έτσι, ο Τόντα Έγκερ, μπαίνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Αυτός ο τύπος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει να στείλει ένα από τους συνεργάτες του να κατασκοπεύσει την προπόνηση της Middlesbrough. Παίζανε με τελικό play-off ανόδου, που είναι διπλά τα μάτς, Middlesbrough Southampton. Και ενώπιση του δεύτερου αγώνα έστειλε ένα τύπο, ο οποίος, δηλαδή ο φανερός πράκτορ Θουβού, ήταν κατάσκοπος ολκής μπροστά σε αυτόν. Δηλαδή τον βγάλαν φωτογραφία, τον πιάσαν με την κάμερα να τραβάει φωτογραφίες, δεν ξέρω, να τρώει σάντουιτς, να πίνει ένα
1: χοντοκάκι
0: κτλ. Δηλαδή κατάσκοπος φοβερός. Και ναι, το κυνήγησε αυτό οι αρχές, το είδαν οι αρχές ποδοσφαιρικές στην Αγγλία. Και επειδή υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία περί απαγόρευσης τέτοιου τύπου κατασκοπευτικών μεθόδων, η Southampton προκρίθηκε στον τελικό, έτσι. Ήταν να παίξει τώρα στο.
1: Η Middlesbrough.
0: Η Southampton. Ήταν.
1: Αποκλείστηκε η Southampton και πάει η Middlesbrough.
0: Ναι, η Southampton αγωνιστικά πέρασε, αυτό λέω. Πέρασε, την απέκλεισε αγωνιστικά τη Middlesbrough. Πούλησαν τα εισιτήρια, είναι το Σάββατο την Κυριακή είναι ο τελικός. Που sold out κάναν τα εισιτήριά τους.
1: Είχε αποκλείστηκε λοιπόν η
0: ναι. Αγωνιστικά είχε προκριθεί. Αποκλείστηκε λοιπόν βάσει τη νομοθεσία, επειδή έστειλε αυτό τον κακομοίρη τον κατάσκοπο ο Γερμανός προπονητής της Southampton, ο Τόντα Έγκερ. Και λέω, δηλαδή είναι μια βλακία, δηλαδή δεν έχει προηγούμενο. Αυτός είπε ότι δεν ήξερα ότι οι κανονισμοί, ξέρω, απαγορεύουν την κατασκοπία, αλλά και πρέπει να υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Και εμένα μου φαίνεται και λίγο ψιλοϋπερβολικό το θέμα.
1: Εμένα γενικότερα.
0: Και μείον 4 από το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Ότι ο παππούς του συγκεκριμένου θα έχει μια σχέση με Τρίτο Ράιχ. Δηλαδή αυτά δεν είναι κατάλοιπα, είναι αυτά, να ξέρεις.
0: Τι να σου πω, εσύ, δεν το. Εν τω μεταξύ, παλιότερα ήταν πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Έπιασαν τον κατάσκοπο τη ΤΑΔΕ. Δηλαδή, AIDS και τα λοιπά. Έχω κάτι αναμνήσεις ότι έχουν προκύψει τέτοια περιστατικά. Απλώς δεν θυμάμαι αν υπήρχαν τόσο βαριές τιμωρίες και τότε. Έτσι. Γιατί τώρα σου λέω, την απέκλεισαν από τον τελικό, θα αλλάξουν τα εισιτήρια, όλο. Χαμός γίνεται. Παζουρισμός γίνεται στην Αγγλία, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή,
1: εμάς τώρα θα είχαν κρεμάσει τον προπονητή στην Αριστοτέλους.
0: Όχι, θα τον, εσύ προσωπικά. Την καρέκλα πώς είναι από κάτω που την κλωτσάς για να τον κάνεις, θα πήγαινε εσύ. Δηλαδή θα γινόταν σκοτωμός ποιος θα πάει να κλωτσίσει την καρέκλα στην Αριστοτέλους. Ναι. Θα πέφταν μπουνιές εκεί, όχι ας εμένα, όχι εγώ.
2: Παιδιά, να κάνουμε κλείδωση ο ψύχρεμος.
0: Τι κλείδωση, ξύλο για αυτός που είπε γιατί είναι. Γιατί θα έφευγε τώρα, σου λέω, με δραματικό τρόπο, κανονικά δηλαδή. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπισαν οι οπαδοί της
2: Southampton.
0: Ναι,
2: αυτοί έχουν ένα πολιτισμό πολύ έτσι.
0: Ρε, εσύ φαντάζεσαι, ο άλλος πήγε και πήρε το εισιτήριο, κανόνισε για να πάει στο Λονδίνο, στο Wembley, να δει το τελικό, και εξαιτίας αυτής της βλακείας του προπονητή, χάνουν την άνοδο και μείον 4 βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα.
2: Θα χάσω και την επόμενη δηλαδή.
0: Τι να σου πω τώρα, ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Και ο Κομπανί, ο οποίος ξέχασε στο σπίτι του
2: την γυναίκα του.
0: Όχι, το κύπελο. Ήταν να κάνει, πώς το λένε, να κάνει φιέστα η Μπάγκεν για τη σαλατιέρα που το λέμε, αυτό που σηκώνουν στη Γερμανία. Για κάποιο λόγο ο Κομπανί το πήρε το δίσκο, το ταψί το πήρε στο σπίτι του. Σύμφωνα λέει με την Bild, ο προπονητής ο Vincent Kompany πήρε μαζί του την κούπα της Bundesliga μετά το τέλος του πανηγυρισμού και την άφησε σπίτι του και συγκεκριμένα στην κουζίνα. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έχει βάλει και ξέρεις.
2: Αν είχε καθαρίστη, μπορεί να την έβαλε και την πτήρα κανονικά να την πλύνει. Και να το βάλει για δίσκο με φρούτα από πάνω.
0: Και να είπε η γυναίκα του, αχ, τι ωραίο, πολύ καλό. Μας έλειπε ένα τέτοιο να βάζουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Αλλά μετά έγινε στην πλατεία, όπως λέγεται εκεί, Μάρια Πλάντ. Θα έπρεπε να γίνει η φιέστα και πάνε εκεί. Αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος σε σκηνοθεσία, που είναι το τρόπο, παιδιά, το έκανε ο Κομπανί στην πραγματικότητα. Γιατί ο Ηλιόπουλος είναι πολύ μπροστά από όλα αυτά. Και πήγε η γυναίκα του, λέει, μαζί με αστυνομικούς, με περιπολικά κτλ. Για να πάρουν την κούπα. Έτσι. Φοβερά πράγματα τα οποία γίνονται δεξιά και αριστερά. Τελικό, Europa League έχει σήμερα, γίνεται στο γήπεδο της Μπεσίκτας, την οποία την αναφέραμε και νωρίτερα. Μια ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Φράιμπουργκ, κόντρα σε μια ομάδα από την Premier League, την Aston Villa, που έχει και αυτή καιρό να πάρει κάτι, αλλά σίγουρα με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και προϊστορία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με ένα προπονητή, τον Emery, ο οποίος το Europa League το έχει πάρει κανονικά στο σπίτι του, και με την Σεβίλη και με την Villarreal, έτσι, που το έχει κατακτήσει. Τι βλέπεις, γκολ θα έχει λογικά το παιχνίδι. Βλέπεις κανένα σφιχτό τώρα και ακούσεις κανένα μπινελίκι.
2: Όχι, δεν μπορώ να δω σφιχτό τώρα. Γερμανική ομάδα με αγγλική παίζει.
0: Η Άστον Βίλα στα τρία τελευταία παιχνίδια έχει βάλει 10 γκολ. Έχει βάλει 4 στη Λίβερπουλ, 4 σε έναν άλλον. Τους
2: κοπανάει.
0: Κοπανάει, ναι. Και η Φράιμπουργκ βάζει γκολ.
2: 3-1 το βλέπω.
0: 3-1 για την Άστον Βίλα. Εγώ νομίζω θα το παλέψει. Δηλαδή και 2-2 το ακούω.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Φυσικά λέει ο άλλος ο φίλος, έχουν πολιτισμό στη Southampton, γι' αυτό και το παρατσούκλους είναι οι Άγιοι. Ναι, καλά, είπαμε Άγιοι, αλλά το εκμεταλλεύονται. Η ΠΑΕ Southampton τον έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτό το παρατσούκλι.
2: Γιατί λέγονται οι Άγιοι?
0: The Saints, έτσι λέγονται.
2: Ναι, γιατί όμως.
0: Ρώτα το ChatGPT.
2: Κάνε μια αναζήτηση. Εσύ είσαι καλός σε αυτά. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ.
0: Περίμενε. Γιατί. Τώρα το γράψω και στα ελληνικά. Να δούμε πώς θα μας απαντήσει. Γιατί οι Southampton λέγονται Άγιοι. Έτσι θα το γράψω ακριβώς. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί οι Southampton. Θάμπτον. Ωραίο πληκτρολόγιο. Λέγονται Άγιοι. Για να μην θα μας πει. Southampton αποκαλείται Άγιοι, The Saints, επειδή ιδρύθηκε το 1885 ως ποδοσφαιρική ομάδα της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας, St. Mary's Church of England. Έτσι. Η ομάδα δημιουργήθηκε από μέλη της αδελφότητας νέων της Ενωρίας με σκοπό να προσφέρει μια υγιή αθλητική δραστηριότητα στους νέους της περιοχής. Πού να ξέρανε οι ιδρυτές, από την Εκκλησία και από το κατηχητικό. Πώς θα μπλέκανε.
2: Με τους κατασκόπους.
0: Ο άλλος θα έστελνε και το γήπεδο. Έτσι, και το έμβλημα λέει: ο Άγιος χαρακτήρας αποτυπώνεται καθαρά και στο έμβλημα της ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει ένα φωτοστέφανο ακριβώς πάνω από την μπάλα του ποδοσφαίρου. Για εκεί ήσουνα. Εκεί να κάνεις τέτοιο.
2: στη φάση που είμαστε, είμαστε για οπουδήποτε αλλού.
0: Εντάξει, το AI είναι τόσο γλιφτράκι, σου δίνει την απάντηση σε αυτό που ρωτάς και μετά σου βάζει από κάτω. Αν θέλεις, μπορώ να σου βρω πληροφορίες για το παρατσούκλι άλλων αγγλικών ομάδων ή να σου πω περισσότερα για την ιστορία του γηπέδου της Southampton. Πώς θα ήθελες να συνεχίσουμε, δηλαδή δεν είναι γκριντς εντελώς αυτό το πράγμα. Όχι, ρε, αυτό που ήθελα μου το απάντησες. Φτάνει. Μην γίνεσαι έτσι, σε αυτό το επίπεδο.
2: Τώρα το εξελιγμένο ChatGPT θα σου γυρίσει, θα σου πει καλά πολύ πατσαβούρα ναι. Που θέλεις και τα πινελίκια.
0: Λίβρι, ναι, άμα τους μιλάς άσχημα, ανταπαντούν και αυτοί με άσχημο τρόπο. Το Γρηγορίο, πώς τον βλέπεις, δικαιώθηκες, έτσι.
2: Ανανέωσες.
0: Αυτό το κάτι καταλάβαμε, κάτι πήρε το,
2: ναι.
0: Το αυτή μας.
2: Μια επιλογή σοφή από το Θεοδωρακάκη.
0: Σοφή επιλογή, ναι. Με ποια έννοια.
2: Θέλει να μειώσει το budget.
0: Θέλει να μειώσει τον μπάτζετ.
2: Ξεκινώντας από τον προπονητή.
0: Έχει πλάνο.
2: Ναι.
0: Τέλος ο Αθανασιάδης από τον Άρη. Στην αγορά και γκολκίπερ και τον Όμαρ.
2: Πάει στο Ηρακλή.
0: Γράφει ο Αλέξης Αβόπουλος. Μάλιστα. Καλά, ξεκινάμε με Γρηγορίου και να φύγει. Γρηγορίου προπονητής και φεύγει ο MVP της χρονιάς.
2: Έχω θεϊκό μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ο Μπαρτζόκας θα τέριαζε στη Southampton.
0: Κανονικά, ναι. Θα άκουγε η Αγία Μαρία, θα άκουγε κάτι. Κανονικά ο Μπαρτζόκας.
2: Καλό. Από τα πετυχημένα είναι η αλήθεια που έχω τελευταία.
0: Κάνει καμιά μπασκετική ομάδα σε Southampton και χτυπήσει NBA Europe.
2: Euroleague.
0: Και τέτοια τα επόμενα χρόνια. Γίνεται λίγο χαμός στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές με τα μέτρα ασφαλείας για ενόψη του Final Four. Δηλαδή έχουν δώσει ειδικές οδηγίες στους κατοίκους να κυκλοφορείτε με τις ταυτότητές σας, ξέρω εγώ, να υπάρχει ταυτοποίηση. Και τα λοιπά και τα λοιπά γύρω και από το στην γύρω περιοχή.
2: Θα σου στείλω αφού κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί, πώς το λένε, θα είμαι Αθήνα εγώ το Σουκού. Που έχω κλείσει να μείνω. Θα κλάψεις.
0: Είσαι καλά. Πού είσαι, στη Βαλένθια, στην αποστολή της Βαλένθια μέσα.
2: Θα κλάψεις.
0: Η Βαλένθια θα το πάρει. Τη δίνει και 5 φράγκα απόδοση.
2: Θα κλάψεις, λέω, ρε.
0: Ναι. Παραθυνακίλες να φάνε τόση πίκρα, να το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
2: Θα το στείλω τώρα που έχω κλείσει.
0: Δεν μπορώ να το πούμε στο ακροατήριο, έτσι.
2: Δεν θα το πεις.
0: Όχι.
2: Αλλά θα κλάψεις.
0: Για να δούμε πού μπορεί να έχει. Βασικά θα έχει και κόσμο, έτσι. Θα έχει Ισπανούς, φαντάζομαι. Θα έχει πολλούς και διάφορους στο Final Four. Και γίνεται Final Four στο γήπεδο της ΑΕΚ. Youth κάτι Final Four. Γι' αυτό το παιχνίδι του ΑΕΚ Άρης θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει πιο σύντομα προφανώς, δηλαδή η ημερομηνία είναι παίξανε Κυριακή και θα ξαναπαίξουν την άλλη Δευτέρα. Δηλαδή δεν έχει λογική παρά μόνο αυτό το πράγμα.
2: Δες που έκλεισε.
0: Για να δούμε που έκλεισε ο Κόλγας. Μας φύγει και η περιέργεια. Ναι, αυτό συνειδητά το έκανες ή είσαι μπούφος εντελώς.
2: Όχι, δεν είχα επιλογή.
0: Δεν είχες, δηλαδή από τα 5.000 ξενοδοχεία που έχεις στην...
2: Εκεί που έχω τα ραντεβού είναι το πιο βολικό.
0: Καλά, πάνε να συζητάει ο συνοδός ταυτότητα εκεί και να σου λέει τι κάνεις εσύ εδώ και τα λοιπά, θα πεις δημοσιογράφος, θα ανακαλύψω το τέτοιο. Μεταγραφές βλέπω και στα media και Τζετζόγλου έφυγε από SDNA και πήγε Sport 24. Ποιον είχε, τον Τζίλι δεν είχε,
2: το Sport 24.
0: Το Sport 24.
2: Το Αρναούτογλου, που τον πήραμε εμείς στη Foxbet.
0: Α, έγινε μεταγραφή. Ο Τζίλις που ήταν, δεν ήταν κάπου, όχι, ήταν πιο παλιά.
2: Στη Foxbet τον έχουμε
0: και
2: αυτό.
0: Και Τζίλι, ναι.
2: Ναι.
0: Κώστας Τζίλις. Ανάγκο και πήρε τον Κετζετζόγλου. Πρέπει να φύγει καμιά 5 φορές από το SDN ο Κετζετζόγλου, έτσι. Δηλαδή πήγε, ήρθε, ξαναπήγε, μάλωσε, έκανε κτλ. Κουλουπού. Τι άλλο, έχει καμιά μεταγραφή να μας πεις. Τίποτα, είπα.
2: Θα έρθει και η στιγμή και γι' αυτό.
0: Θα έρθει και η στιγμή για τις μεταγραφές.
2: Δεν νομίζω να αργήσουν πολύ.
0: Δεν νομίζω να αργήσουν πολύ. Στο NBA έγινε τίποτα τα ξημερώματα που τα παρακολουθείς.
2: Μπα τον Γουεντακιάμα, πώς λέγεται αυτόν, είδα που βάλει 41 πόντους 24 rebound.
0: Καλή περίπτωση.
2: Στο πρώτο παιχνίδι με τον Οκλαχώμα.
0: Πολύ καλή περίπτωση. Είσαι ξύπνιος να ρομπηγαίνονται τα μάτς και τα βλέπεις.
2: Όχι, δεν μετά τα highlights τα βλέπω.
0: Όχι, συνάντηση Μητσοτάκη που είναι ενώπιση του Final Four. Αυτά δεν είναι καλά για τον Ολυμπιακό.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εκεί που είμαι. πιστεύω, αν δεν με σκοτώσουν, ωραία, πιστεύω θα ζήσουν μεγάλες στιγμές.
0: Κανονικά, ναι. Κανονικά. Πώς το διάλεξες το τριήμερο του Final Four να πας...
2: Δεν είχα επιλογή. Δεν έπρεπε να κατέβω για δουλειά. Τι να κάνω.
0: Μερικά πράγματα είναι αναπόφευκτα. Σπουδαία συνάντηση με τον.
2: Ετοιμάζουμε την επόμενη σεζόν.
0: Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενώ του Final Four τη Euroleague που έρχεται στην Αθήνα. Είπε ο Μητσοτάκης σε ανακοίνωση σε ποστάρισμα του στα social media. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας.
2: Τι κλωσομπούνι θα πέσει, πω.
0: Έτσι νομίζω και δεν υιοθετώ φυσικά. Και με τα εισιτήρια νομίζω μέχρι την Πέμπτη είναι. Μέχρι αύριο πρέπει να είναι επίσημα να μπορείς να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου. Καταλάβες. Για τους Παναθηναϊκούς που τα πήρανε. Βγήκε και το πρόγραμμα. Έκανε ένα ποστάρισμα ο Γιαννακόπουλος, το φιλοσόφισε, πήγε εκεί στο Σούνιο, στο τραπέζι που θα βάζε τα κύπελα και την Ευρωλίγκα και λέει εντάξει, λέει, την Ευρωλίγκα λέει, δεν μπορούμε να τη βάλουμε, αλλά πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ξεκινάει με Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η σειρά και η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Θα κάνουμε το break.
0: Ξέρεις,

0: έτσι. Και το πρωτάθλημα θα τελειώσει 13 Ιουνίου. Α, θα έχουμε, άμα πάει η σειρά στα 5 games, έτσι. Mm-hmm. Αν πάει στα 3 στις 8. Μάλιστα. Αυτά, σ' αφήνουμε.
1: Φεύγεις,
0: γεια σου ρε Σταύρο, γεια. Θα πάμε σε λίγο στο break. Πρέπει να είναι η πιο περίπτωση ερώτηση που εκείνη στο ChatGPT, γιατί στο Gemini βασικά το ρώτησα. Γιατί λέγονται Άγιοι οι Southampton κτλ. Κτλ. Οπότε το λύσαμε και αυτό το φαινόμενο. Δεν έχουν σκάσει ακόμα μύτη οι μεταγραφές. Είναι νωρίς τώρα, θα μου πείτε. Οκ. Okay. Σε λίγο θα έχουμε δηλαδή και από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομάδες. Από όλες μάλλον, όχι από τις υπόλοιπες, και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις προφανώς.

Μην ξεχνάτε ότι η Τζίλι ήρθε στην Γιαννήρης. Ήρθε μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Ο Κίνα και το Σαρδάμ που λέγαμε. Το κάναμε και το Σαρδάμ της ημέρας. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη από τη Γιαννήρης Automobility. Με πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και στα ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλι προσφέρει τα μοντέλα Starray, EMI και EX5 με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αμφότερα είναι διαθέσιμα μειωμένες τιμές και ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Επισκεφτείτε τώρα τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γιαννήρης Automobility στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών για να γνωρίσετε και εσείς από κοντά την καινοτομία, το στυλ και την τεχνολογία της Geely. Άμα θέλετε μεταχειρισμένο, 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Μοναστηρίου 279, Βασιλίσσολος 188 και για τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες της Γιαννήρης Automobility. Πάμε σαν διαλυματάκι και θα μενέρθουμε για το τελευταίο κομμάτι και για τη σημερινή Πίπα της Ειρήνης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη.

0: μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή πίπα της Ειρήνης. Χθες, με το που τελείωσε η εκπομπή, βγήκε η ανακοίνωση για την επέκταση συμφωνίας με τον Γρηγορίου, από τον Καρυπίδη. Προφανώς και είναι ένα όνομα το οποίο δεν κάνει γκέλ στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν έδειξε σοβαρό πρόσωπο, ήταν σωστό στην διαχείριση του Γρηγορίου. Βασικά δεν είχε κάνει με τον Γρηγορίου. Και δεν είναι και ευθύνη του Γρηγορίου. Δεν κάνει γκέλ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, άλλο οι 5 νίκες που έγιναν στα play-off και άλλο το βιογραφικό, έτσι, το οποίο δεν εμπνέει προφανώς τους περισσότερους φίλους του Άρη. Τώρα βγαίνει και η πληροφόρηση ότι, όχι επίσημα, το γράφει ο Άλεξ Αβόπουλος, αλλά έγκυρος είναι πάντα ο Άλεξ, ότι μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν και ο Αθανασιάδης. Στον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άρης έκανε πρόταση να παραμείνει με λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε. Οπότε δεν δέχτηκε, και το πιθανότερο σενάριο, τουλάχιστον από αυτά που λέγονται γύρω-γύρω, θα πάει στον Ηρακλή, ο Αθανασιάδης. Ο οποίος, έτσι όπως ήταν η προηγούμενη σεζόν για τον Άρη, ήταν και ο κορυφαίος του παίκτης, αυτός που είχε την πιο σταθερή, ας το πούμε έτσι, απόδοση. Έκανε σημαντικά παιχνίδια ο Αθανασιάδης. Πραγματικά, σε αυτή τη χρονιά, αν ήταν να βάλεις κάποιον MVP, ντε και καλά, με το ζόρι, μάλλον αυτός θα έπαιρνε αυτό το τίτλο του MVP. Προφανώς αυτές οι κινήσεις τώρα δεν είναι. Δηλαδή, εννοείται, ναι, alright, εγώ το δέχομαι. Πάντα θα υπάρχει αυτό σαν προοπτική, ότι με αυτά τα λεφτά πιστεύεις, αισιοδοξείς ότι θα βρεις κάποιον καλύτερο. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις και κάποια συνέχεια. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η κατάσταση γενικότερα. Είπαμε, το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την διοικητική αλλαγή. Αυτό είναι ένα δυναμικό, έτσι, φαινόμενο. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί που μπορεί να υπάρχει κάτι μπορεί να αναβαγίσει, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα μπορεί να προκύψει κάτι. Και το δυσάρεστο είναι ότι δεν συγκέντρεται κανείς, ότι άμα ψάξεις, δηλαδή άμα είναι άνθρωποι, είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν εκθημερών προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την εξέβρεση κάποιου ανθρώπου. Δεν εγγυάται δηλαδή η σκληρή σου δουλειά ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε ένα αδιέξοδο και σε ένα αυτού και από την αρχή. Μέχρι να προκύψει κάτι, νομίζω εκεί θα είναι η όποια οριστική λύση για τον Άρη. Δεν τραβάει αυτό το μοντέλο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ακόμα και αν όλοι θέλουν να μπεμπλακούν από αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο, αν δεν βρεθεί κάποιος, αυτό είναι εφικτό, έτσι.

δύσκολα τα πράγματα για όλους εκτός από την ΑΕΚ, θα έλεγα. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι βράζουν στο ζουμί τους. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Και οι άλλοι που τον μάτσαν από κάτω. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη σιγουριά για τον οποιονδήποτε. Τώρα ο Λεβαδιακός με τον Νίκο Παδόπουλο μετά από δύο σεζόν, πού μπορεί να φτάσει του χρόνου για να θεωρηθεί επιτυχημένος, να βγει τρίτος. Ο Παδόπουλος θα είναι βήμα στην καριέρα του να παραμείνει στον Λεβαδιακό. Τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει. Οπότε είμαστε όλοι σε ένα διέξοδο, εκτός από την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Ακόμα και ο Όφη πήρε το κύπελο σε μια τεράστια επιτυχία του. Ξεκινάει με κάποιο ρεαλισμό. Δηλαδή τώρα διάβαζα χθες προχθές ότι έδιωξε 4-5 παίκτες. Ξεκίνησε το ξεσκαρτάρισμα. Πες το.

Αλλά ειδικά στον Άρη τα πάντα είναι στο φλου. Και σε μια κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη κατά κάποιο τρόπο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Διαιτές λέει στον Γρηγορίου. Ο μόνος που έχει μείνει φυσικά είναι ο Άκης Μάντζιος, έτσι, ο οποίος παρέμεινε πάνω από μια σεζόν στον πάγκο του Άρη, και αυτό λέει αρκετά πράγματα.

Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε τον τελικό του Europa League. Αυτό είναι το μάτς της βραδιάς στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας. Πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Φράιμπουργκ στο τελευταίο του παιχνίδι κέρδισε 4 τη Λειψία και καβάντουσε την 7η θέση. Παίζει δηλαδή σίγουρα στο conference του χρόνου. Όποιος πάρει σήμερα το Champions League θα, το Europa League μάλλον, θα παίξει και στο Champions League την επόμενη. Just got a call from the homeboy all day XCV. Πρώτη φορά λέει στην ιστορία της η Φράιμπουργκ προκρίνεται στον τελικό. Με την Μπράγκα έκανε μεγάλη ανατροπή. Η δύναμη της είναι η έδρα της. Εκεί έχει 11-11 νίκες. Σήμερα το μάτς γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο προφανώς. Αυτό είναι μειονέκτημα. 11.000 οπαδοί της Φράιμπουργκ βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Στην πρώτη, επαναλαμβάνω, συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό. Και ο προπονητής της, ο Σούστερ, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα απουσιών. Τους πήρε όλους τους παίκτες στην αποστολή, ακόμα και ένας αμυντικός που δεν ήταν στο 100% τον έβαλε και αυτόν μέσα. Ένας λείπει μάλλον μόνο, ο Σουζούκι, ο μεσοεπιθετικός, ο οποίος λείπει εδώ και κάνα μήνα. Σε 10 μονομαχίες Γερμανίας-Αγγλίας σε τελικούς είναι 2 νίκες για τους Γερμανούς και 8 για τους Άγγλους. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Αλλά το φαβορί και για τις στιγματικές εταιρείες, αλλά νομίζω και για τους φίλους του ποδοσφαίρου γενικότερα, του σημερινού τελικού, είναι η Άστον Βίλα. Περίπου στο 1,70 είναι η νίκη της στις στιγματικές εταιρείες. Στον Βίλα εξασφαλίσει ήδη μέσω Premier League την συμμετοχή της στο Champions League. Στο τελευταίο της παιχνίδι κέρδισε στο Villa Park με 4-2 την

σε πολύ καλή κατάσταση. 10 γκολ, έτσι, η Άστον Βίλα στα τρία τελευταία της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Δεύτερη τερμάτισε στην League Phase. Απέκλεισε Λίλ, Μπολόνια και Νότιγχαμ Φόρεστ με πολύ μεγάλα σκορ. 3-0 συνολικό σκορ την Λίλ, 7-1 την Μπολόνια, 4-1 την Νότιγχαμ Φόρεστ. 6 παρουσίες με τη σημερινή ο Unai Emery σε τελικούς ευρωπαϊκούς. Και θα γίνει, αν το πάρει και σήμερα, ο πρώτος που θα το κατακτήσει με 3 διαφορετικές ομάδες. Έτσι το έχει πάρει με τη Σεβίλη καμιά 200 φορές, το έχει πάρει με τη Βιγεράλ και τώρα ήρθε η ώρα να το διεκδικήσει σε πρώτη φάση. Κόντρα στην Φράιμπουργκ. Έχει αμφίβολο τον Ονάνα, τον πιο δυναμικό της μέσο, λείπει εδώ και καιρό. Αλλά επειδή παίρνει μέρος στις προπονήσεις

το πιθανότερο είναι θα αγωνιστεί. Οι υπόλοιποι απόντες είναι μακροχρόνιοι. Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουενδιά και Βότκινς η τετράδα μπροστά για την Άστον Βίλα. Τίλεμανς και ο Νάνα οι δύο κεντρικοί χαφ. Γκρίφο, Χόλερ, Μπέστε και Ματάνοβιτς η τετράδα μπροστά για την Φράιμπουργκ. Πιο έμπειρη η Άστον Βίλα, γι' αυτό τη δίνουν και η Μπουκ που δεν είναι κορόιδα. 1,70 για την κατάκτηση. Εγώ νομίζω θα σκοράρουν οι δύο ομάδες, δηλαδή το βλέπω το παιχνίδι νίκη Άστον Βίλα ή ισοπαλία με goal-goal, δηλαδή χ2 και goal-goal έτσι όπως είναι και στα κουπόνια. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να προκύψει και thriller σήμερα. Μήπως... κριθεί στην παράταση, στα πέναλτι. Τελικώς είναι. Εμένα δεν μ' αρέσει στους τελικούς, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φαβορί. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Είναι τελικώς. Δηλαδή, με το δίνεις ένα 70, τώρα θα μου πεις πολλές φορές το έχουμε δει. Και στο Champions League έχουμε δει. Δηλαδή, είχαμε δει τα παλιά χρόνια Real Valencia που είχε γίνει στην Γλασκόβη, ένα 50 έδινε η νίκη της Real. Και είχε βγει τότε. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Το παρακολουθήσουμε το βράδυ το παιχνίδι. Υποθέτω ότι θα το παρακολουθήσετε και εσείς. Και θα το σχολιάσουμε αύριο εδώ παρέα.

Τώρα στα γύρω-γύρω του ποδοσφαίρου υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον Λανουά. Θα πούμε και με τον Γκόλκα αύριο. Υπάρχει εκκρεμότητα της αναδιάρθρωσης, αλλά δεν νομίζω ότι θα τρέξει, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Τα είπαμε και εχθές.

να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα γύρω-γύρω. Και δηλαδή, αν δεν είχαν τόσα πολλά προβλήματα. Οι ομάδες νομίζω αυτά τα εξαγωνιστικά θα. Τα εξαγωνιστικά θα ήταν αυτά που θα κυριαρχούσαν. Αλλά τώρα όλοι σε πρώτη φάση έχουν να κλείσουν προπονητές κτλ. Κτλ. Και μετά θα ασχοληθούν με Λανουάρ, διαιτητή, αναδιάθρωση και όλα τα υπόλοιπα. Ο Σεργέι Ρεμπρόφ που ακούστηκε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, παλιότερα για ΑΕΚ, πέρασε από όλους τέλος πάντων σαν υποψήφιος. Τώρα γράφουν ότι πάει στην Αλ Ουάχντα στη Σαουδική Αραβία. Πάει για τα λεφτά ο Ρεμπρόφ και καλά κάνει προφανώς.

Μεταλλικό όνομα, ε. Κάνεις μια... μια μπάζα και μετά εξαφανίζεσαι. Μου ψηλό άρεσε και αυτό που είπε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που λέει ότι όταν σταματήσω τον ποδόσφαιρο, θέλω να τερματίσω, να ολοκληρώσω την καριέρα μου στην Ίντερ και στην Ιταλία. Και όταν σταματήσω τον ποδόσφαιρο, ψάχτε να με βρείτε, δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ ξανά. Και αυτό καλό σκεπτικό, γιατί πάνε να ασχολούνται και τα λοιπά, τόσα λεφτά έχεις βγάλει. Εντάξει, προφανώς χρειάζεται και άνθρωποι που να είναι γνώστοι στο αντικείμενο, αλλά το ακούω και αυτό. Δηλαδή κάποιος να εξαφανιστεί εντελώς. Και για το σενάριο προπονητή στην Manchester City, είπαμε ότι ο Έντσο Μαρέσκα είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος απολύθηκε από την Chelsea επειδή τον πιάσανε να κάνει συνομιλίες με την City. Και χθες γράψανε Άγγλοι και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία για τριετές συμβόλαιο. Αλλά εδώ τώρα η Telegraph έγραψε ότι η Chelsea εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη καταγγελία στην Premier League. Θεωρεί η Chelsea ότι υπήρξαν παραντυπίες στις επαφές ανάμεσα στον Μαρέσκα και την City, όσο ακόμα αυτός ήταν προπονητής στην Chelsea. Θέλουνε, αυτό μάλλον θα ζητήσουν από την μήνυση την οποία θα καταθέσουν, θα ζητήσουν χρηματική αποζημίωση, οικονομική αποζημίωση, και λένε ότι θα δώσουν στην δημοσιότητα και λεπτομέρειες γύρω από την αποχώρηση του Μαρέσκα τον περασμένο Γενάρη. Θα πήγαινε σχετικά καλά η Chelsea.

Θα τα βρούνε κάποια στιγμή, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο δικαστήριο το οποίο θα επιδικάσει κάποιο τέτοιο τύπου αποζημίωση. Μαζεύω μπουγαλάκια σιγά σιγά. Για να την κάνω, θα το πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Αποχωρούμε ένα τραγουδάκι που αρέσει από τα παλιά, από τους Water Boys. Το ακούμε συχνά πυκνά τελευταία. Επειδή μπήκε στην τελευταία σκηνή στη σειρά Something Very Bad Is Going To Happen, το We Will Not Be Lovers. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Θέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: το τέλος, πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι θα'σαι εσύ.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπόρταζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου 2026, εβδομάδα που θα έχει πολλές αποκαλύψεις, πολιτικές αποκαλύψεις, εκδηλώσεις, δυνατό πολιτικό ρεπόρταζ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά. Στο πρώτο μέρος σήμερα της εκπομπής μας, θα περάσουμε λίγο γρήγορα στους πυλώνες μας, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τη Βεντάλια, τόσο την καλλιτεχνική όσο και την πολιτική. Τώρα θα πείτε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Συνδέονται. Γιατί νομίζω είμαστε ανθρώπινα όντα, κοινωνικά και όπως έλεγε τουλάχιστον ο Αριστοτέλης, πολύ δραστήρια και πολύ επίπεδο σε πολλά σημεία της κοινωνικής μας ζωής. Μπήκαμε με Βασίλη Παπακωνσταντίνο, άσχημα να κάνω λάθος, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία έντυσαν μουσικά μία από τις ωραιότερες ταινίες 80's που κυκλοφόρησαν, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, το 1984, την ταινία «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Θα έχουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών ηθοποιών, καλλιτεχνών εκείνης της ταινίας, σε λίγο στον αέρα του Flash 99,4, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και δημιουργό κύριο Νίκος Γιάγκο, ο οποίος ήταν και εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας αυτής, «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται», μια τεράστια καλλιτεχνική πορεία, όχι μόνο τότε και πριν και αργότερα και μετά την ταινία αυτή. Συμμετοχή στην ελληνική τηλεόραση, πάρα πολλές ταινίες, καλλιτεχνική δραστηριότητα, θεατρική. Ο κύριος Γιάγκος, ο οποίος ήταν και ένας από τους παρόντες στην υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη Κυριακή, στο γραφείο της κυρίας Γρατσίου, όπου έγινε υπογραφή της ειδικής διακήρυξης, και τον είδαμε και σε πολλά story social media, σε ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε σε σχέση με την παρουσία του εκεί, την υπογραφή της ειδικής διακήρυξης και την πολιτική του στήριξη προς το πρόσωπο και στο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με και τα καλλιτεχνικά στο δεύτερο, στο πρώτο μέρος, σε λίγα λεπτά από τώρα. Πάμε λίγο γρήγορα στους πυλώνες εκπομπής μας, για να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πορεία. Ξεκινάμε. Καιρό στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, έχει κρύο το πρωί, σε τρυπούσε λίγο το κρύο. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, σταμάτησε λίγο αέρας. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου 2026. Άνεμοι οι οποίοι θα κινηθούν 3-4 μποφόρ, λίγη συννεφιά το μεσημέρι, αρέσει συννεφιά το απόγευμα, 27 βαθμούς θερμοκρασία. Για αύριο, Πέμπτη, καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός, αλίμονο με τόσους ανέμους, 3-4 μποφόρ οι άνεμοι, 29 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι, αναμένεται και ασθενής βροχή. Τώρα για την Παρασκευή, θα τα πούμε, ρε παιδιά, έχουμε μέρες. Είπαμε, Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν. Πρωτοσέλιδο της One Voice, ξεκινάμε πάντα με τους τίτλους εφημερίδων. One Voice, ένα ξεχωριστό πρωτοσέλιδο σήμερα για την One Voice, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. 1000 φύλλα και είμαστε ακόμα στην αρχή. 2014-2026, κάτι σημαντικό καταφέραμε λοιπόν. 12 χρόνια πανελλαδικής κυκλοφορίας με τις επιτυχίες μας και τα λάθη μας. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος δεν διαβάζει γενικώς, όχι μόνο εφημερίδες, και συνεχίζουμε. Το θέλουμε και το μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά. Διατηρούμε την ίδια φλόγα που είχαμε στο πρώτο φύλλο μας στις 13 Μαρτίου του 2014. Να πουλάμε ενημέρωση. 1000 φύλλα, One Voice. Η One Voice, η οποία ξεκίνησε το 2014 σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το έντυπο κομμάτι της, συμπληρώνει σήμερα 1000 φύλλα με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας βοήθεια και φυσικά με τη βοήθεια όλου του επιτελείου, όλη της ομάδας One Voice, η οποία συνεχίζει αυτό το έργο, το δημοσιογραφικό, το ερευνητικό, το έργο της αποκάλυψης, το έργο, όπως λέει σωστά και το πρωτοσέλιδο και ο Νίκος Μανεσιώτης, εκδότης και δημοσιογράφος της One Voice και του θέσεις.gr, να πουλάμε ενημέρωση. Δυναμική παρουσία του ομίλου Φουρλή στο πρώτο τρίμηνο 2026, στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ One Voice. Στην επάνω στήλη Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, 48 παιδιά στα αζήτητα επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν. Κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποκαλύψεις της ΠΟΕΔΗΝ. Σούπερ μάρκετ Μασούτης, το ξύλο άρχισε η Μασούτης, είναι προετοιμασμένη. Τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα από τον ανταγωνισμό της μέσω των media, στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ One Voice. Ανάλυση, ο πολίτης χρειάζεται 1,5 μισθό για ενίκιο και η πολιτική ελίτ κολυμπά στα εκατομμύρια. Γράφει στην One Voice η πολιτική αναλύτρια και η οικονομική αναλύτρια, κυρία Ιωάννα Ιούτα. Editorial, πόσο πιο χαμηλά, κύριε Τζαβέλα, θα μείνετε στην ιστορία του Ορείου Πάγου για τις σεισμικές εκτροπές σας. Αποκαλυπτικό και το σημερινό editorial της One Voice, όπως σημερινό της πρώτο σέλιδο. Με τη μουσική του Νίκου Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, του Νίκου. Εντάξει, ό,τι να είναι. Λοιπόν, με τη μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου θα πάμε στη σύνδεσή μας να ακούσουμε λίγο το ρεφρέν, Χρήστο μου.

0: Με τους στίχους, τη μουσική και τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, πηγαίνουμε στη σύνδεσή μας με τον εξαιρετικό ηθοποιό, καλλιτέχνη και καλλιτεχνικό δημιουργό, κύριο Νίκο Ζιάκο, τον οποίο καλημερίζω και ευχαριστώ για την παρουσία του σήμερα στο Φλάσ. Κύριε Ζιάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Λάμπρο και στους ακροατές σας.
0: Σας υποδεχτήκαμε με ένα μουσικό χάλι το οποίο νομίζω σας θυμίζει πολλά, δεδομένου ότι έχουμε συνδυάσει το μυαλό μας, τουλάχιστον για μένα που είμαι φαν συνεφίλ των 80's, στην ταινία «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται», με τον ρόλο, τον αξέχαστο ρόλο του Τσίτα, την είσοδό σας στην δισκοτέκα που τραγουδάει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αυτό το κομμάτι.
1: Μαγνητικό, ναι. Παλιές ωραίες εποχές, ναι.
0: Πόσο μακρινές είναι αυτές οι εποχές, κύριε Ζιάγκο, θεωρείτε?
1: Με το 80 είμαστε 2026, μέτρα.
0: Όχι χρονικά, ούτε βιολογικά. Σαν σκέψη, σαν ανάμνηση, σαν εικόνα, σαν κινηματογραφική ανάμνηση.
1: Ναι, εντάξει, τα 80's ήταν ανεπανάληπτα. 80's, 90's, μέχρι το 2000 αυτή η 20ετία ήταν. Και είμαστε και η τυχερή γενιά, γιατί ζήσαμε τα καλύτερα και μουσικά. Έτσι, μιας που έβαλες και οι μουσικές μέσα, και μουσικά και κινηματογραφικά. Και κοινωνικά θα έλεγα, πηγαίναν όλα πάνω και οικονομικά. Έτσι ανέβαινε η Ελλάδα μέχρι τότε τουλάχιστον. Ήταν ένα, μετά την 7η αιτία, ένα καλό ανέβασμα. Οπότε και εμείς οι πιτσιρικάδες όταν μεγαλώναμε εντός, περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτές τις εποχές.
0: Εσείς είχατε μια καλλιτεχνική δημιουργία και πριν και μετά. Η αλήθεια είναι ότι κάνατε ρόλους οι οποίοι ξεχώρισαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι, συνάδελφοί σας, οποίοι διάφοροι, όχι μετανιώνουν, δεν θέλουν και πολύ να θυμούνται το κομμάτι που έχει να κάνει με βιντεοκασέτα και βιντεοτενία. Αλλά θα έλεγε κανείς, όπως έχουν πει ορισμένοι πολύ ορθά, ναι, τι έπρεπε να κάνουμε για να βιοποριστούμε και όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι, πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν είχα πολύ ανάγκη από βιοπορισμό για την κασέτα, απλά ψάχναμε μια καινούρια πλατφόρμα να αναπτυχθούμε επαγγελματικά, γιατί εγώ έκανα πολλές διαφημίσεις, έβγαζα λεφτά από τις διαφημίσεις τότε, έχω κάνει 82 τηλεοπτικά σποτ, έτσι, και μην ξεχνάς, γιατί αυτό το περνάμε απαρατήρητο, ότι το 84 ήμουν πρωταγωνιστής της Columbia Pictures Television και έκανα το ιστορικό πρόσωπο του Σπύρου Λούι, παρακαλώ, το θυμάσαι αυτό?
0: Το έχω διαβάσει, δεν το θυμάμαι γιατί είμαι γεννημένος λίγο αργότερα, αλλά το έχω διαβάσει.
1: Είναι πιο πιτσιρίκια τέλος πάντων. Το 84 λοιπόν πρωταγωνίστηκα στο Σπύρο Λούι και το 82 ήμουν παρουσιαστής των δύο πρώτων τηλεπαιχνιδιών επί ΕΡΤ1. Δεν υπήρχαν ακόμα κανάλια. Ένα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και οι διαφημίσεις, άρα ήμουν ο πρώτος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά βέβαια τον Νίκο το Μαστοράκη. Μετά.
0: Πού ήταν το εγχείρημα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, ΕΡΤ1 μόνο. Ένα κανάλι ήτανε.
0: Τηλεθέαση και 80%.
1: Μπράβο. Και πού αλλού με βλέπανε, όλα τα τηλεοπτικά σποτς λοιπόν, πού πεζόντουσαν εκτός από το ένα αυτό μοναδικό κανάλι, σε όλους τους κινηματογράφους πριν ξεκινήσουν οι ταινίες. Άρα, όπου και να γίναγες, έβλεπες Γιάγκο. Το λέω και γελάω γιατί μου φαίνεται αστείο, ας πούμε, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σου πω, και το 84 έκανα το Σπύρο Λούι. Αυτό το ιστορικό πρόσωπο που παίχτηκε τηλεοπτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα τέσσερα επεισόδια. Υπάρχει στο διαδίκτυο, βρέστε το. Παίχτηκε σε όλα τα δίκτυα του κόσμου εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε δεν είχα πολύ ανάγκη την κασέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Απλά ψάχναμε, είπαμε καινούριο. Ήταν digital, ήταν το θέμα. Βλέπαμε ότι το μέλλον είναι εκεί. Οπότε εγώ ψιλομπήκα και σαν σκηνοθετική άποψη. Με ενδιαφέρει σκηνοθετικά να δω πώς παίζεται αυτό, πώς λειτουργούν τα digital, πώς βγαίνει η ποιότητα. Έτσι τα ψάχναμε.
0: Το φανταζόσασταν ποτέ?
1: Δεν άρα δεν θεωρούμε εγώ ηθοποιός κασέτας.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω με αυτήν την έννοια. Το λέω επειδή είχατε και μια δραστηριότητα και σε κάθε περίπτωση. Το φανταζόσασταν ποτέ αυτό το πράγμα ότι αυτή η δεκαετία θα μνημονεύεται μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους, ίσως γιατί υπήρχε αυτή η άνοδος που λέτε κι εσείς?
1: Κοίτα να δεις κάτι, εγώ επειδή σαν συγγραφέας και ακτιβιστής που είμαι λιγάκι και πάντα έγραφα και παρατηρούσα τα κοινωνικά δρόμενα, έβλεπα μεν, δεν ξέραμε πού θα πάει μεν, αλλά βλέπαμε ότι το digital ειδικά, η κασέτα, το ηλεκτρονικό, ότι θα είναι το μέλλον,
0: ναι.
1: ότι θα ξεκολλήσουμε από το φιλμ. Και βεβαίως το 2006 έκανα την πρώτη μου προσπάθεια στο πρώτο digital festival που έγινε στην Πάτρα, το Πανόραμα, προς τιμή του το έκανε ένας κοινωνικός, στο πρώτο digital, παρουσίασα την πρώτη μεγάλου μήκους digital που έκανα, που δεν την έχω βγάλει ακόμα στην αγορά, γιατί ήταν λίγο ελαττωματική τεχνικά, και πήρα πρώτο βραβείο μεγάλου μήκους στο πρώτο digital festival που έγινε στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ Πανόραμα, αυτό αν το ψάξεις το 6, το 7 νομίζω, με έχουν και καταχωρημένο. Πρώτο βραβείο μεγάλου μήκους. Έτσι, κωμωδίες γράφω, να ξέρεις. Με κωμωδία. Άρα θέλω να σου πω, εμένα με ενδιαφέρει το Disney πιο πολύ σκηνοθετικά. Και όχι σαν ηθοποιό.
0: Αναφέρατε... Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, λέω, αλλά βλέπαμε ότι το μέλλον θα είναι εκεί. Ακόμα οι ποιότητες όμως δεν ήταν πολύ καλές. Τώρα έχουν φτιάξει πια και έχει γίνει εξωπραγματικό το digital. Δεν έχει κανένα λόγο πια να αναφέρεσαι σε film. Είναι όλα digital. Έτσι,
0: έχει
1: αυτά.
0: Πάει αλλού, έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχετε αναστείλει καθόλου την καλλιτεχνική σας δράση και δημιουργία όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον από όσο παρατηρώ και ξέρω. Ακόμα και τώρα ασχολείστε με το κομμάτι της σκηνοθεσίας στο θέατρο. Έχετε καταπιαστεί με αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Καλά, είναι χρόνια. Καταρχάς έχω ανεβάσει δύο θεατρικά μου έργα, δικά μου, κωμωδίες, και μια παραλλαγή που έκανα σε ένα αφήγημα και το έκανα θεατρικό έργο. Άρα τρία δικά μου, σκηνοθεσίες και συγγραφή. Τώρα διδάσκω στον Άγιο Στέφανο πάνω στο Δημοτικό Θέατρο. Διδάσκω σε ερασιτέχνες, σε ερασιτεχνικές ομάδες θέατρο και ανεβάζουμε παραστάσεις και συγχρόνως ετοιμάζω και άλλες σκηνοθεσίες και βέβαια έπαιζα και στο θέατρο στα παιδικά της Γιούλης Ηλιοπούλου. Τώρα φέτος και πριν ήμουν Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω επαφή με το θέατρο συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα που θα πάμε. Θα δούμε εδώ. Έχουμε και άλλα, γιατί έχουμε και τα πολιτικά δρόμενα.
0: Θέλω να πάμε εκεί. Μου δίνετε μια εξαιρετική πάσα, κύριε Ζιάκο, διότι δεδομένου το εξής. Εσείς, τουλάχιστον από ό,τι έχω διαβάσει, έχω μάθει από την έρευνα την οποία έκανα, δεν είχατε και από τα χρόνια εκείνα κάποια πολιτική εμπλοκή να ανήκετε σε κάποιο μεγάλο κόμμα, είτε στις προηγούμενες δεκαετίες, να έχετε κάποια άμεση εμπλοκή. Αρκετοί, να το πω έτσι, καλλιτέχνες άνοικαν ιδεολογικά κάπου, είχαν δηλώσει ότι ανήκουν κάπου. Εσείς, τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν ανήκατε κάπου. Τώρα, σας είδαμε τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη Κυριακή, ήσασταν παρόν στην υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, στο Ξεκινάμε. Σας είδαμε και στο social media με ένα βίντεο το οποίο τραβήθηκε με δηλώσεις σας. Γίνανε κάποια, ούτε κακοπροαίρετα θα το σχολιάσω, σχόλια, και κάποιος ηθοποιός, ναι, μιλάμε για τον Νίκο Ζιάκο, δεν είναι κάποιος ηθοποιός, είναι ο Νίκος Ζιάκος, μην τον μπερδεύουμε. Τι ήταν αυτό το οποίο σας κινητοποίησε για να βρεθείτε στο πολιτικό πλευρό της Μαρίας Καριστιανού?
1: Ναι, κοίταξε, μπράβο, καλή ερώτηση λοιπόν αυτή, γιατί είναι η πιο ουσιαστική ερώτηση που μπορεί να γίνει. Καταρχάς εγώ ήμουν ο κατεξοχήν τύπος που δεν θα ασχολιόμουν με τίποτα με την πολιτική, ναι, με τίποτα. Ναι. Όμως ήρθε αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν, το ατύχημα των Τεμπών και μας συγκλώνησε όλους, διότι είδαμε, φάγαμε δηλαδή στη μάπα που λέμε ελληνικά, το πολιτικό σύστημα πώς φέρθηκε σε αυτούς τους τραγικούς γονείς, μέσα σε αυτό το τραγικό ατύχημα που έγινε, και μετά παρακολουθούμε έκπληκτη και άφωνη αυτή τη φοβερή προσωπικότητα, τη Μαρία την Καριστιανού, η οποία βρίσκει το κουράγιο, ενώ της πήγανε το παιδί της, συγγνώμη που το λέω, είναι λίγο μακάβριο, το παιδί της σε σακούλα, καμένο, και αυτή η γυναίκα βρήκε το κουράγιο και έβγαλε ένα σπαθί και όρμηξε στο σύστημα. Καταλαβαίνεις, το συμβολισμό το λέω και ανατριχιάζω.
0: Ναι.
1: Αυτό, όταν το είδα αυτό, ξέρεις τι είπα, αυτή η γυναίκα θέλω, και βγήκε η ευχή μου, θέλω να κάνει κόμμα και εγώ να πάω σε αυτό το κόμμα. Έτσι είπα. Και έγινε, φίλε. Το πιασες?
0: Καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Έτσι, είναι λίγο συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα. Και γι' αυτό βέβαια και βλέπω και κάτι άλλο. Μόλις ακούστηκε ότι είμαι με τη Μαρία την Καριστιανού, σκάσανε εκατομμύρια τηλέφωνα, τέλος πάντων, πολλά τηλέφωνα.
0: Τι feedback είχατε, τι σας έχουν πει αυτές τις μέρες, κύριε Ζιάγκο?
1: Ό,τι θες, εδώ μου ήρθε μήνυμα σήμερα από Μελβούρνη, από εδώ που δεν με ξέρουν και μην έκπληκτος. Ζιάγκο, κατέβα και θα κατέβουμε στο προξενείο να σε ψηφίσουμε, κατέβα. Δηλαδή βλέπω ότι αφύπνισα κόσμο που δεν ψηφίζει καν. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί κάτι βλέπουν στον πρόσωπό μου, σου λέει αυτός που ήταν ζαμάν φου, αυτό που δεν έχει καμία ανάγκη να μπλέξει με την πολιτική, για να μπλέξει τώρα με την πολιτική και να πάει με την Καριστιανού, κάτι παίζει. Πάμε μαζί.
0: Αν μπορούσατε κάπως να το προσδιορίσετε αυτό το κοινό της αποχής των πολιτών, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί και δεν συμμετέχουν στα κοινά, είτε δεν ψηφίζουν, είτε κινητοποιούνται από μεγάλες τραγωδίες όπως αυτή των Τεμπών και βλέπουν ένα κίνημα να είναι μπροστά και να διεκδικεί και να θέτει ζητήματα και αιτιάσεις, πιστεύετε ότι πού κινείται πάνω κατά αυτό το ποσοστό? Είναι πλειοψηφικό ή είναι ένα ποσοστό το οποίο βοηθάει απλά για να υπάρχει μια αφετηρία εκλογική?
1: Κοίταξε, εγώ αυτό που παρατηρώ αυτή τη στιγμή και με τα εκπλήξεως βέβαια, mm-hmm. γιατί δεν το να, είναι άνθρωποι που ήταν στη δουλειά τους, που είναι τελείως απογοητευμένοι από την πολιτική, από το σύστημα, που βλέπουν ότι η Ελλάδα βουλιάζει και τα έχουν παρατήσει. Ναι. Δεν εμπλέκονται καθόλου. Βλέπω ότι έχουν μία τάση, κάτι βλέπουν, ίσως και μέσα από εμένα, βλέπουν όμως κάτι στο πρόσωπο της Μαρίας Κασιανού. Βλέπουν κάτι, μία τελευταία ελπίδα, μία ηλιαχτίδα, κάτι. Ναι. Κάτι να αρπαχτούν. Και βεβαίως, ίσως και με δούριο ύπο εμένα, που βλέπουν, σου λέει, για να μπλέξει ο Γιάννης, που δεν έμπλεκε ποτέ, δεν είχε λόγο να μπλέξει με την πολιτική, θα μπορούσα να πω ένα ζαμά αφού σε όλη την πολιτική, να μην είναι μαζί μου, τους αρέσει αυτό. Τους αρέσει ότι εγώ θα μπω εκεί και θα διεκδικήσω κάτι. Και μάλιστα έκανα και δήλωση στα βίντεο, σε ένα βίντεο που...
0: Το παρακολούθησα, ναι.
1: Στο Λιάγκα, ότι εγώ θα προσπαθήσω να φέρω και την νεολαία μέσα και ότι, κοίταξε, πρέπει να προσπαθήσουμε για τα παιδιά. Είναι απροστάτευτα και δεν ξέρουν πού την κεφαλή κλείνει. Πρέπει να βοηθήσουμε τη νεολαία. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτό άρεσε πολύ.
0: Θέλω να πούμε κάτι, γιατί το θεωρώ ότι είναι μέσα σε όλα, είναι προς τιμή σας και αυτό, κύριε Γιάνγκο, ότι την περασμένη Κυριακή, τουλάχιστον από ό,τι έμαθα εγώ και μου εκμυστηρευτήκατε κι εσείς, δεν πήγατε στο γραφείο με τα βαΐο και κλάδο, σαν πολιτικός παράγοντας και έρχομαι. Πήγατε σε στιγμή που μου είπατε που είχε φύγει ο πολλής κόσμος, γιατί δεν θέλατε να αυτοδιαφημιστείτε κιόλας.
1: Ναι, ναι, εγώ πάντα είμαι έτσι, ξέρεις, πάντα είμαι έτσι. Δεν θέλω ούτε και αποφεύγω γενικότερα και τον κόσμο και τις μαζόξεις. Γενικά είμαι ένας τύπος, πάντα ήμουν έτσι. Δεν ήθελα πολύ δημοσιότητα. Και έτσι πήγα σχεδόν εγκόγνητο, απλά να υπογράψω. Ναι. Αλλά βέβαια έκανε αυτό το βιντεάκι ο Σταύρος.
0: Ο Στράτος Σουλάκης, ναι, ναι. Της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό άτομο. Και τράβηξε ένα βιντεάκι έτσι εδώ χειμωνιστικό και το δημοσιοποίησε όποτε έγινε της Παλαβής.
0: Πέραν του πολιτικού εγχειρήματος, κύριε Γιάνγκο, επειδή είπατε ότι η τραγωδία στα Τέμπη και όλο αυτός ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν αυτό το οποίο σας κινητοποίησε σαν πολίτη. Είναι κάτι το οποίο λέω και εγώ για τα Τέμπη. Δυστυχώς, οι πρώτες ημέρες, οι πρώτες ώρες διαχείρισης, εγκληματικής διαχείρισης όπως έγινε, θα είναι κάτι που θα φτάσουμε για δεκαετίες ακόμα να το συζητάμε σαν τη δολοφονία Κένεντι, να μην ξέρουμε τι έχει γίνει πραγματικά.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Όπως και εσύ γνωρίζεις, γιατί πια είμαστε ενήλικες και ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, το σύστημα τα καίει και τα κρύβει όλα αυτά τα αρχεία. Δεν θα αφήσει να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση, γιατί πρέπει να προστατευτεί. Έτσι, γιατί οι τύποι μυρίζουν ότι αν αφαιθεί λίγο παραπάνω, αν βγουν οι αρχεία, αν βγουν οι πληροφορίες, θα πάνε φυλακοί οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί είναι για φυλακή κανονικά. Αλλά αυτό δεν θα το αφήσουν να συμβεί και βλέπεις ότι και το σύστημα όταν φτάσει στα άκρα του, βλέπει ένα Κένεντι, γίνεται εντελώς δολοφονικό. Δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του, θα έρθει και θα σε πυροβολήσει. Κανονικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το σύστημα μπορεί να προσλάβει δολοφόνους και να σου ρίξουνε. Και δεν πήγε, γίνονται πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα Κέντρο, για ένα πρόεδρο της Αμερικής. Δεν μασάνε.
0: Ναι.
1: Αν δεν πας με τα νερά τους, σε φάγανε. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και πόσο χειροπρόδαρα δεμένο είναι όλο το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα στα εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας. Αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Έτσι. Να λοιπόν τι βλέπουνε στο πρόσωπο της Μαρίας Καρισιανού που δεν έχει κανένα πολιτικό σύστημα. Ότι είναι απελευθερωμένη από τη δαγκάνα του συστήματος. Άρα αυτή είναι η μόνη που μπορεί να το χτυπήσει όπως μπορεί και όπου μπορεί.
0: Αύριο θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιάνγκο, για την εκδήλωση που θα γίνει στο Ολυμπιόν, την επίσημη παρουσίαση.
1: Δυστυχώς τα κοινοποιώ, δεν θα μπορέσω να ανέβω, διότι ήταν εκτός προγράμματος όλο αυτό. Okay. Μου ήρθε κατά κούτελα, ας πούμε, δεν ήμουν προετοιμασμένος και έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις εδώ, έχω θεατρικές υποχρεώσεις, έχω σκηνοθεσίες και είμαστε πάνω σε αναβρασμό γιατί αρχές Ιουνίου θα παίξουν οι παραστάσεις. Οπότε δεν μπορώ να φύγω γιατί έχω 10 άτομα οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι η ομάδα μου και παίζουν και ηθοποιοί κιόλας. Και πρέπει να είμαι συνεπής σε αυτές τις ημερομηνίες των προβών που είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δυστυχώς πέφτουμε πάνω, αλλιώς θα ανέβαινα.
0: Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τα οποία τρέχετε με ό,τι καλύτερο. Όλη αυτή η διαδικασία που έτρεξε τώρα με το κομμάτι που έχει να κάνει με την ιδρυτική διακήρυξη, οι πολιτικές μηχανές, οι οποίες ανάψαν στο φούλ, να το πούμε έτσι. Θεωρείτε, ναι, έχετε την εντύπωση ότι θα είναι όντως το φθινόπωρο εκλογικό?
1: Ναι, προφανώς έτσι πάει. Αλλά τώρα περιμένουμε και την τη Μαρία Καϊστιανού και τους υπόλοιπους συνεργάτες της που οργανώνουν το κόμμα, να δούμε πρέπει να πάει να κάνει τη διακήρυξη, να καταθέσει τα χαρτιά και τα λοιπά και τις υπογραφές και να προχωρήσει. Ναι, μάλλον φυσικά θα είναι μέσα στις κομματικές διεργασίες αυτό, σίγουρα.
0: Να πιάσουμε λίγο το χειρότερο σενάριο, κάτε με και το αναφέρω εγώ σαν χειρότερο σενάριο. Μία ενδεχόμενη τρίτη θητεία Μητσοτάκη με στήριξη κάποιου εταίρου, τι πιστεύετε θα μας περιμένει μετά?
1: Κοίταξε δεις κάτι, όσο αυτοί οι άνθρωποι μένουν στην εξουσία, οι οποίοι είπαμε είναι δεμένοι χειροπόδαρα στα εξωθεσμικά κέντρα, ξέρουμε ο Μητσοτάκης που ανήκει, ξέρουμε ο Τσίπρας που ανήκει, ξέρουμε όλοι αυτοί που ανήκουν, είδαμε τις προκοπές τους όλα τα τελευταία χρόνια, όσο πιο πολύ μένουν πάνω, τόσο πιο κακό θα γίνεται στην Ελλάδα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε υπογεννητικότητα και κανένας δεν φροντίζει, Φέτος νομίζω αναγγέλθηκε πρώτη φορά ότι δεν υπήρξε καμία γέννηση φέτος.
0: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει, ναι.
1: Η ερώτηση είναι, μιας που μιλάμε για παιδιά, ποιος θα φροντίσει το κοινωνικό σύστημα για την υπογεννητικότητα? Θα κάνουν κάτι ή είναι σκοπός τους να εξαφανίσουν τελείως? Για πες μου.
0: Έχω άποψη, απλά πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολιτικές. Δεν θέλω να πω την άποψή μου τώρα, γιατί ίσως είναι πιο ακραία από τη δική σας.
1: Λοιπόν. Έτσι ακριβώς, καταλάβεις. Οπότε πρέπει να πολεμήσουμε να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι ή τουλάχιστον να έχουμε πολύ ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο. Πολύ ισχυρό, όσο πιο ισχυρό γίνεται. Αυτό.
0: Κύριε Γιάκο, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία σήμερα στο Flash. Θεωρώ ότι κάναμε μια συζήτηση που είχε τη δική της εξαιρετική άβρα. Τουλάχιστον αυτό νιώθω εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα που μου έκανες και στο επανειδή. Πατάμε και επαφή και πάμε και παρακάτω.
0: Με χαρά, κύριε Γιάκο. Καλή επιτυχία στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Να πάνε όλα εξαιρετικά και σούπερ το επόμενο διάστημα. Και καλή επιτυχία επίσης στο πολιτικό εγχείρημα με τη Μαρία Καριστιανού. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ πλούσιοι τον εαυτό σου και καλές επιτυχίες και εσύ και σε παρακολουθώ. Εντάξει.
0: Την αγάπη μου κύριε Γιάκο. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ επίσης. Γεια. Συντροφή, άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι

κουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω.

0: του να στηρίξει το εγχείρημα της, το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, την πολιτική επικαιρότητα στη ζώνη της επικαιρότητας όπως κινείται τις τελευταίες ημέρες, τη μελγενέστερα, αν θα έχουμε εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο. Όλα αυτά, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στον Flash. Θα πάμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το χρονογράφημα. Το τελευταίο λεπτό τώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι μόλις επιστρέψουμε στις 12.30 και 33 θα συνομιλήσουμε τον συγγραφέα και διεθνή αναλυτή τον κύριο Ηλία Σκυλάκο για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες δύο μέρες σε σχέση με μια ειδική επιχείρηση που εξετάζει ο Ουάσιγκτον για την Κούβα. Για το τι μέλγενες στην Κούβα την επόμενη μέρα. Η Κούβα, η οποία τελεί υπό εμπάρκο, ναυτικό αποκλεισμό. Υπάρχουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, την ενέργεια, τις ενεργειακές υποδομές και περνάει το δικό της μαρτύριο, συνεχίζει να περνάει το δικό της μαρτύριο με ευθύνη της Ουάσιγκτον. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα μας με τον Ηλία Σκυλάκο. Να έχουμε χρόνο λίγο τώρα να δω λίγο το χρονογράφημα για ένα λεπτό και θα πάμε σε διάλειμμα. Χρονογράφημα από την OneVoice.gr του Δημήτρη Ροντά. Οι ανώτεροι δικαστές δεν σέβονται τη Βουλή. Η απόφαση του εισαγγελέα Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να αρνηθεί να παραστεί σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής συνιστά μια βαθιά προσβλητική στάση απέναντι στο ίδιο το Κοινοβούλιο και τελικά απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Κανείς δεν ζήτησε από τον ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό να απολογηθεί πολιτικά ή να εκχωρήσει τη δικαστική του ανεξαρτησία. Του ζητήθηκε να δοθούν εξηγήσεις για μια υπόθεση που έχει τραυματίσει την επιδημόσια εμπιστοσύνη και εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά ερωτήματα το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και κλείνει μεταξύ άλλων το χρονογράφημα του Δημήτρη Δοντά. Όμως εδώ γεννάται ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν οι ίδιοι δικαστές δεν σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, τότε από ποιους απαιτούν να σεβαστούν δικαιοσύνη? Ο σεβασμός στους θεσμούς δεν επιβάλλεται με αξιώματα και τίτλους. Κερδίσαμε στάση ευθύνης, διαφάνειας και θεσμικής σοβαρότητας. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε το χρονογράφημα του σημερινό από την OneVoice.gr. Οι ανώτεροι δικαστές δεν σέβονται τη Βουλή από τον Δημήτρη Δοντά. Κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμα μας για να επιστρέψουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Εδώ στο Flash 99,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr με το ανανεωμένο μας layout. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κάπου ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Plus 99,4.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
8: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: και νέο κατάστημα Espressionist, 12 νήσου 13, στο κέντρο

0: της Θεσσαλονίκης.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις ελεξίες, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Μπαίνετε καθημερινά και στηρίζετε σε όλα τα περιόδια της χώρας την One Voice Business Politics, η οποία σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου κυκλοφορεί με ένα επαιτειακό πρωτοσέλιδο. 1000 φύλλα και είμαστε ακόμα στην αρχή. 2014-2026, όλα αυτά τα χρόνια δυναμικής παρουσίας, αποκαλύψεων, ενημέρωσης και αποκαλυπτικού ρεπορτάζ της One Voice, τόσο στο κομμάτι του έντυπο, όσο και στο κομμάτι της ψηφιακής ενημέρωσης. Καθημερινά σε όλα τα περίπτερα της χώρας, εκτός Σαββάτου και την Κυριακή, το πολύ δυνατό κυριακάτικο φίλο μας το οποίο τρέχει. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει, καθώς επιστρέψαμε το διάλειμμα μας, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε τη χαρά και τιμή να συνομιλούμε για μια ακόμα φορά με τον συγγραφέα και διεθνή αναλυτή, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Ηλία Σκυλάκου, τον οποίο και καλημερίζω. Κύριε Σκυλάκου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Βασικά δεν τα λέμε όπου τα λέμε και ευχάριστα πράγματα στη διεθνή σκακέρα. Η Κούβα συνεχίζει να περνάει το δικό της γεωπολιτικό και η μαρτύριο υποδομών, αποκλεισμού και εμπάρκο. Τεράστια τα ζητήματα που τρέχουν και βγήκε κάτι αποκαλυπτικό της από τις προηγουμένες ημέρες, το οποίο έχει να κάνει με κάποια εξωγενή παρέμβαση Ουάσιγκτον.
1: Ναι, αισθάνεται ότι τις τελευταίες μέρες αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης και κύκλοι των μυστικών υπηρεσιών διαρρέουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει εκατοντάδες στρατιωτικά drones και ότι εξετάζονται σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων από τη βάση του Γκουαντάναμο μέχρι το Key West στη Φλόριντα. Αυτή η είδηση παρουσιάστηκε σαν μια σοβαρή απειλή ασφαλείας, να πούμε, και αναπαράχθηκε σχεδόν αυτόματα από τα μεγάλα δίκτυα και τους πολιτικούς κύκλους της ΣΥΠΑ. Να πω εδώ ότι είναι σχεδόν αστείο να πιστεύει κανείς ότι η Κούβα αποτελεί στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ. Όμως το ζήτημα είναι όχι μόνο τι λέγεται, αλλά το βασικό ζήτημα είναι γιατί λέγεται αυτή τη στιγμή και ποιον εξυπηρετεί. Για να το βάλουμε το πλαίσιο και να γίνει κατανοητό στους ακροατές, φαίνεται ότι η ιστορία των αμερικάνικων σχέσεων με την Κούβα είναι γεμάτη από κατασκευασμένες απειλές, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ένα γεγονός που είναι κάτι καινούριο σήμερα. Φαίνεται ότι υπάρχουν επιχειρήσεις προπαγάνδας που ξεκινάνε από το 1962, από το γνωστό περίφημο Operation Northwoods, μπορούμε να πούμε. Ναι. Ήταν ένα σχέδιο του Αμερικάνικου Πενταγώνου που συντάχθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων τότε και εγκρίθηκε από τον τότε πρόεδρο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. Και προέβλεπε μια σειρά οργανωμένων ενεργειών που θα αποδίδονταν ψευδώς στην Κούβα ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για στρατιωτική εισβολή, κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο Τραμπ τώρα το επιδιώκει.
0: Οπότε αυτό το οποίο περιμένουμε ουσιαστικά, γιατί το περίγραμμα είναι ότι η Κούβα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς κλείνει όλο αυτό που έχει να κάνει με το εμπάρκο, το ζήτημα το οποίο τρέχει με τον ενεργειακό αποκλεισμό της, ότι υπάρχουν κοινωνικές υποδομές στην Κούβα, νοσοκομεία, σχολεία τα οποία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, στραγγαλίζεται ενεργειακά, οικονομικά, διπλωματικά και πολιτικά η Κούβα. Και έχουν βρεθεί και τα drones τα οποία θα επιτεθούν στο Μαϊάμι, θα επιτεθούν στη Φλόριντα, δεν ξέρω, όπως ανέφερε στην είδηση η Ηλία προηγουμένως. Τι είναι πιο πιθανό, θα έχουμε στρατιωτική επέμβαση στους επόμενους μήνες?
1: Έτσι φαίνεται ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζει σχέδια επέμβασης στην Κούβα, κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τελικώς από τον Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο εξαρτάται από ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η είδηση δεν λαμβάνεται σε κάποιο πολιτικό κενό. Εμφανίζεται ουσιαστικά σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διαχειριστεί, κατά τη γνώμη μου, σοβαρή γεωστρατηγική ήττα στον παράνομο πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον του Ιράν. Καθώς η εικόνα της αμερικάνικης παντοδυναμίας έχει δεχτεί πλήγμα και η κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται επειγόντως νέα μέτωπα πολιτικής συσπήρωσης. Και κάπου εδώ επανέρχεται η Κούβα, κατά τη γνώμη μου, γιατί η Κούβα ιστορικά είναι το σύμβολο που πρέπει να τιμωρηθεί και είναι ένα εργαλείο εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Ειδικά εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί ουσιαστικά να ενεργοποιήσει ξανά το αντικαστρικό λόμπι της Φλόριντα, τα πιο σκληρά δηλαδή τμήματα της κουβανοαμερικανικής ελίτ και συνολικά το ακροδεξιό ακροατήριο που αποτελεί βασικό πυλώνα του τραμπισμού Καθώς η Φλόριντα παραμένει.
0: Η πολιτική απόγονη του Μπατίστα που πήγανε στη Φλόριντα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά η Φλόριντα αποτελεί, παραμένει και είναι μια στρατηγική πολιτεία για τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πρόσωπα όπως ο Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι επαναφέρουν διαρκώς το αφήγημα περί απειλής της Κούβας στην Καραϊβική. Οπότε νομίζω ότι η ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση, κάτι το οποίο σχεδιάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να ανατραπεί η κυβέρνηση της Κούβας, νομίζω ότι σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς βρίσκεται ούτως ή άλλως η κυβέρνηση Τραμπ στριμωγμένη στον παράνομο πόλεμο που έχει εξαπολύσει απέναντι στο Ιράν.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Ηλία, γιατί θέλω λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει με το εσωτερικό ακροατήριο στις ΗΠΑ. Οι δημοκρατικοί, εντάξει, είναι σε μια φάση δική τους τώρα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, δεν μπορούν να βρουν πρόσωπο, δεν μπορούν να βρουν άτομα για το χρήσμα, περνάνε τη δική τους κρίση και νομίζω ότι θα την περάσουν για καιρό, ακόμα με ευθύνη πάρα πολλών στο παρελθόν. Τέθηκε το ζήτημα στο Κογκρέσο από ό,τι διάβασα προηγούμενες μέρες σε σχέση με την κατάσταση του Ιράν, ότι και το μετέδωσαν και το μετέφεραν και πολλοί αξιωματούχοι Αμερικανοί και στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αδειάζουν οι αποθήκες. Ουσιαστικά όμως, πώς θα στηριχθεί μια ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση με αποθήκες οι οποίες περνάνε φάση υστέρηση από πολεμικό υλικό? Θα γίνει πιο ανέμακτη η επέμβαση?
1: Το πρόβλημα με το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμπλεχτεί σε ένα πόλεμο τον οποίο δεν είχε σχεδιάσει ώστε να είναι αποτελεσματικός μέχρι το τέλος. Αυτό που νόμιζε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι το Ιράν θα γονατίσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η εμπλοκή του σε αυτόν τον πόλεμο και είναι ατελείωτη και αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει δύο επιλογές. Ή να βρει έναν τρόπο να απεμπλακεί παρουσιάζοντας ότι υπάρχει μια νίκη στην υπόθεση αυτή, κάτι το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ δύσκολο να το παρουσιάσει, τουλάχιστον στο εσωτερικό του ακροατήριο, καθώς πρέπει να πούμε ότι το εσωτερικό του ακροατήριο έχει σοβαρό ζήτημα σχετικά με τον πόλεμο του Ιράν, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων και των Ρεπουμπλικάνων, εκτός από τους Δημοκρατικούς όπως έχεις αναφέρει, διαφωνεί με τη συγκεκριμένη στρατιωτική επίθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να επιλέξει κατά τη γνώμη μου την επιλογή της Κούβας ενδεχομένως ως έναν εύκολο στόχο, καθώς εύκολο εισαγωγικά, με την έννοια ότι είναι ένα νησί στην πίσω αυλή, όπως την ονομάζουν, ναι, τη Λατινική Αμερική, έτσι ώστε να αποσυμπιέσει τη μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος βρίσκεται ουσιαστικά ανάμεσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί από τη μία τη φθορά του, το εσωτερικό πρόβλημα που έχει με τους Ρεπουμπλικάνους και την πίεση που δέχεται από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως είπαμε, δεν έχουν κάτι άλλο να παρουσιάσουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικό.
0: Η ημερομηνία κλειδί, η πολιτική ημερομηνία κλειδί, η επόμενη συνεδρίαση του Κογκρέσου ή κάποια ομιλία επόμενη του Ντόναλντ Τραμπ, ποια θα είναι για να μπορέσει κάπως να αποσυμπιέσει το ακροατήριο, το εσωτερικό, όπως είπες?
1: Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ήδη αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποφασίσει ότι οι μέρες του Ντόναλντ Τραμπ τελειώνουν. Δηλαδή τουλάχιστον αυτό διαραίουν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες ό,τι θα διαβάσουμε σε σχέση με το πόλεμο του Ιράν και την επιθετικότητα του Τραμπ προς τα εκεί θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό του ζήτημα. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένα γεγονότα και αποφάσεις από τον Τραμπ, καθώς καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο και η συμπεριφορά του και και τα αφηγήματά του αρκετά πολύπλοκα και αμφισβητούνται συνεχώς, έτσι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αλλάξει στρατηγική και τακτική, κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε σήμερα να πούμε ότι ξέρεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εγώ έχω αναβάλει ένα στρατιωτικό σκληρό χτύπημα στο Ιράν, το οποίο έχω αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει, έχει ανακοινώσει ότι το έχει αναβάλει. Έτσι. Είναι μια δήλωση η οποία ουσιαστικά γίνεται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση και για μια... για τη διευθυντική του εικόνα παρά, για γεγονότα που αφορούν την πραγματικότητα. Όλα θα καθοριστούν κατά τη γνώμη μου από τη συμφωνία που θα προκύψει και από τις πιέσεις που θα δεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το να τελειώσει ουσιαστικά τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Θέλω, Λία, να πάμε σε δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει, γιατί αναφέραμε ότι ουσιαστικά η κουβέντα που κάναμε είχε να κάνει με την Κούβα στην αρχή. Να βάλουμε λίγο το περίγραμμα. Αυτή τη στιγμή στην ηγεσία της Κούβας, ποια πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται και ποιοι στρατιωτικοί ηγέτες, να το πούμε έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή το σύστημα της Κούβας, επειδή είναι δομημένο έχει μια μορφή σοσιαλιστικής εξουσίας δομημένο πάνω σε μια λογική ότι το κράτος και η κοινωνία λειτουργεί ως ενιαίο σώμα, ως ένα βαθμό. Mm-hmm. Το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το, και αυτό είναι και η δυσκολία των Ηνωμένων Πολιτειών, να ακολουθήσουν ένα σενάριο τύπου Μαδούρο.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ακούγονται σενάρια και περί απαγωγής ακόμα και του Ραούλ Κάστρο, του ηγέτη της Κούβας, του αδερφού του Φιντελ Κάστρο, για τον οποίο θα πρέπει να τον κατηγορούν για, ακόμα και για περιστατικά πριν 30 χρόνια. Για ένα, έτσι, που πρόκειται για σενάρια τα οποία ουσιαστικά βασίζονται στη λογική ότι επιλέγοντας κάποια πρόσωπα κλειδιά στην Κούβα θα μπορέσουν να προκαλέσουν κατάρρευση της κυβέρνησης.
0: Να γίνει πραξικόπημα μέσα στην Κούβα.
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, καθώς δεν υπάρχει, να το πούμε εδώ, δεν υπάρχει οργανωμένο κομμάτι της αστικής τάξης της ολιγαρχίας εντός της Κούβας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η περίπτωση της Κούβας Βενεζουέλα, που πραξικοπήματα λειτουργούσαν με τον ένα με τον άλλον τρόπο, υποστηριζόμενα από το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
0: Ή σαν τη Χιλή, να το πούμε έτσι.
1: Ή στη Χιλή. Ενδεχομένως όμως η φθορά που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως και η πίεση, αυτή η πίεση, η τεράστια πίεση που δέχεται ο λαός αυτή τη στιγμή και το κράτος και η ολόκληρη κοινωνία, να θυμίσω ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες, ανακοινώθηκε ότι έχει στερέψει τελείως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για την Κούβα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια λαϊκή εξέγερση που να προκαλέσει ή να πιέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αλλαγή πλεύσης. Αυτό όμως δεν φαίνεται να υπάρχει στο εσωτερικό, γι' αυτό και το σενάριο της στρατιωτικής επέμβασης έχει μπει στο προσκήνιο. Διαβάζοντας τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση, καταλαβαίνει κανείς ότι η επίσκεψη, για παράδειγμα, του εκπροσώπου της CIA στην Κούβα πριν λίγες μέρες, αυτό ακριβώς το γεγονός περιέγραψε. Την πίεση προς την κυβέρνηση να δεχτεί τους όρους. Ποιους όρους? Δηλαδή ουσιαστικά να ανατραπεί το καθεστώς. Αυτό ζητάει.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά η CIA, ή αλλιώς θα κάνουμε την στρατιωτική επίθεση. Αυτό, μετά την επίσκεψη λοιπόν του εκπροσώπου του CIA στην Κούβα, είχαμε και το σενάριο με τα drones που υποτίθεται θέλουν να σταλούν και να χτυπήσουν υποτίθεται αμερικανικούς στόχους.
0: Κατανοητό αυτό. Λέω μου να πάμε στο κομμάτι, γιατί θέλω τη γνώμη σου. Κράτησα τα τελευταία λεπτά, γιατί θέλω τη γνώμη σου και την αντίληψη σου στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει να κάνει με το ρουσοκρανικό. Δεδομένου ότι είδα τις τελευταίες δύο μέρες και χθες και σήμερα το πρωί, διάβασα δύο ειδήσεις, η μία εξ αυτών στη σημερινή, στους Financial Times, για την, αν θέλεις, παρασκηνιακή αλλά καθοριστική προσπάθεια της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, της κυρίας Άγγελα Μέρκελ, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το ρωσοκρανικό, ότι κινητοποιεί επαφές της στην Κομισιόν, στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ξεκινήσει κάπως δειλά η διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας για την Ουκρανία, και ακούγεται ο κύριος Ντράγκη ως πρόσωπο το οποίο θα είναι ο διαμεσολαβητής, ο διαπραγματευτής, ο συζητητής. Τι ακριβώς, έχεις μάθει κάτι?
1: Ναι, εντάξει, οι συζητήσεις για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας είναι πολύ έντονες στο τελευταίο διάστημα πραγματικά. Αυτό εξηγείται καθώς και ο Βλαδιμίρ Πούτιν τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να απεμπλακεί αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της Ευρώπης από τον πόλεμο. Από την άλλη όμως είναι, πρέπει να πούμε και να καταλάβουν και ακροατές ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στο σκληρό πυρήνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν, η βασική στρατηγική παραμένει αυτή η οποία επιμένει στην στρατηγική ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι ώστε όχι μόνο να τελειώσει υπέρ της Ουκρανίας ο πόλεμος, αλλά και να ουσιαστικά να ιτηθεί η ηγεσία της Ρωσίας και να προχωρήσει η στρατιωτικοποίηση ουσιαστικά και μέσω του ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορά της και να φτάσει μέχρι και εσωτερικά στην Ρωσία. Αυτό το ζήτημα όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι αντιφατικό, καθώς οι δύο τάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισορροπημένες. Υπερισχύει η τάση της πολεμοκάπηλης στρατηγικής πορείας και αυτό αποτυπώνεται από τα σχέδια, κυρίως τα οικονομικά σχέδια επανεξοπλισμού συνεχώς τόσο της Ουκρανίας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης με τα νέα μνημόνια, να το πω έτσι, συμφωνιών που υπογράφονται για τη στρατιωτικοποίηση και της Ευρώπης και της Ελλάδας. Να θυμίσω ότι ζητούνται άλλωστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες να ενισχύσουν στρατιωτικά την Ουκρανία με νέα όπλα και με νέα χρήματα.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, Ηλία μου, δεδομένου ότι πρώτον είμαστε σε μια φάση που η αλήθεια είναι ότι αν ξέρεις κάποιος μερικά διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα, τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε το χάρτη του πεδίου να ξέρουμε πόσο έχουν προχωρήσει τα ρωσικά στρατεύματα και δεν ξέρουμε πού θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα όταν πούμε «ΟΚ, η Ευρώπη, πάμε σε συμφωνία». Πρώτον αυτό. Και δεύτερο, είδα για πρώτη φορά, πρέπει να σου πω, από το 22 που ξεκίνησε η κρίση στο ρωσοκρανικό και η Γαλλία στάθηκε ως βασικός από τους πιο λεοντάριους, να το πω έτσι, εταίρους για την Ουκρανία κατά της Ρωσίας. Είδα για πρώτη φορά τις προηγούμενες ημέρες μεγάλο γαλλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο να σηκώνει θέμα διαφθοράς προσωπικά του ίδιου του Ζελένσκι και της συζύγου του, αυτό που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό πράγματι είναι ένα σχέδιο που ουσιαστικά πατάει σε πραγματικά γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, άλλωστε δεν έχουμε κανένας από εμάς τα στοιχεία για να αμφισβητήσουμε τα γεγονότα της διαφθοράς. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, το καθεστώς κατά τη γνώμη μου του Κιέβου είναι βουτυγμένο σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, στη διαφθορά. Το ζήτημα είναι γιατί βγαίνουν στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια αυτά τα ζητήματα σήμερα που συζητάμε. Προφανώς είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Υπάρχει πίεση για να λήξει ο πόλεμος. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και μεγάλη πίεση και στον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς πρέπει να πούμε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως ονομάζεται, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η Ρωσία δεν είναι πόλεμος αυτός που γίνεται, είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση εντός του Ουκρανικού εδάφους.
0: Είπε και συνομιλία του στην 9η Μαΐου.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πρακτικά, για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ότι θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δεν πρόκειται για έναν γενικευμένο πόλεμο. Γιατί αν μιλάμε για γενικευμένο πόλεμο, τότε σημαίνει άλλου είδους στρατηγικές, άλλου είδους σχεδιασμοί και ενδεχομένως χτυπήματα ακόμη και σε νατοϊκές βάσεις εκτός Κιέβου. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για, κατά τη γνώμη του Κρεμλίνου, για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον, έτσι, καθώς βρισκόμαστε σε χρονικά σε μια περίοδο που ο πόλεμος δεν έχει, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, αλλά έχει διατηρηθεί και δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται τεχνικά. Η πίεση λοιπόν που δέχεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο αυτή η πορεία. Και από την άλλη, κομμάτι των ολιγαρχών στη Ρωσία πιέζει την κατάσταση ώστε να βρεθεί μια συμφωνία υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμφωνιών που έχουν συνάψει πολλοί ολιγάρχες, να το πούμε έτσι, τα έχουν βρει ως ένα βαθμό, ένα κομμάτι της ολιγαρχίας με τη Δύση. Αυτό είναι μια τάση η οποία υπάρχει στη Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια. Η ισορροπία αυτών των δύο καταστάσεων θα οδηγήσει ενδεχομένως στο να βρεθεί και το Κρεμλίνο σε μια φάση που θα πρέπει ουσιαστικά να τελειώνει αυτόν τον πόλεμο νικηφόρα, κατά την γνώμη μου, για να μπορέσει να δικαιολογήσει και στο εσωτερικό την ουσιαστικά μια
0: είναι,
1: νίκη.
0: Υπάρχει ένα κοινό αφήγημα και από τους δύο, και από την Ευρώπη και την Ουκρανία, τύπου ότι νικήσαμε και εμείς σε έναν βαθμό, νικήσαμε και άλλοι. Να βγουν όλοι νικητές δηλαδή κάπως.
1: Ναι, κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται για ισοπαλία. Ισοπαλία δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν πόλεμο, ειδικά όταν μιλάμε για εδάφη τα οποία θα πρέπει να λυθούν, έτσι. Το τι θα γίνει με τα εδάφη εκεί. Άλλωστε, όταν θα τελειώσει αυτό το ζήτημα, όταν θα καθοριστούν και τα νέα εδάφη, θα φανούν. Οι ισοπαλίες δεν μπορούν να έχουμε σε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, το αφήγημα πάντως, όπως λες, κάπως έτσι θα πρέπει να αποτυπωθεί στο τέλος και από τις δύο πλευρές.
0: Ηλία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία πολύτιμα μας μετέφερες, για την ανάλυση σου και την οπτική σου, για το σχόλιο σου και την επιστημονική σου, αν θέλεις, οπτική για τα πράγματα.
1: Ήταν νομίζω, Λάμπρο, ότι αυτές τις μέρες οι εξελίξεις που θα δούμε στην Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική θα αλλάξουν άρδιν όλη την κατάσταση γεωπολιτικά, καθώς θα εμπλακούν νέες δυνάμεις. Αν γίνει στρατιωτική επίθεση στην Κούβα, θα δούμε ενδεχομένως μεγαλύτερη εμπλοκή και της Ρωσίας και της Κίνας στην παγκόσμια σκακέρα. Άλλωστε, νομίζω ότι στόχος του Ντόναλντ Τραμπ στην Ήπειρο, εκτός από την Κούβα, είναι η Βραζιλία, επόμενος στόχος, έτσι ώστε ουσιαστικά να πιέσει την κυβέρνηση Λούλα να αποκοπεί και να απεγκλωβιστεί από τα BRICS, καθώς η Βραζιλία αποτελεί μεγάλο εταίρο και σύμμαχο στην συμμαχία που έχει συγκροτηθεί με τα BRICS. Οπότε το δυτικό ημισφαίριο και ειδικά η περιοχή που φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα ξαναμπεί στο επίκεντρο, νομίζω ότι θα ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τη μεγαλύτερη εμπλοκή τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας στην παγκόσμια κατάσταση.
0: Τι να πω, Ειρήνη, ευχόμαστε όλοι. Από την άλλη, θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, Ηλία μου. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ για την παρουσία σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και ξανά προς εδώ ξατραβάνε και εμείς τραβάμε για το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής, καθημερινά 12 με 1, εδώ στο Flash 99,4, μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το Thesio.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Όχι μόνο από την OneVoice.gr και το Thesio.gr με το ανανεωμένο μας layout, αλλά και καθημερινά σε όλα τα περίοδα της χώρας με το έντυπο της One Voice, το πολύ δυνατό κυριακάτικο φύλλο το οποίο έχουμε κάθε Κυριακή πέραν του καθημερινού, One Voice Business and Politics, με τη δική σας στήριξη, όλη την ομάδα της One Voice, αλλά και με τη στήριξη των αναγνωστών μας και εννοείται με τα αποκαλυπτικότητα, τα ρεπορτάζ τα οποία κάνουμε, την ερευνητική δημοσιογραφία και το πουλάμε ενημέρωση, όπως λέει και ο Νίκος Μανασιώτης. Φτάσαμε στα 1000 φύλλα από το 2014 μέχρι σήμερα. Γιορτάζει σήμερα η One Voice τυπικά και άτυπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια μέρα γιορτής. Μια μέρα έτσι μνήμης και όχι αναστοχασμού, γιατί έχουμε μια σταθερή πορεία. Είμαστε ένα έντυπο το οποίο έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν πατάμε σε 500 βάρκες για να χάσουμε την ισορροπία μας. Ξέρουμε τι ταυτότητα έχουμε. Το υποστηρίζουμε μέχρι τέλους, γι' αυτό νομίζω και εσείς μας έχετε κατατάξει σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος στην καρδιά σας. Στην δημοσιογραφική και αναγνωστική καρδιά σας, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ σας αφήνω εγώ. Συνεχίζει να παρακολουθείτε το ρεπορτάζ και το πρόγραμμα του Flash 99,4. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς, αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου, κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Δώσ' μου Χρήστο. Τι εμβληματική στίχη είναι αυτή, καταπληκτικά τραγούδια και μουσική, φίλες και φίλοι. Άγιος Φεβρουάριος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Να μην τα ξεχνάμε, ένα άλμπουμ καταπληκτικό και μοναδικό. Η στίχη σε όλα τα τραγούδια στο άλμπουμ αυτό είναι, φίλες και φίλοι, του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική είναι του Δήμου Μούτση. Και η ερμηνεία είναι είτε του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά και καταπληκτικές ερμηνείες όπως αυτή που ακούσαμε τώρα. Ένα μήνυμα λοιπόν, ήταν το 1918, φίλες και φίλοι. Σε αυτά αναφέρεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όταν λέει ο ελληνικός στρατός έκανε αγριότητες, κατέσφαξε Τούρκους και κατέστρεψε στην Ιωνία και όχι μόνο. Αναφέρεται στην παρουσία με βάση και τη συνθήκη των Σευρών του ελληνικού στρατού που πήγε ως στρατός της Συμμαχίας εκεί. Δεν πήγε ως στρατός ελληνικός. Και απλώς υπήρχε στη συμφωνία των Σευρών, η οποία δεν κυρώθηκε από κανένα κυροβούλιο, καν από το ελληνικό βεβαίως, γιατί άλλαξε αμέσως μετά τα πράγματα, έγιναν άλλες συμφωνίες. Του λένε και των Βολσεβίκων με τον Κεμάλ, των Γερμανών με τον Κεμάλ. Μας άδειασαν Γάλλοι και Βρετανοί, γιατί δεν μας ελέγχανε πλέον και μετά τις εκλογές του 20 που κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα, και ενώ κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα «Ήκατε να γυρίσουμε πίσω, φτάνουν πλέον οι εκστρατείες», έκανε το ακριβώς αντίθετο, γιατί το αίσθημα του κόσμου ήταν «συνεχίζουμε, θέλουμε να απελευθερώσουμε και άλλες πατρίδες», και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αυτό το λέω για να καταλάβετε ότι ο λαϊκισμός δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων κρίσεων. Το είχαμε στο DNA μας και την απάτη ως Έλληνες από εκείνα τα χρόνια και από πιο παλιά. Ασφαλώς και έχουν περιοριστεί όλα αυτά, από τη στιγμή που είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και εξάρσεις όπως αυτές του 8 του 9 που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, φίλες και φίλοι, και ζούμε μια ιδιότυπη περίοδο και τώρα αντίστοιχη περίοδο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την άλλη στροφή από αυτό το όμορφο τραγούδι, που και ο τίτλος του τραγουδιού είναι Άγιος Φεβρουάριος, από τον οποίο πήρε και το άλμπουμ τον τίτλο αυτό.

στη δίκη εκεί για τις κασέτες στα Τέμπη. Η άδεια εξύβρεση Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την πρώτη για την άσκηση της ασυλίας, την αγωγή Γεωργιάδη δεν την ψήφισε. Τα άλλα κόμματα καταψήφισαν για πήχαν, το ΚΚΕ αποχώρησε. Και η ζωή κατήγγειλε βέβαια την κυβέρνηση προσωπικά τον Φλωρίδη, το όλα αυτά είναι στημένα και επετέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ για την αποχώρησή του. Στο ΠΑΣΟΚ γιατί ψήφισε τη μια από τις δύο προτάσεις άρσης ασυλίας. Αθώος ο Κασελάκης για τη μη κατάθεση του πόθεν έσχες του, θυμάστε τι θέμα υπήρχε, τι μεγάλο θέμα είχε γίνει. Ως αρχηγός κόμματος υποχρεούται από τη στιγμή που έγινε αρχηγός να καταθέσει υπόθεν έσχες. Είχε δηλώσει ότι δεν το ήξερε και γι' αυτό δεν το έκανε. Καταδικάστηκε πρωτοδίκως γιατί όντως παραβίασε τον νόμο. Το αδίκημα επιβεβαιώθηκε στο εφετείο όπου προσέφυγε, αλλά αθωώθηκε γιατί αναγνώρισαν εισαγγελές και δικαστές ότι δεν είχε δόλο. Και αφού δεν είχε δόλο, τον αθώωσαν. Δεν τον απάλλαξαν τις κατηγορίες, επιβεβαιώθηκε η παρανομία του και το λάθος του, αλλά τελική απόφαση είναι ότι τον αθώωσαν γιατί δεν υπήρχε δόλος. Να το πω αυτό σε τέτοιες δίκες, πάντα ο δόλος παίζει μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, μας έρθει επιστολή Κοβέση προς Φλωρίδη για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες, ψηφίζεται σήμερα, αύριο, γρήγορα. Έλεγε και ο Μητσοτάκης, είπε και ο Φλωρίδης, ότι οι δίκες για τους πολιτικούς πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα από ό,τι για τους πολίτες, γιατί καταστρέφονται πολιτικά, τις περισσότερες φορές λέει αθωώνονται και καταστρέφονται πολιτικά, άρα πρέπει να παράσσονται πιο γρήγορα. Έλα όμως που η Κοβέση του είπε ότι το τρίμηνο που έβαλε, του έστειλε επιστολή, μέσα σε 3 μήνες λέει πώς θα λειτουργήσουν ανακριτικές αρχές για να ερευνήσουν μια υπόθεση που αφορά πολιτικό. Ουσιαστικά δεν θα προλαβαίνουν να ερευνήσουν τίποτα και χωρίς αποδεικτικά κρίσιμα στοιχεία θα απαλλάσσεται. Και του έστειλε μια επιστολή και τον κατακεραυνώνει. Και ο Φλωρίδης λέει: μα η Κοβέση μου ζήτησε να επιταχύνουμε. Είναι αλήθεια ότι ζήτησε να επιταχυνθούν, αλλά όχι και να μηδενιστεί το κοντεύ, να υπάρχει εύλογος χρόνος. Όχι σαν τις προηγούμενες περιπτώσεις που η ανάκριση πήγαινε, ξεχνιόταν και στο τέλος τα πλημελήματα σίγουρα παραγράφονταν, ακόμα και τα κακουργήματα. Προσέξτε, όταν παίρνεις τη μισή αλήθεια και μετά την κάνεις ένα μεγάλο ψέμα, είναι μεγαλύτερο λάθος και είναι χειρότερο αυτό που κάνεις. Και ψήφισε και κάτι άλλο, ότι όσον αφορά τους πολιτικούς, η ανάκριση θα γίνεται από εφέτη ανακριτή. Το ξέρετε, το κόλπο. Όσο πας πιο πάνω, στους πρωτοδίκες βρίσκεις ανακριτές, εισαγγελείς, ακόμα είναι νέα παιδιά, έτσι βρίσκεις και κάποιους που δεν είναι ελεγχόμενοι. Όταν πας μετά στις επιλογές, όπως και στους αξιωματικούς, στους ανώτερους, στους ανώτερους, παιδιά, εκεί τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Αυτό έκανε με επιστολή, το αν θυμάστε τον Μητσοτάκη που είχε στείλει στον εισαγγελέα του Αρουπάγου και ζήτησε η δίκη που είχε ξεκινήσει η ανάκριση για τα Τέμπη από πρωτοδίκη ανακριτή να αναβαθμιστεί σε εφέτη ανακριτή, γιατί λέει πρέπει να έχει πιο μεγάλο κύρος, περισσότερες γνώσεις και εμπειρία. Γνωστό το κόλπο. Το ψήφισε ως νόμο εδώ να γίνεται υποχρεωτικά για να μην χρειάζεται ο Μητσοτάκης να στέλνει επιστολή. Λοιπόν, τώρα Πούτιν στο Πεκίνο, να μην το ξεχάσουμε, κρίσιμο και σημαντικό, Πούτιν στο Πεκίνο φίλες και φίλοι, πάρα πολύ γρήγορα, αύριο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά, ανάλογη υποδοχή με Τραμπ, ακριβώς το ίδιο τυπικό, μόνο που είχε πάει ο αντιπρόεδρος στην υποδοχή Τραμπ, εδώ πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι μια διαφοροποίηση στην ιεραρχία αυτή. Το ταξίδι είχε προγραμματιστεί πριν από εκείνο του Τραμπ, γιατί είπαν ότι προγραμματίστηκε μετά. Του Τραμπ θα θυμίσω ότι είχε αναβληθεί περίπου 1,5 μήνα, ήταν να γίνει πολύ πιο μπροστά, αλλά η επίθεση στο Ιράν το ανέβαλε και το όρισαν τελευταία. Λοιπόν, είναι το 25ο ταξίδι του Πούτιν στο Πεκίνο, υπάρχουν βέβαια και του Σι Τζιπίνγκ στην Μόσχα, αλλά πολύ λιγότερα, αυτό δείχνει και το ετεροβαρές της σχέσης, ποιος έχει πιο μεγάλες ανάγκες, εκείνος πάει και ζητάει, έτσι το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι εξόφθαλμο είναι. Η πολυμελής αντιπροσωπεία και ο Πούτιν και κυβερνητικοί και αξιωματούχοι στρατού, μυστικών υπηρεσιών κλπ. Κλπ. Αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις και κρατικές και ιδιωτικές και στην ενέργεια και στη τεχνολογία και στην άμυνα πάνε και αυτοί για business, χοντρές εκεί, η Κίνα είναι μεγάλο εργοστάσιο, η Κίνα τα χωράει όλα, τα παράγει όλα και εξάγει όλα, θέλει τεχνολογίες από την Κίνα. Ο Πούτιν γιατί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ακόμα και στις αμυντικές των συμβατικών όπλων, το τονίζω.

0: αυτό, γι' αυτό και είναι και καθυλωμένος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουν προγραμματιστεί πάνω από 20 συμβάσεις να υπογραφούν, σημαντικές συμβάσεις λένε και τα δύο μέρη. Στόχος, όπως λένε, της επίσκεψης, της πρώτης δηλώσεις, είναι η ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων σε όλα τα πεδία. Και βεβαίως θα συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Ήδη από τις πρώτες στιγμές είπαν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Έτσι, για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο, αυτός το συντηρεί τον πόλεμο. Δεν το ξεκίνησαν οι Ιρανοί. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, ανεξάρτητα ποιος παρέσυρε ποιον, και τώρα είναι σε τέλμα και σε αδιέξοδο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Σχετικά με άρθρα υπάρχουν σε site στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα και μιλάω πάρα πολύ αναλυτικά για τα θέματα αυτά. Θα κλείσω λοιπόν, γιατί είχαμε τη σχετική καθυστέρηση και σήμερα στην έναρξη της εκπομπής, λέγοντας ότι αύριο, να το τονίσω αυτό, κυρία Καρσιάνο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει κατεβεί ήδη και έχει κατασταθεί στην Αθήνα πια και αυτή στην πρωτεύουσα, ανακοινώνει το κόμμα της από το Ολίβιο την παρατεία Αριστοτέλους. Και την Τρίτη, να μην το ξεχάσουμε, ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του από το Θησίο, από την Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα δεδομένα λοιπόν στο κομματικό και πολιτικό σκηνικό. Και η Τουρκία, έτσι, εφοπλουλόχοι, γαλάζιες πατρίδες, νομοσχέδια, με αεροπλάνα που πετάνε και παραβιάζουν τον νέο χώρο της χώρας μας πιο πυκνά εδώ και μια πενταετία, και μάλιστα κουβαλάνε και οπλικά συστήματα πάνω τους. Πάτριο ότι γερμανικά πάνε να αντικαταστήσουν τα αμερικάνικα στην Τουρκία λόγω του πολέμου. Εμείς θεωρήσαμε ότι ο πόλεμος τέλειωσε και γι' αυτό αποσύραμε τα Patriot από την Κάρπαθο και από την Αλεξανδρούπολη. Τουρκικά μέσα λένε ότι η πίεση της Άγκυρας ανάγκασε την Ελλάδα, άλλοι λένε το ΝΑΤΟ είπε παιδιά εντάξει πάρτε τα πίσω, ότι αυτά δεν καθορίζονται και ότι τα μοιράζει που έστερε, τα μοιράζει είναι επιθετικά, δεν υπάρχει βάση υποστήριξης, είναι για φωτογραφία και θα φύγουν και αυτά. Αυτή είναι η κυβέρνηση παιδιά, στηρίζεται πάρα πολύ στην επικοινωνία, το έχουμε πει. Άμα τους πάρεις χαμπάρι, μετά δεν πιστεύεις τίποτα, γιατί όλα αυτά που κάνουν δεν έχουν και αντίκρισμα, όπως στην ενέργεια, όπως όλα αυτά που λένε και ξαναλένε. Αποφάσισαν όμως στο Κισέα να πάρουν 4, 2 μεταχειρισμένες και 2 καινούργιες φρεγάτες, παρακαλώ, 4 γαλλικές πήραμε, άλλες 4, και θα αναβαθμίσουμε και τις 6 ΜΕΚΟ τις Ολλανδικές που είναι εδώ και 30-40 χρόνια, για να έχουμε υπεροπλία όπως λένε στο Αιγαίο. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως ξεκινάμε μετά τις συνομιλίες μας, και σήμερα ξεκινάμε με τον Παύλο Γερουλάνο.
1: Plus 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και όπως σας είχα προαναγγείλει έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Παύλο του Γερουλάνου και τον υποδέχομαι με τον Άγιο Φεβρουάριο, η επιτομή μιας εθνικής τραγωδίας όπως την αποτιμώνει στους στίχους ο Μάνος Ελευθερίους και με την μοναδική του βεβαίως μουσική ο Δήμος Μούτης. Αγαπητέ Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ο Άγιος Φεβρουάριος γράφει και την ιστορία, εκεί στο 18 έτσι ξεκινάει και πήρε και το άλμπουμ το όνομα από αυτό το τραγούδι και έχει να κάνει. Έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι που ανέβασε, σαν πάνω διπορικό στον Εύρο. Λοιπόν, και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και είπα θα ξεκινήσω με αυτό με τον Παύλο, την συζήτησή μας, γιατί από τη Βίσα, τη νέα Βίσα, έχω αναμνήσεις. Πολλές αναμνήσεις και από τον Εύρο φυσικά και σαν υπουργός Μακεδονίας Τράκης αλλά και με διαφορετικές ιδιότητες. Αλλά τώρα προέχουν οι δικές σου εμπειρίες. Πες μου λίγο τις εμπειρίες σου από τη Νέα Βίσα, από το Βόρειο Εύρο κυρίως γιατί εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μία έννοια πατρίδα μου. Ένας από τους παππούδες μου ήταν από εκεί οπότε είμαι και συστηματικά συνδεδεμένος με τη Νέα Βίσα. Ο λόγος όμως της επίσκεψής μου ήταν για να αναδείξουμε την ερήμωση του Βορείου Εύρου. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα, θα έλεγα έχει πάρει εθνικές διαστάσεις, διότι έχουμε που έχουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, έχουμε το πρόβλημα της ερήμωσης της περιφέρειας, αλλά όταν μιλάμε για το Βόρειο Εύρο, όταν μιλάμε για μια περιοχή η οποία συνορεύει με δύο χώρες, και η οποία έχει τόσο μεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού, διότι όπως ξέρετε στον Εύρο η πρωτεύουσα είναι στην άκρη του νομού, είναι το λιμάνι, είναι η Αλεξανδρούπολη. Καταλαβαίνεις ότι αν δεν γίνεται ολοκληρωμένος περιφερειακός σχεδιασμός, μένουν μέρη τα οποία ερημώνουν. Ειδικά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, που η κυβέρνηση δικαίως έκανε τη μεγάλη επένδυση στο λιμάνι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω αυτό, επειδή όμως δεν έκανε περιφερειακό σχεδιασμό, ο κόσμος κατέβηκε από το Βόρειο Εύρο προς το λιμάνι δημιουργώντας ένα εθνικό πρόβλημα. Διότι τώρα πια τα σπίτια αυτά των Ελλήνων που εγκαταλείπουν τον Εύρο τα αγοράζουν ξένοι χωρίς πάντα να ξέρουμε ποιοι είναι, χωρίς πάντα να ξέρουμε ποιες είναι οι προοπτικές. Και δεν τα παίρνουν για να κάνουν παραγωγικό το Βόρειο Εύρο, γιατί αυτό θα ήταν ίσως μια έτσι κάτι να σε γλυκάνει λίγο. Είναι τα παίρνουν για να υπάρχουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οικονομικά και πληθυσμιακά εξασθενεί ο Βόρειος Εύρος σε επίπεδο αρκετά επικίνδυνο πια σε ό,τι αφορά τις εθνικές μας προτεραιότητες. Παντού στην περιφέρεια που ερημώνει είναι πρόβλημα.
0: Και στην Ήπειρο... Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και βεβαίως υπάρχει όλη η περιφέρεια υποχωρεί Παύλε η όποια ανάπτυξη κυρίως συγκεντρώνεται στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στις περιφέρειες, οι πρωτεύουσες των νομών, των πρώην νομών, περιφερειακών ενωτήτων τώρα, και οι πρωτεύουσες των περιφερειών, αν κοιτάξει το χάρτη, είναι και αυτές που αναπτύσσουν μια άνηση ανάπτυξη σε σχέση με τη δική τους περιφέρεια.
1: Ένα πολύ απτό παράδειγμα. Πάρε τη Στερεά Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα είναι επαρκώς κοντά στο κέντρο. Θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, άντε να πάω στο κέντρο. Αλλά σε παιδί στη Στερεά Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ πληκισμένος τόπος. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει διεθνές αεροδρόμιο ουσιαστικά, διότι δύο ώρες μακριά από το Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να είσαι οπουδήποτε στην Βοιωτία και να επενδύσεις εκεί πέρα. Δεν γίνονται εκεί επενδύσεις, διότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να λέει, ωραία, εδώ έχουμε μια περιοχή της Ελλάδας που έχει διεθνές αεροδρόμιο, να την κάνουμε, ας πούμε, ένα χώρο, τι να σου πω τώρα, τουρισμού υγείας, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά να κάνουμε εκεί υποδομές για να μπορεί εκεί πέρα να κάνεις και υγεία και αποτοξίνωση και ευεξία. Γενικά αυτό το βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ο κήπος από πίσω ας πούμε σαν να λέμε, ο πίσω κήπος, γίνονται τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ούτε αυτό Γιάννη. Ερημώνει η Στερεά Ελλάδα, δηλαδή δύο ώρες μακριά από την Αθήνα. Γι' αυτό λέω ότι η έλλειψη περιφερειακού σχεδιασμού είναι το πρόβλημα. Τώρα πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Για να διορθωθεί, για να γίνει περιφερειακός σχεδιασμός, πρέπει οι φορείς μιας περιοχής, αντί να μιλούν ο καθένας με διαφορετικό υπουργείο, να μιλούν πρωτίστως μεταξύ τους. να φτιάξουν ένα σχέδιο και τα Υπουργεία να έρθουν να υπηρετήσουν το σχέδιο. Αυτό δεν γίνεται, διότι ακόμα έχουμε την νοοτροπία από την εποχή του Όθωνα. Όλοι να έρθουν να προσκυνήσουν στο κέντρο. Η μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα είναι να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία και να δώσουμε κίνητρα οι τοπικοί φορείς να συζητούν μεταξύ τους και να λένε έχουμε ένα πρόβλημα στον Εύρο, πώς θα το λύσουμε, τι χρειαζόμαστε από το κεντρικό κράτος, αυτά τα 10 πράγματα. Λοιπόν, πάμε μαζί να διεκδικήσουμε αυτά τα 10 πράγματα αντί να διεκδικεί ο καθένας το δικό του και τελικά το αποτύπωμα το οποίο μένει από αποσπασματικά έργα να μην είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή.
0: Τώρα, τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Η άποψή σου αυτή ήταν γνωστή και η θέση σου, Παύλε. Την έχεις διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια και ήταν και η βασική σου πρόταση όταν διεκδίκησες την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζεις να την υποστηρίζεις και μάλιστα και με έναν τρόπο άμεσο, όπως αυτό το διπορικό στον Βόρειο Εύρο, που είχε βέβαια και συναισθηματικό υπόβαθρο σε ένα βαθμό για σένα. Και αξίζουν τον κόπο τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες επιλογές και μπράβο. Πάμε τώρα όμως στα θέματα που μας αφορούν ευρύτερα όλους, όχι ότι δεν μας αφορά το θέμα του Εύρου για πολλούς λόγους, μας αφορά το θέμα της ελληνικής περιφέρειας και ακόμη περισσότερους λόγους. Πάμε τώρα στα ζητήματα και θέλω να στα ευρύτερα και θέλω να σε ρωτήσω, είναι εμφανές ότι επηρεάζεται όλος ο κόσμος, η παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή και τη διάχυση που πήρε μετά, θα έλεγα, από το Ιράν στις χώρες του κόλπου. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, είναι εμφανής τα προβλήματα, η κρίση, χθες έβαλα αμόλυβδη εδώ σε ένα παρτήριο που δεν έχει σύνδεση στις πιο ψηλές τιμές, της ΕΚΟ, 2,138 χθες το απόγευμα, παρακαλώ, 2,138 απλή αμόλυβδη χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φαντάζομαι σε άλλες περιοχές πιο απομακρυσμένος και το δηληστήριο είναι κοντά στα 10 χιλιόμετρα της ΕΚΟ. Γιατί όμως στη χώρα μας ενσωματώνουμε κάθε φορά κάθε εξωτερική κρίση με το πιο υπόδεινο τρόπο?
1: Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι έχουμε πολύ ρηχή οικονομία και έτσι ελέγχεται από ολιγοπόλια. Και δεύτερον, διότι δεν γίνονται έλεγχοι. Αυτά τα δύο είναι καταστροφικά. Εγώ θυμάμαι και στην προηγούμενη κρίση, δηλαδή την πρώτη φορά που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιμέναμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν σταματάνε την άνοδο, αλλά την καθυστερούν. Το οποίο σημαίνει περισσότερα λεφτά στο πορτοφόλι. Και εκτός από αυτό, επιταχύνουν τη μείωση των τιμών. Άρα πάλι πιο πολλά λεφτά στο πορτοφόλι. Θα μπορούσε δηλαδή η κρίση να ήταν λιγότερο επίπονη, αν η κυβέρνηση έκανε σοβαρούς ελέγχους. Το δομικό πρόβλημα όμως είναι ότι η κυβέρνηση με μία διάθεση να υποστηρίξει εθνικούς πρωταθλητές έχει δημιουργήσει παντού ολιγοπόλια. Τώρα, ωραίο είναι να δημιουργείς εθνικούς πρωταθλητές, γιατί όχι. Αλλά αν δεν είναι ανταγωνιστική διεθνώς, δεν έχει νόημα. Άρα τώρα τι κάνουμε? Δημιουργούμε τάχα μου εθνικούς πρωταθλητές, τους οποίους τους δημιουργούν οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνοντας ψηλότερες τιμές. Και όταν αυτοί βγουν στην Ευρώπη θα πεθάνουν όπως συνάχοι. Δηλαδή δεν θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και απλώς θα γίνουν βορρά για κάποιες μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες θα πούνε ωραία κερδοφορία έχει εδώ η ελληνική επιχείρηση, αλλά να τη βάλουμε στη δική μας, στα δικά μας τα μερίσματα. Αυτό είναι δηλαδή η τελική κατάληξη. Πληρώνουμε εμείς, τα κέρδη φεύγουν σε λίγες εταιρείες και αυτές οι εταιρείες τελικά θα αγοραστούν από μεγάλους κολοσσούς και ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι τώρα θα είναι πεταμένα λεφτά, υπό την έννοια ότι ούτε θα έχουμε τους εθνικούς πρωταθλητές που φαντασιώνεται ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή η μετακύληση λοιπόν του κόστου στον καταναλωτή με τη λογική ότι φτιάχνουν εθνικούς πρωταθλητές είναι άρρωστη εκ προημίου. Εκεί που θες να βρεις ευκαιρίες είναι σε μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, οι οποίες θα τους βοηθήσεις να σταθούν στα πόδια τους, αλλά όχι να τους προστατέψεις σε βαθμό που είναι ευάλωτες, και θα δεις ποια από αυτή αξίζει μέσα στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη αγορά πρωτίστως της Αθήνας. Έτσι και ανταγωνισμό δημιουργείς Και τελικά από εκεί θα σου βγουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες θα παίξουν μπάλα διεθνώς και θα αρχίσουν να αγοράζουν άλλες ξένες εταιρείες. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά είναι μόνο εκεί που δεν εμπλέκεται το κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν δίνει τη βοήθεια που χρειάζονται αυτές οι εταιρείες. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε στη μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί πρέπει εκεί να δοθεί έμφαση, γιατί η επιχειρηματικότητα πρέπει να στηριχθεί. Άρα θέλουμε όλο και περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες μέσα στην εμπειρία της επιχειρηματικότητας, ώστε από εκεί να βγουν οι εταιρείες που πραγματικά έχουν κάτι να προσφέρουν.
0: Επειδή εσύ έχεις και γνώση και εμπειρία από το χώρο των επιχειρήσεων, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς συμφωνώντας απολύτως ότι πρέπει να αντιστραφεί αυτό το μοντέλο, γιατί αυτή η τάση της υπερσυγκέντρωσης και του πλούτου και των οικονομικών μεγέθων ουσιαστικά έχει οδηγήσει δηλαδή στις τεράστιες ανισότητες, στη συντριβή των μικρομεσαίων και στη φτωχοποίηση των υπόλοιπων. Και κάποια στιγμή θα κλατάρει πάλι το σύστημα όλο και δεν είμαστε και πολύ μακριά. Όμως υπάρχει μια αδυναμία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακούω τους εκπροσώπους να λένε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν πρέπει να περάσουν να μπουν μέσα στις τράπεζες. Δεν τους δανειοδοτούν με τίποτα. Εγγύηση που τους ζητούν είναι απίστευτες, ειδικά μετά την κρίση. Υπάρχει λοιπόν ένα ερωτηματικό εδώ. Οι τράπεζες, και οι ελληνικές και οι ξένες, αλλά και τούτη η κυβέρνηση με το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Χρηματοδοτούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεγάλες συγκέντρωσεις, είτε γιατί έχουν αυτές εγγυήσεις, είτε γιατί ολιγοπωλιακά έχουν εξασφαλισμένα τα δάνειά τους οι τράπεζες σε χώρες και ξένες, είτε γιατί αυτό είναι το μοντέλο που πιστεύουν, αυτή είναι η αντίληψή τους δηλαδή, σαν, ας το πω έτσι, και επιχειρηματιών και οικονομολόγων κλπ. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να αντιστραφεί από μια προοδευτική κυβέρνηση. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς το έχετε σκεφτεί να το ανατρέψετε αυτό και σε τι βάθος χρόνου, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται και αρκετά γρήγορα, γιατί τετραετίες υπάρχουν.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης δεν το είπε ποτέ έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε να πετύχει. Απέκλεισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά περνώντας όλη τη χρηματοδότηση μέσα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες που επειδή κάηκαν με το χυλό φυσάνε το γιαούρτι τώρα, έχουν αποκλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αδυνατούν, δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστικές για να εξυπηρετήσουν μικρά δάνεια. Έτσι λοιπόν τα μεγάλα πακέτα πήγανε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πράγμα καταστροφικό. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, γιατί θα ακούσουμε το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας να αλλάζει αυτές τις μέρες. Επειδή απέτυχαν στο σχέδιό τους να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο μέσω του ΤΑΑ, τώρα τα περισσευάμενά τους λένε ότι θα τα δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα δεν μπορείς να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο της χώρας χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή είπαν εμείς θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο επενδύοντας στους μεγάλους, δεν αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο και τώρα που τους περισσεύουν χρήματα θυμούνται τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πάλι δηλαδή βάζουν το κάρο μπροστά από τα λόγια. Αυτό το οποίο όπως είπες και εσύ πριν, πιστεύω και εγώ πολύ, ότι πρώτα πρέπει να αρχίσεις να επενδύεις με τον σωστό τρόπο, να βοηθάς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους πας τη γραφειοκρατία που ζουν, να τους δώσεις πρόσβαση, να τους βοηθήσεις να ξεπεράσουν προβλήματα τα οποία μπορεί να είχαν δημιουργηθεί για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Και εκεί απάνω να αρχίσεις να βλέπεις ποιος αντέχει και ποιος δεν αντέχει. Αν το είχες κάνει αυτό από την αρχή, τώρα θα είχαμε εταιρείες οι οποίες αξίζουν τον κόπο. Πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Έτσι όπως το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουμε βρει καινούργια ταλέντα, απλώς επενδύουμε περισσότερα και περισσότερα στα παλιά ονόματα. Αυτό για μένα έχει κοντά πορεία και το εξήγησα και πριν.
0: Τώρα, αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, στην ευρωπαϊκή ακόμη περισσότερα, στην ελληνική ακόμη περισσότερα. Όσο πιο αδύναμη είναι μια οικονομία, όσο πιο πολλά προβλήματα έχει, τόσο πιο πολλές εξωτερικές κρίσεις. Το ζήσαμε αυτό και το 8-9 και στα επόμενα χρόνια που μας ήρθε η κρίση από τις ΗΠΑ, η χρηματοπιστωτική. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάς ότι αυτός ο πόλεμος είναι κοντά στο τέλος ή θα σέρνεται με αυτόν τον τρόπο και θα συνεχίσει να αιμορραγεί η παγκόσμια οικονομία και η χώρα μας θα βρεθεί σε μεγάλα αδιέξοδα. Και το δεύτερο, εάν μια πίεση μεγαλύτερη προς το Τραμπ αλλά και στον Νετανιάχου, που από ό,τι φαίνεται είναι και ο επισπεύδουν αυτού του πολέμου και τη συνέχισή του, αν μια πρόταση όπως αυτή του Σάντσεθ, του Πρωθυπουργού, του Σαριστή της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει όσο συνεχίζει τον πόλεμο το Ισραήλ την εμπορική συμφωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική για το Ισραήλ μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή την πρόταση το Πασόκ μέχρι τώρα δημόσια δεν την έχει υιοθετήσει, δεν την έχει, ας το πούμε, διατυπώσει δημόσια, δεν το έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να κινηθεί ανάλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα το αποδεχθεί βεβαίως, γιατί είναι η κυβέρνηση που μετά τον Όρμπαν είναι πιο κοντά, αυτή που είναι πιο κοντά στον Νετανιάχου. Θεωρείς ότι πρέπει το Πασόκ να το δει αυτό το θέμα, να ασχοληθεί πιο ενεργά με αυτά τα μεγάλα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά που μας αφορούν για πολλούς λόγους?
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα, γιατί έθεσες πολλά θέματα μαζί. Ο πόλεμος, αν θα τελειώσει. Ο πόλεμος έχει πρώτον το κομμάτι το στρατιωτικό και δεύτερον το κομμάτι το ανθρωπιστικό. Έτσι. Πιστεύω ότι και τα δύο θα διαρκέσουν πολύ μετά την όποια συνθηκολόγηση. Πώς το εννοώ? Πρώτον, το Ιράν έχει υποστεί ένα πλήγμα και παρότι είναι ένας περήφανος λαός, οι οικονομικές προεκτάσεις θα είναι μεγάλες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και άρα θα υποφέρει το Ιράν και μετά την λήξη των εχθροπραξιών, να το πω έτσι. Δεύτερον, πιστεύω ότι επειδή όσο γνωρίζω το Ιράν είναι μια χώρα μέσα από την οποία υπάρχουν γερά φανατικά και εκπαιδευμένα φανατικά στοιχεία, φοβάμαι ότι άνοιξε ένας καινούριος κύκλος για εκείνες τις φανατικές φωνές που στο παρελθόν έχουν βρει την τρομοκρατία ως διέξοδο για να εκφράσουν το μίσος τους προς τη Δύση. Άρα θεωρώ κιόλας ότι μετά το τέλος των εχθροπραξιών δεν θα σταματήσει ο απόϊχος του πολέμου. Άρα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, επισήμως, αυτά τα δύο δεν πρόκειται να είναι πράγματα τα οποία θα διορθωθούν αμέσως. Πόσο μάλλον αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί, αυτά τα πράγματα θα επιδεινώνονται συνέχεια. Ούτε αύριο το πρωί ανοίγοντας τα στενά του Χορμούζ θα έχουμε μείωση της τιμής του πετρελαίου. Ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει γρήγορα και κατεβαίνει αργά. Άρα τίποτα από ότι περιμένουμε δεν θα γίνει διαμαγείας από όλα αυτά, ούτε το ανθρωπιστικό, ούτε το ενεργειακό, ούτε όμως και το, αν θέλεις, στρατιωτικό ή παραστρατιωτικό. Άρα έχουμε μπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε μια καινούργια εποχή. Τώρα, σε αυτό το χώρο ο Τραμπ έχει τη δική του πολιτική και εδώ ενδεχομένως να πιέζεται μέσα στην Αμερική να δώσει τέλος στον πόλεμο και από τους δικούς του αλλά και από τους αντιπάλους. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα καταρχάς και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει απόλυτα την επιλογή Σάντσες, γιατί για μας το Ισραήλ, όπως και για την Αμερική, είναι ένας στρατηγικός εταίρος. Και είναι ένας στρατηγικός εταίρος αυτή την εποχή, για αυτό το χρονικό διάστημα, σε σχέση με την Τουρκία. Αυτή είναι μια συμφωνία η οποία έχει δώσει στην Ελλάδα διαφορετική σιγουριά και δεν μπορούμε να τη χειριστούμε όπως ο Σάντσες, ο οποίος είναι αρκετά μακριά από το Ισραήλ. Αυτό όμως που πρέπει να επαναφέρουμε πάρα πολύ γρήγορα, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε αρχίσει να χάνουμε πολύτιμο έδαφος, είναι αυτό το οποίο πάντα είχαμε, που ήταν η δυνατότητα να μιλάμε και με το Ισραήλ και με τους Άραβες και με τους Ουκρανούς και με τους Ρώσους και με την Αμερική και με το Ιράν. Η Ελλάδα, αν έχει μία δύναμη, είναι ότι γίνεται αποδεκτή παντού και γι' αυτό παίζαμε πάντα ένα ρόλο σταθεροποίησης μιας περιοχής είχε στην ειρηνευτική διαδικασία μιας διαμάχης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, της Ελλάδας και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι την τελευταία. Ο κύριος Μητσοτάκης...
0: Με αυτό λίγο, θα μου δώσεις ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και τρέχουμε. Ο χρόνος ο ραδιοφωνικός, όπως και ο τηλεοπτικός, είναι αδυσόπιτος. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα πολλά να ρωτήσω τον Παύλο, όμως θα τρέξω γρήγορα και θα φτάσω στο τέλος των ερωτημάτων μου. Παύλε, σε ευχαριστώ καταρχάς για τη μικρή αναμονή και βεβαίως και για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μας, που είναι πάντα χρήσιμη. Θέλω να σε ρωτήσω ότι αύριο η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει εδώ από τη Θεσσαλονίκη το δικό της κόμμα. Και μεθαύριο την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας από την Αθήνα το δικό του κόμμα. Και από ό,τι διαβάζω, και ο κύριος Σαμαράς πολύ σύντομα και αυτός θα ακολουθήσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν και τις δημοσκοπικές επιδόσεις όλων των κομμάτων, άλλων πολύ περισσότερο, μέχρι εξαφάνισης, άλλων λιγότερο. Εσείς ως Πασόκ, την δική σας στρατηγική που έχει στόχο πρώτη και με μια ψήφο διαφορά αποκλίνεται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει, και μετά βλέπουμε, είναι μια στρατηγική την οποία με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται υπάρχουν σκέψεις να την επαναπροσαρμόσετε αυτήν την στρατηγική για να πετύχετε ακριβώς τον αρχικό σας εκλογικό στόχο. Ναι. Α, έχουμε χάσει την επαφή μας. Χρήστο, κάνει μια προσπάθεια να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Γερουλάνο.

0: Συνδεθήκαμε με τον Παύλο, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, είμαστε στον αέρα, Γιάννη, και εγώ σ' άκουγα κανονικά και άκουσα το ερώτημά σου, οπότε θα το πιάσω από εκεί.
0: Πες κατευθείαν στην απάντηση, μπράβο, για να κερδίσουμε χρόνο.
1: Για να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, θα με ανησυχούσε η έλευση καινούριων κομμάτων αν έβλεπα ένα εκλογικό σώμα κορεσμένο. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει στην κάλπη και θα μιλήσω με ακριβή νούμερα. Το 2009 ψηφίσαν 7,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Σήμερα ψηφίζουν 4. Λείπουν δηλαδή από τις κάλπες 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό εκτός από συρρήκνωση της δημοκρατίας μας, είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για οποιοδήποτε κόμμα να μιλήσει σε αυτά τα κοινά. Αυτά τα κοινά ξέρουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εκλογές του 2009 είχαν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ και άρα η δική μας δουλειά είναι να τους εξηγήσουμε γιατί το πρόγραμμά μας είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ελληνική πολιτική σκηνή και γιατί μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή τους. Αυτή είναι η δική μας η δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν αλλάζει όσα κόμματα και να μπουν μέσα, 100 κόμματα να μπουν μέσα. Εμείς οφείλουμε να πάρουμε το πρόγραμμά μας, να πάμε σε κάθε γωνιά, να ακούσουμε τα προβλήματα του κόσμου και να δούμε τι στο πρόγραμμά μας παντρεύεται ως λύση στα τοπικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα δούμε φυλάδιο του ΠΑΣΟΚ και αναγεωγραφική περιοχή και ανακοινωνική ομάδα, έτσι ώστε να ξέρει κάποιος, να ξέρει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας για παράδειγμα, ότι δεν είναι μόνο ότι αυξάνουμε τις δόσεις για να πληρώσουν χρέη προς το δημόσιο, αλλά και ότι μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια. Μιλάμε για τη γραφειοκρατία, η οποία πολύ συχνά γίνεται εξαιρετικά επίπονη για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μιλούμε για θέματα τα οποία στο μικρομεσαίο επιχειρηματία μπορεί να δώσουν μεγάλη πνοή, μεγάλη ανάσα και να τον στηρίξουμε να προωθήσει τα προϊόντα του και τις υπηρεσίες του σε μεγαλύτερες αγορές. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία εμείς πρέπει να πάμε να μιλήσουμε, έτσι ώστε να ξέρει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας γιατί είναι έτσι σε εμάς. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ολοκληρωμένο, Γιάννη, σε βαθμό που μιλάει και για τις δομικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, πώς πρέπει να αντιληφθούμε αλλιώς την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλιώς την δικαιοσύνη, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική αλλαγή στον τόπο. Αυτό πιστεύω ότι κάνει το πρόγραμμα διαφορετικό και αυτό πρέπει να πάμε να το εξηγήσουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Δεν αλλάζει ανάλογα με τα κόμματα που θα μπουν μέσα.
0: Το κρατώ αυτό, σαφής η απάντησή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.

0: Άγιος Φεβρουάριος, φίλες και φίλοι, και το μόνιμο τραγούδι, αλλά και το άλμπουμ, γραμμένο για εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια της καταστροφής, της Μικρασιατικής και όλα όσα ακολούθησαν, αλλά και γιατί φτάσαμε εκεί. Ο Μάνος Ελευθερίου τα αποτυπώνει και τα συμπυκνώνει στους στίχους του πάρα πολύ χαρακτηριστικά και έντονα. Και βέβαια και ο Μούτσης με την μουσική του το δένει και μας το αναδεικνύει πάρα πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι. Πολλές ήταν οι επιπτώσεις από εκείνες τις εξελίξεις και θα πάμε τώρα στο κέντρο, στην καρδιά της Ελλάδας, στην Υπηρετική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα και έχουμε το ρίζο των Μαρούδα, το ξέρετε πια όλοι από τις κινητοποιήσεις των αγροτών τα τελευταία χρόνια, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Αγροτών του νομού Λάρισας. Αγαπητέ Ρίζο, κύριε Μαρούδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντουρέτη, καλό μεσημέρι και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και σήμερα και υπάρχει λόγος ασφαλώς και θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε υποδέχτηκα με τον Άγιο Φεβρουάριο του Μάνου Ελευθερίου, γιατί αναφέρεται στη Μικρασιατική καταστροφή, αναφέρεται σε όλα αυτά που ακολούθησαν. Και βέβαια να θυμίσω ότι πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή είχαμε το Κιλελέρ και τους μεγάλους αγώνες εκεί των Κολύγων κατά των Κοτζαμπάσιδων που διαδέχτηκαν τους Τούρκους, τους Οθωμανούς ουσιαστικά, αφού ήταν και συνεργάτες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και η Θεσσαλία κρατά νομίζω εκείνο το αγωνιστικό χαρακτήρα και γι' αυτό είναι πάντα μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τι σημαίνει για σένα, Ρίζο, αγαπητέ πρόεδρε, εκείνος ο αγώνας του Κιλελέρ?
1: Εκείνος ο αγώνας αποτελεί ένα ορόσημο και ένα σύμβολο βεβαίως για όλους τους αγρότες και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία που συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε σε πολύ διαφορετικές βέβαια συνθήκες από ό,τι ζούσαν οι κολύγοι. Όμως πρέπει να πω ότι ήταν ένας αγώνας τότε που στηρίχτηκε στους πρώτους αγροτικούς συλλόγους και στο Μαρίνο Αντίπα που έκανε αυτή την προσπάθεια να αφυπνίσει τους κολύγους που πραγματικά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, στηρίχθηκε και στους πρώτους αγροτικούς συλλόγους και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τίποτα δεν είναι αυτόρμητο, υπάρχει πάντα οργάνωση από πίσω η οποία μπορεί να φέρει και τα αποτελέσματα. Στηρίχθηκε όμως και στα πρώτα εργατικά κέντρα εκεί στην περιοχή της Θεσσαλίας που τότε είχαν και αυτά αρχίσει να δημιουργούνται και δείχνουν από τότε ότι υπήρχαν κοινοί αγώνες, κοινά συμφέροντα, μια κοινή γραμμή. Ήταν θέμα της οργάνωσης λοιπόν η αφύπνιση των κολύγων. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάμε γιατί εμείς εκπροσωπούμε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τις Ομοσπονδίες, τους αγροτικούς συλλόγους. Πιστεύουμε ότι δεν είναι θέμα παραγόντων ή κάποιων νηφιών ηγετών ή κάποιων φωτοβουλίδων που εμφανίζονται περιστασιακά στους αγώνες. Ότι το κίνημά μας και οι αγώνες που γίνονται, τα μπλόκα ή άλλες μορφές κινητοποίησης που υπάρχουν πρέπει να στηρίζονται στον κόσμο, στους αγροτικούς συλλόγους, στο πρωτοβάθμιο σωματείο, στην οργάνωση, για να μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα, συν το γεγονός βέβαια ότι χρειάζονται αγώνες για να έχεις οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα δεν έρχονται πάντα άμεσα, κύριε Μαγκριώτη, γιατί από το 1909 που έγινε, το 1910 η μεγάλη εξέγερση του Κιλελέρ, άρχισε από το 1929 η διανομή της γης μετά, πέρασαν αρκετά χρόνια, όμως έβαλαν το σπόρο για να γίνει αυτό, γιατί αν δεν γινόταν το Κιλελέρ δεν θα υπήρχε ούτε η διανομή της γης αργότερα.
0: Είναι βέβαιο όταν δεν υπάρξει κινητοποίηση, πρωτογενής κινητοποίηση και να εκφραστεί και οργανωμένα, γιατί η πρωτογενής και η αυτόνομη κινητοποίηση, εάν δεν εκφραστεί και οργανωμένα και συλλογικά, δεν μπορεί να έχει με ατοπικές μόνο ενέργειες τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά το είπες. Χρησιμοποιείς μια λέξη, φωτοβολίδες. Αυτή η κυβέρνηση πέταξε φωτοβολίδες όταν σας απαντούσε στα αιτήματά σας στα περσινά μπλόκα και τις κινητοποίησεις?
1: Δυστυχώς ναι. Γιατί ακόμα και αυτά από τα λίγα που κατακτήθηκαν μέσα από τα μπλόκα, που πάλι χωρίς τα μπλόκα τα πλήρωτα θέμα σαν που πέρυσι, ή ούτε και τα άλλα που κερδίσαμε στα μπλόκα δεν θα τα είχαμε κερδίσει, όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι υποσχέσεις. 4 μήνες μετά που φύγαμε από τα μπλόκα, όλα αυτά είναι υποσχέσεις. Είτε έχει να κάνει με τις πληρωμές που και τώρα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε πρόσφατα δεν είναι σίγουρο ότι θα δοθούν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει πιστοποίηση της ΑΔΕ ακόμα για να κάνει τις πληρωμές. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, τα 160 εκατομμύρια που είχαν πει για 80 στο Ισιτάρι, 80 στο Βαμπάκι και 80 στην Κτηνοτροφία δεν υπάρχουν ούτε σαν χρονοδιάγραμμα, τη Δευτέρα συναντηθήκαμε με τον νέο υπουργό, με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, ούτε ως χρονοδιάγραμμα, ούτε πότε θα δοθούν, ούτε πώς θα δοθούν δεν έχει καθοριστεί ακόμη, 4 μήνες μετά, και πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν, έχουν τόσους υπηρεσιακούς παράγοντες στα Υπουργεία και στην κυβέρνηση για να μπορούν να δουν πώς θα διαθέσουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα του πετρελαίου που τώρα με τον πόλεμο έχει τεράστια αύξηση και θα έπρεπε από τώρα να αρχίσει να υλοποιείται αυτό που κατακτήσαμε στα μπλόκα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πληρώνουμε πολύ πιο ακριβό το πετρέλαιο και τα λοιπάσματα βεβαίως σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν στα μπλόκα. Το θέμα με τη ΔΕΗ που υπήρχαν προσωπικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, όχι μόνο δεν προχώρησε τίποτα, αλλά είχαμε και λογαριασμό στα χέρια μας που τον δώσαμε στο Υπουργείο, στον οποίο από τις 500 κιλοβατόρες, να το πω έτσι, 300 πληρώθηκαν με το 0,85 που υποτίθεται είναι αυτό που κερδίσαμε στα μπλόκα, και το υπόλοιπο 40% 200 κιλοβατόρες με 0,98. Ούτε ευθυδιάστηκε, μας είπε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, ο κ. Ανδριανός, δεν ήξερα γιατί συνέβη αυτό. Ενώ άλλη είναι η συμφωνία που υπήρχε. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ακόμα και στα πιο απλά έχουν μείνει λόγια το αέρα. Πραγματικά φωτοβολίδες. Δηλαδή και η κατάσταση είναι πάρα πολύ χειρότερη σε σχέση με τα μπλόκα.
0: Κύριε Μαρούδα, είναι γεγονός αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ για τους δικούς τους λόγους είναι καταστροφικός για όλο τον κόσμο και φυσικά για χώρες σαν την Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Επιβαρύνουν συνολικά την ελληνική οικονομία, τους καταναλωτές και πλήττουν, είναι βέβαιο, και την αγροτική παραγωγή, την αγροτική οικονομία. Στα προβλήματα λοιπόν που είχατε και πολλά από αυτά δεν έχουν λυθεί, έρχεται να προσθεθεί λοιπόν και η αύξηση του κόστους και στα αγροδιατροφικά, θα έλεγα, υλικά, εκεί τις πρώτες ύλες, από τα πετρέλαια καταρχάς που λες εσύ, τα λοιπάσματα, όλα αυτά βέβαια. Έχει ανακοινώσει κάποιες επιδοτήσεις στα λοιπάσματα, στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Να αυξάνονται 60% τα λοιπάσματα και μιλάει για 15% και μάλιστα πρέπει να πω ότι
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, τι καλύπτουν από τις νέες αυξήσεις αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Σαν ασπιρίνες μου ακούγονται και εμένα.
1: Σχεδόν το 1 τρίτο της αύξησης της συνολικής του λοιπάσμα, το 1 τρίτο, άρα τα 2 τρίτα επιβαρύνουν τον αγρότη. Άρα υπάρχει μια αύξηση τουλάχιστον 30-35% σε σχέση με πέρυσι. Και στο πετρέλαιο ήμασταν στο 1,40 περίπου στα μπλόκα και τώρα ακόμα και με αυτή τη μείωση και τα λοιπά είναι στο 1,80. Δηλαδή άλλο ένα 30% από εκεί. Όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι και το κόστος ζωής, γιατί για όλους μας ταυτόχρονα είμαστε και καταναλωτές και όλων των προϊόντων, είναι και τεράστιο και αύξηση του κόστος ζωής. Άρα οικονομικά είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση και το χειρότερο είναι ότι επειδή δεν δόθηκαν οι πληρωμές, αυτά που χρωστάνε δηλαδή, και έπρεπε να έχουν δοθεί και τώρα μιλάνε για τέλη Ιουνίου ότι θα τα δώσουν τα χρήματα και αν θα τα δώσουν, όλο αυτό δεν επιτρέπει σε πολλούς συναδέλφους μας, πόσο λένε, ότι να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουν. Με βερισσέ λειτουργούν όλα και αν τους κόψουν κάποια στιγμή την πίσω, δεν θα υπάρχει ούτε δυνατότητα καλλιέργειας.
0: Βέβαια από αυτές τις αυξήσεις και στα καύσιμα και όχι μόνο, ο κρατικός προϋπολογισμός, τα έσοδα αυξάνονται κάθε φορά. Ευλογία είναι για την κυβέρνηση κάθε κρίση εξωτερική και όπως ενσωματώνεται επώδυνα στην εσωτερική. Δηλαδή οι κερδοσκόποι, κάθε είδους κερδοσκόπος ιδιώτες είναι, θα έλεγα, συνεργάτες της κυβέρνησης, γιατί πάνω σε αυτά μπαίνουν όλα. Και ΦΠΑ και έμεση φόροι κλπ. Από αυτά η κυβέρνηση, γιατί δίνει μόνο αυτά τα ψίχουλα που περιέγραψες προηγουμένως?
1: Για να του στηρίξει την κερδοφορία, γιατί η κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει καταρχήν πλαφόν στο πετρέλαιο στα δηληστήρια, οπότε να μην ανέβει η τιμή. Θα μπορούσε να βάλει πλαφόν, δηλαδή και να ενισχύσει εκεί, γιατί τώρα με αυτά τα χρήματα που δίνει στην ουσία ενισχύει είτε τις βιομηχανίες λοιπασμάτων, είτε τους εισαγωγείς λοιπασμάτων, είτε και τα δηληστήρια, γιατί εκεί πάνε τα χρήματα αυτά.
0: Δηλαδή, πλαφόν είναι... και στα δικά της όμως υπερέσοδα λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κυρίως λόγω του υψηλού ΦΠΑ.
1: Όχι, κοιτάξτε, ναι, προφανώς κερδίζει και το κράτος, εννοείται από το ΦΠΑ, που είναι πολύ μεγαλύτερος, όμως το αποτέλεσμα είναι στην ουσία όλη αυτή η επιδότηση που τίθεται, που δίνεται στους αγρότες, στους παραγωγούς, πάει στις βιομηχανίες και στα δηληστήρια. Και καταρχήν το λοιπάσμα, το είπα και πριν, τα λοιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απόθεμα από πέρυσι, δεν είχε αυξηθεί η τιμή, ήταν στις αποθήκες. Δηλαδή αύξησαν την τιμή κατευθείαν με τον πόλεμο, ενώ δεν είχαν πάρει νέες ποσότητες λοιπάσματος, ήταν τα περισσότερα, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή αυτό. Και όμως η κυβέρνηση επέμεινε σε αυτό το μοτίβο της αύξησης, δηλαδή, η οποία της έδινε και αυτήν ΦΠΑ. περισσότερο.
0: Είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως και άλλες ομάδες παραγωγών, όπως μελισσοκόμοι κλπ. Τι καταλάβατε από τον κύριο Σκοινά, που έχει και ευρωπαϊκή μεγάλη εμπειρία και είναι ο 7ος, 8ος υπουργός των κυβερνήσεων Μητσοτάκη? Έχουμε χάσει και τα νούμερα. Εδώ ανακοίνωσε ότι παγώνει και τις επιδοτήσεις στο βιολογικό μπέλι, λέει, διότι ξαφνικά εμφανίστηκε μεγάλη αύξηση αυτών που παράγουν βιολογικό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εντάξει, αυτό που καταλάβω είναι ότι μας έχουμε για ξέκαμα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Σκοινάς μας άκουσε και δεν απάντησε σε τίποτα. Σηκώθηκε και έφυγε. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια αντιμετώπιση στο Υπουργείο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μας είπε, επαναλάμβανε συνεχώς ότι είναι 35 μόνο ημέρες υπουργός και έχει παραλάβει ένα χάος 7 ετίας. Δεν λειτουργεί τίποτα στο Υπουργείο.
0: Έλαβε το χάος. Από τον 7ο υπουργό, τον 5ο, τον 4ο, τον 1ο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από ποιον?
1: Αυτό είναι αστυνομικό χάος, λέει, στο Υπουργείο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Όπως η κυβέρνηση έχει υπουργούς, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση κυβερνάει. Λοιπόν, εμείς δεν έδωσαμε την ευθύνη σαν υπουργό προσωπικά, αλλά είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα. Το κράτος έχει συνέχεια, έχει υπηρεσιακούς παράγοντες. Εμείς ξαναθέσαμε θέματα που τα είχαμε θέσει και δεν πήραμε απαντήσεις. Μάλιστα, σε ορισμένα θέματα πήραμε απαντήσεις που ήταν διαφορετικές από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Π.χ. ας πούμε το θέμα των κερασιών, άνθρωποι ζημιωθούν από το ΕΛΓΑ, που δεν φαίνεται την προκρίνω τη μέθοδο του ΕΛΓΑ, ενώ έχουν γίνει εκτιμήσεις και θέλω να το πάω σε ένα πρόγραμμα ad hoc, το οποίο του είχαν εξαγγείλει μέσα στις κινητοποιήσεις, κάτω από την πίεση του αγώνα μας, για κάποια προϊόντα, δηλαδή κεράσια, μήλα, χλάδια, κάστανα κτλ. Εξαγγέλθηκε για το παγετό του 2025, εξαγγέλθηκε αυτό το πρόγραμμα σαν υπόσχεση. Πέρασαν 4 μήνες από τα μπλοκ και ακόμα δεν το έχουν καταθέσει. Ούτε ποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν, ούτε με τι ποσό, ούτε τίποτα. Δηλαδή, εκεί ποιος φταίει, ας πούμε, δεν είναι ζήτημα ενός υπουργού. Είναι ζήτημα συνολικά το πώς θα αντιμετωπίζουν το πρωτογενή του ΜΕΠ. Να αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή με μια εχθρότητα και με μέτρα που μας οδηγούν έξω από την παραγωγή. Πολλοί συναδελφοί μας βγαίνουν έξω από την παραγωγή, είτε αναγκάζονται να κάνουν και άλλη δουλειά, είτε και φεύγουν τελείως από την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Όταν το κόστος είναι τόσο υψηλό, τα χρήματα που παίρνουν είναι τόσο χαμηλά, κάτω από το κόστος δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Τώρα, Ρίζο, επειδή το κόστος θα συνεχίσει η παραγωγή να ανεβαίνει και επειδή έρχεται και μείωση των γενετικών επιδοτήσεων, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί πρέπει ένα πακέτο να πάνε στους αμυντικούς εξοπλισμούς λόγω των προβλημάτων ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολέμους στον περίγυρό της. Τι σημαίνει αυτό για σας?
1: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν τιμές, αυτό που λέγαμε κατώτερες συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα μεροκάματο και να επιβιώνουμε και να επιβιώνουμε ξανά στην καλλιέργεια, σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί πιο γρήγορα η παραγωγή σε λιγότερα χέρια και μάλιστα θα είναι χέρια ούτε καν αγροτών, επιχειρηματίες θα μπορεί μέσα στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα. Σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλά απαραίτητα έργα υποδομής για να στηριχτεί ο κόσμος, είτε από νερά είτε από άλλες μορφές, ας πούμε, έργων που τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να συνεχίσουμε καλλιέργηση και να αυξάνει η παραγωγικότητα. Και σημαίνει το πιο απλό κερμαντρέτη. Όταν το λίπασμα φτάνει, ας πούμε, 50% πάνω και μειώνει το λίπασμα, μειώνεται και η παραγωγή. Άρα και η λιγότερη παραγωγή θα έχουμε και πιο φθηνές θα είναι οι τιμές που πουλάμε εμείς τα προϊόντα, αλλά θα φτάνουν πολύ πιο ακριβά στο ελληνικό τραπέζι. Λοιπόν, με συνέπεια, συνάδελφοί μας θα εγκαταλείπουν συνεχώς τον πρωτογενή τομέα. Είτε θα κάνουν δεύτερη δουλειά, δηλαδή θα πιάσουν και μια άλλη δουλειά και θα το έχουν ως συμπληρωματικό εισόδημα, είτε και θα ψάξουν την τύχη τους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού θα την ψάξουν, γιατί οι υπαρχιακές πόλεις δίνουν.
0: Δεν ξέρω αν θα βρουν τύχη, στην Αθήνα κάτι κυκλοφορεί. Συνήθως φεύγουν στο εξωτερικό. Αγαπητέ Πρόεδρε, προχθές ανακοινώθηκε ότι θα απαγορευτεί από το Σεπτέμβρη η εισαγωγή κρέατος και παραγόγων κρέατος από τη Βραζιλία, η οποία γινόταν μέχρι τώρα, αλλά πλέον θα γινόταν πιο εύκολα με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur, που λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, μάλλον την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας που υπέγραψε η Κομισιόν, ακόμα δεν έχει κυρωθεί από τους ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η συμφωνία, γιατί εντοπίστηκε σαλμονέλα, να το πω έτσι, από τις ελεκτικές αρχές, αυτή η συμφωνία όπως και αυτή που ετοιμάζεται με την Ινδία, τι σημαίνει και αυτή η συμφωνία για την αγροτική παραγωγή και γενικότερα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας.
1: Και για τους Έλληνες καταναλωτές είναι πολλά. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν οι συμφωνίες που από χρόνια ισχύουν. Πολλές συμφωνίες τέτοιες. Μάλλον έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της ΚΑΠ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει αγροτικά προϊόντα και χειροτροφικά από τρίτες χώρες και το αντάλλαγμα είναι βέβαια χωρίς δασμούς, πιο φτηνά δηλαδή, πιο ανταγωνιστικά σε εμάς. Άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό με συνέπεια να σταματάνε η καλλιέργηση, να μειώνουν η καλλιέργηση, να εγκαταλείπει ο κόσμος την παραγωγή. Και από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει βιομηχανικά προϊόντα σε αυτές τις χώρες χωρίς δασμό, άρα με μεγαλύτερη κερδοφορία για τις μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό έχει όμως συνέπεια όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι ξεκάθαρη συνέπεια, μικρότερο κόστος για αυτούς, άρα εμείς είμαστε μια ανταγωνιστική, άρα εγκαταλείπουμε καλλιέργειες. Έχει κόστος και στην Έλληνα πολίτη, σε όλους μας, στο τραπέζι μας, γιατί αυτά τα προϊόντα που έρχονται, το είδατε και η πρώτη γεύση την πήραμε όλοι με τα κοτόπουλα από τη Βραζιλία, είναι προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν έχουν τους φαρμακευτικούς ξεκασμούς, ας πούμε, και τους όρους και τις φαρμακευτικές ουσίες που εμείς έχουμε απαγορεύσεις και δεσμεύσεις για να ψηκάσουμε τα προϊόντα μας. Και όπως είδατε ψηφίστηκε, στην ουσία ανοίγει ο δρόμος και για τα μεταλλαγμένα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, που τώρα δεν υπήρχαν, με όλους τους κινδύνους που και αυτά συνεπάγονται για την υγεία τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Άρα και κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής και εξαγωγής αυτών των προϊόντων και θα χάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα χάσουν και ο πρωτογενής τομέας, αλλά και η υγεία των Ελλήνων πολιτών.
0: Πρόεδρε, το συμπέρασμα που βγαίνει ότι μπροστά μας είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και εσείς φαντάζομαι, έχοντας αυτή την προσέγγιση και την ανάλυση, βλέπετε και την πραγματικότητα και τα γεγονότα που έρχονται, ετοιμάζεστε για νέες κινητοποιήσεις. Πότε τις βλέπεις αυτές?
1: Εμείς κάνουμε τώρα συσκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και επίσης θα συνεδριάσει και η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων είτε τέλη Μάη είτε την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε ξανά τα προβλήματα και δυστυχώς αναγκαζόμαστε στην καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας και της καλλιεργητικής περιόδου να βγούμε στον δρόμο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τον δρόμο και από τον αγώνα μπορούμε και να πιέσουμε και να πητήσουμε τα αυτονόητα, γιατί είναι αυτονόητο πλέον ότι πρέπει να πληρωθούμε, έπρεπε να μας τα έχουν δώσει αυτά τα χρήματα, διότι πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να παραμένουμε στην αγροτική παραγωγή και προετοιμαζόμαστε και τέτοιες κινητοποιήσεις που θα γίνουν και μέσα στον Ιούνιο, στην περίοδο του καλοκαιριού.

0: αρκετή πιθανότητα, ναι.
1: Κρατάω αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη σε όλους και κουράγιο γιατί θα μας χρειαστούν.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Δεν θα πάω, πάσω. Μη απειθιώνες σου εγώ, την καβρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, έρτω, σαν σήμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια,
1: συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Δεν το έπαιξα τις προηγούμενες ημέρες που το έπαιζαν όλοι. Τώρα που έσβησαν τα φώτα και έχει αποσυρθεί από την δημοσιότητα και την επικαιρότητα, είπα να το ακούσουμε και μαζί το Φέρτο, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι στίχοι του τραγουδιού αυτού, φίλες και φίλοι. Εντάξει, τη μουσική του, όλα τα άλλα, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά η στίχη του ήταν πάρα πολύ όμορφη και με πολλά μηνύματα. Και με το τραγούδι αυτό θα υποδεχθώ τον Φάνη Ουγκρίνη, ο οποίος είναι άνθρωπος που έχει να κάνει με την οικονομία, με τις επιχειρήσεις, γνώστης και βέβαια με εμπειρίες, επιχειριακός διευθυντής, έχει και μια άλλη ιδιότητα, του ενημερωτικού site εδώ στην πόλη μας, The Opinion. Αγαπητέ Φάνη, κύριε Ουγκρίνη, καλό μεσημέρι.

0: Καλησπέρα Γιάννη, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Ο Ακύλας είναι λίγο άρρωστος και στεναχωρημένος, όμως είναι ψυχοσωματικό, κατάλαβα το επεισόδιο του.
0: Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει? Γιατί ότι ο κόσμος εκνευρίστηκε με αυτούς τους στίχους? Δηλαδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι οι στίχοι είναι ειρωνικοί?
1: Γιατί δεν έχει μάθει να σκέφτεται ο κόσμος? Φάρη μου, εσύ τα ξέρεις και τα γράφεις αυτά. Δεν έχει μάθει να σκέφτεται. Είναι στην ευκολία του, στο τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Ειδικά ο νεότερος κόσμος μεγαλώνει σε ένα τέτοιο κλίμα και περιβάλλον. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος κόσμος ηλικία, αυτή που έφαγε τα μεγάλα σκαμπίλια βέβαια και αδίκως των κρίσεων των μνημονιακών, και αυτά τα παιδιά είναι σε απόλυτη απογοήτευση, πολλά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αλλά η νεότερη γενιά, η προεφηβεία δηλαδή τώρα, είναι στη λογική του φέρτου. Φέρτου, την ευκολία. Δυστυχώς, και δεν ξέρω και τι μέλλον υπάρχει μπροστά μας. Γι' αυτό και δεν τους άρεσε αυτό, επειδή ακριβώς καταλαβαίνουν τον ειρωνικό και συμβολικό χαρακτήρα των στίχων του τραγουδιού αυτού. Πάμε τώρα όμως, θέλω να σε ρωτήσω πάλι στην οικονομία, όμως θα μείνουμε και θέλω την γνώση σου και τη δική σου απάντηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις που έχουν, θέλω και τη δική σου απάντηση. Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν του Τραμπ και του Νετανιάχου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, ειδικά και μετά τη διάχυση στις χώρες του κόλπου από την πλευρά του Ιράν, η δική του δηλαδή απάντηση, και έτσι όπως εξελίσσονται τα γεγονότα. Αυτό όμως που θέλω, αυτό είναι αυτονόητο που λέω το γεγονός. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε πάρα πολύ, φαντάζομαι και εσύ είναι, και θέλω τη γνώμη σου, γιατί η χώρα μας κάθε εξωτερική κρίση την ενσωματώνει πιο επώδυνα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πού οφείλεται αυτό, κάτι γνώμη σου?
0: Νομίζω ότι η οικονομία μας δεν είναι αρκετά καλά θωρακισμένη σε εξωτερικές διακυμάνσεις. Καταρχάς, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από εισαγόμενη ενέργεια και η απολιγνητοποίηση έκανε την κατάσταση ακόμα χειρότερα, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πέραν αυτού, και τα καύσιμα αποτελούν ένα υπερβολικά μεγάλο κομμάτι της εθνικής οικονομίας. Οπότε όταν επηρεάζουν τα καύσιμα, η καραμπόλα παίρνει πάρα πολύ...
1: 50% μεσοσταθμικά πλέον της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί εκεί πάντα περισσότερα, παράγεται από ΑΠΕ, μεσοσταθμικά, γιατί κάποιες στιγμές τα μεσημέρια με ήλιο πετάμε και στην θάλασσα, όπως λένε, στην καθημερινή, γιατί έχουμε υπερπαραγωγή και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε, γιατί δεν έχουμε ούτε αποθηκευτικούς χώρους ούτε δίκτυα να τα στείλουμε κάπου αλλού για να πάρουμε τις ώρες που δεν έχουμε, και μας πλακώνει το βράδυ με το φυσικό αέριο και εκεί στον ουρανό οι τιμές. Αν παραταθεί αυτός ο πόλεμος, πολλά δείχνουν ότι θα παραταθεί, γιατί δεν ξέρω πόλεμοι με θρησκευτικό υπόβαθρο να τελειώνουν και τόσο γρήγορα, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό όμως για τη χώρα, για την οικονομία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα?
0: Θα απαντήσω, θέλω να πω το εξής. Με εξαίρεση τη ΔΕΗ, οι άλλες εταιρείες οι ενεργειακές, στα συμβόλαια με τους παραγωγούς, δεν ευνοούν καθόλου την αποθήκευση από μικρομεσαίους ηλεκτροπαραγωγούς. Ουσιαστικά αυτά που ζητάνε σαν εγγυητικές και σαν επενδύσεις μπορούν να εκτελεστούν μόνο από πολύ μεγάλους παραγωγούς, μην επιτρέποντας και στην μικρή ιδιωτική πρωτοβουλία να ενδυναμωθεί και στην αγορά της ενέργειας να αποκτήσει περισσότερες επιλογές. Τώρα όσον αφορά τον πόλεμο αυτό, ο πόλεμος αυτός, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, επηρεάζει και την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Εισαγόμενος πληθωρισμός, τον οποίο δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Σκέψου ότι εμείς δεν μπορούμε να ανεβάσουμε θερυπίνης τις τιμές των ξενοδοχείων μας, αλλά τα ξενοδοχεία μας θα έχουν αυξημένο κόστος λειτουργίας, άρα περιορισμένα κέρδη για τους ξενοδόχους, άρα πιθανώς περιορισμένες επενδύσεις από τους ίδιους ξενοδόχους για το 2027. Αυτό, ας πούμε, είναι μια απλή παράμετρος. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η δυσκολία των οικοκυριών όσον αφορά το διαθέσιμο τους εισόδημα θα βλάψει το μη της οικονομίας. Θα περιοριστεί η εστίαση, το βλέπουμε νομίζω όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, θα περιοριστεί η λιανική, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων θα δαπανά χρήματα στο σούπερ μάρκετ. Χρήματα που πηγαίνουν στο φροντιστήριο θα δαπανώνται πολύ πιο δύσκολα. Ένας φαύλος κύκλος, Γιάννη.
1: Ναι, και επειδή, όπως είπα, ρώτησα προηγουμένως, πάμε για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αυτά που λέει ο Τραμπ, αυτά που λένε οι Ιρανοί, αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Θεωρείς Και εδώ μας προέκυψε και γαλάζια πατρίδα. Και το Κισέα προχθές αποφάσισε να πάρει πίσω, να απομακρύνει από την Κάρπαθο και από την Αλεξανδρούπολη τις στοιχείες Patriot, περίπου αποδεχόμενοι ότι ο πόλεμος τέλειωσε. Ο πόλεμος όμως δεν έχει τελειώσει. Και όλοι λένε ότι μας πίεσαν οι Τούρκοι και το κάνουμε αυτό, ή μας συμβούλεψε το ΝΑΤΟ να το κάνουμε αυτό. Αλλά παραγγέλνουμε και νέες φρεγάτες από την Ιταλία και εξυγχρονισμό των παλιών φρεγατών μπροστά σε αυτά που έχουμε παραγγείλει και τα πανάκριβα και θα τα πληρώνουμε για πολλά χρόνια. Αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης πώς τις αξιολογείς? Από τη μια πλευρά είναι η κυβέρνηση μετά τον Όρμπαν που ταυτίζεται πιο πολύ με τον Νετανιάχου και έχει χτίσει πάνω σε αυτόν τον άξονα της συμμαχίας με το Ισραήλ, και από την άλλη με τον Τραμπ. Είδα προχθές ότι ανέβασε τη συνέντευξη του κ. Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας, στο δικό του, στη δική του πλατφόρμα, ο Τραμπ, επενώντας ότι η Ελλάδα λέει ότι η στρατηγική Τραμπ για την ενέργεια είναι η σωστή στρατηγική και εμείς είμαστε κομμάτι της. Αυτά πώς τα αφομοιώνεις εσύ, πώς τα αποκωδικοποιείς?
0: Πραγματικά βλέπουμε, για κάποιον μπορεί όλα αυτά να φαίνονται αντιφατικά. Η δική μου ερμηνεία είναι η εξής. Πάρουμε ας πούμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Οι Patriot και κάθε αντίστοιχος πύραυλος πρέπει να είναι μέρος ενός δικτύου. Η Κάρπαθος δεν συμμετέχει στο υφιστάμενο δίκτυο αεράμινας της, κυρίως της υπηρετικής Ελλάδας, άρα η αναδείπνωση των πυράβλων και η επιστροφή τους σε αρχικές τους θέσεις ουσιαστικά επαναφέρει τη συνοχή αυτού του αντιεργονικού δικτύου.
1: Σχεδιασμό. Όμως το πρόβαλε πάρα πολύ η κυβέρνηση. Ο κ. Δέντιας έκανε και δηλώσεις μάλιστα για τους Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία, ότι εκεί δοκιμάστηκαν και έριξαν πυράβλους στο Ιράν κλπ. Το πρόβαλε πάρα πολύ αυτό και την Πελαρά στην Κύπρο. Μονάδες δημοσκοπικές πήρε η κυβέρνηση από αυτό.
0: Ναι, η υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας είναι διαφορετική. Εκεί εκπαιδεύεται ο στρατός, υποτίθεται ότι οι Σαουδάραβες με κάποιο τρόπο μας ανταμείβουν για αυτό το. Ο οποίος τρόπος, αν θες κάποια στιγμή το συζητήσουμε οι δυο μας, γιατί δεν μπορούμε να εικάσουμε μόνο, δεν είναι πράγματα που μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
1: Όχι, γιατί έχουν και άλλες πτυχές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς με τον Μητσοτάκη ή όχι για την πολιτική του, μου θυμίζει λίγο τις προσπάθειες του Μεταξά το 1939 να σου λουπώσει κάπως την εθνική άμυνα. Δηλαδή, όπως τότε μετά το 1923 η Ελλάδα ήταν σε κακά χάλια, μετά το 22 για να είμαι πιο σωστά, και δεν μπορούσε να εξοπλιστεί επί δεκαετίες, το ίδιο έπαθε και η Ελλάδα με τα μνημόνια. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή, λέμε ότι σε μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία λίγα χρόνια, η εθνική άμυνα βασιζόταν σε οπλισμό που αγόρασε σε εξωφρενικές τιμές ο Τσοχαντζόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, το υλικό αυτό είναι πλέον 30 ετών, έχει παλιώσει, είτε πρέπει να εξυγχρονιστεί, είτε πρέπει να αντικατασταθεί. Η Ελλάδα τώρα αρχίζει να μπορεί να ξεπερισσέψει λεφτά για την εθνική άμυνα, άρα πράγματι δεν μπορεί να, ακόμη και να θέλει, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα αντιθετική στην Τουρκία στην παρούσα φάση. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο εκείνο να μπορούμε να πατήσουμε πόδι. Τηρουμένων των αλλαγιών, τις αρχές δεκαετίας του 80, είμαστε πάρα πολύ πιο ισχυροί έναντι της Τουρκίας από ό,τι είμαστε τώρα. Να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή. Τώρα, η Τουρκία τραβάει το σκηνί.
1: Καλύτερος, πολύ σωστά το λες. Δεν ήταν τόσο ισχυρή η Τουρκία εκείνη την εποχή και ο σχετισμός ήταν καλύτερος.
0: Ακριβώς. Εμένα ξέρεις από όλα αυτά που είπες, είπες κάτι πολύ σωστό για το πανάκριβο των φρεγατών. Δυστυχώς, Γιάννη, χώρες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες στην άμυνα, όπως είναι η Κορέα, όπως είναι το Ισραήλ, αξιοποιούν αυτές τις δαπάνες και η Τουρκία για να κάνουν μια εγχώρια πολεμική βιομηχανία η οποία παράγει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και πολύ προστιθέμενη αξία. Αυξάνει δηλαδή την παραγωγικότητα μιας οικονομίας. Λοιπόν, στην ελληνική περίπτωση προτιμάμε να αγοράζουμε τα πάντα απ' έξω παρά να κάνουμε μέσα στη χώρα κάποια όπλα τα οποία μπορεί να μην είναι τα κορυφαία αλλά να είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι οι Ουκρανοί πολεμούν τους Ρώσους και οι Ρώσοι δεν είναι ό,τι και ό,τι. Εδώ και 4 χρόνια με υλικό που σε ένα βαθμό παράγεται σε βιοτεχνίες, είναι πολύ ανόητο εκ μέρους μας να μην επενδύουμε πολύ πολύ περισσότερο στην πολεμική βιομηχανία και αντιθέτως να αφήνουμε την όποια πολεμική βιομηχανία υπήρχε να ρημάζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολλών ετών. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η ρύθμιση περί 25% εγχώριας παραγωγής θα έχει αποτελέσματα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα ή αν απλά θα μιλάμε για τιμολόγια τα οποία θα είναι απλώς θα κόβονται.
1: Λοιπόν, τα ξέρεις καλά και καλώς κάνεις και τα θίγεις. Πάμε τώρα λίγο πιο μακριά. Τι γίνεται εκεί στο Πεκίνο? Πήγε ο Τραμπ και για πρώτη φορά, έτσι φεύγοντας, δεν θριαβολογούσε. Όπου σε όποια χώρα και να πήγαινε ή όποιος ηγέτης ερχόταν στο οβάλε γραφείο ή τον πλάκωνε στις σφαλιάρες ή τριαβολογούσε ότι πήρε και από εδώ, πήρε και από εκεί, πήρε και από εκεί. Εδώ γύρισε τίποτα, με το τσιγγέλι κάτι βγάζει, κάτι για σόγια, κάτι για υγροποιημένο αυτό, και ενώ έλεγε πηγαίνοντας εκεί ότι δεν θα τον πει για το Ιράν, γιατί το τσεπάκι το Ιράν, από ό,τι φαίνεται μεγάλο μέρος της συνάντησης ήταν για το Ιράν και πώς θα επηρεάσει η Κίνα το Ιράν. Πήρε και ο Σι Τζιπίνγκ για το Ταϊβάν, για την Ταϊβάν αυτό που ήθελε από τον Τραμπ, έστω η αφωνία του Τραμπ. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Τραμπ απεδέχθη ότι πλέον η Κίνα είναι και αυτή μια υπερδύναμη και έτσι θα την αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα και όχι όπως αντιμετώπισε άλλες χώρες με τον υπετιμητικό τρόπο? Και τώρα είναι ο Πούτιν εκεί, η άλλη υπερδύναμη. Τι σηματοδοτεί για την παγκόσμια τάξη, τις εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς, αυτό το, ας το πω, το δεκαήμερο του Πεκίνου?
0: Γιάννη, η ιστορία ξέρεις πάρα πολύ καλά. Στη Γιάλτα, αν θυμάσαι, ήταν τρεις. Ήταν οι Αμερικανοί, ήταν οι Σοβιετικοί, ήταν και οι Βρετανοί. Στην πραγματικότητα, μετά από 10 χρόνια, είχαμε καταλάβει ότι στη Γιάλτα ήταν 2. Μόνο οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί. Αυτή τη στιγμή οι υπερδυνάμεις είναι θεωρητικά τρεις. Η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα. Μάλλον αυτό που βλέπουμε από εδώ και πέρα θα είναι ότι, όπως έδισε κάπως η Βρετανία, μάλλον θα παρατηρήσουμε μια υποχώρηση της Ρωσίας στο ισοζύγιο ισχύως και ο πλανήτης θα αρχίσει να παίζει ανάμεσα στις βουλές των Αμερικανών και των Κινέζων. Αυτή είναι η προσωπική μου θεώρηση. Οι Κινέζοι είναι οι αδιαφυσβήτητοι βιομήχανοι του πλανήτη. Αυτό το πράγμα πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Προς τη μήνυση, η Τουρκία ακολουθεί το κινέζικο μοντέλο, όχι άλλα. Δηλαδή δεν αφήνει βιομηχανική δραστηριότητα που να μην την κυνηγάει, δεν κάνει τα δικά μας λάθη, εν πάση περιπτώσει. Η Δύση λοιπόν εξαρτάται από την Κίνα για να έχει φθηνά προϊόντα τα οποία να μπορούν να αγοράσουν οι φτωχοποιημένοι του δυτικού κόσμου. Την ίδια στιγμή η Κίνα έχει τεράστιες ανάγκες από εισαγόμενων αγαθών, ειδικά μέταλλα, ενέργεια και τρόφιμα ακόμη, έτσι. Έχει μεγάλες εισαγωγές σιτηρών. Συνεπώς, όταν οι Αμερικανοί ελέγχουν τις θάλασσες του πλανήτη και αυτά τα σημεία όπου μπορεί να περιοριστεί η εμπορική δραστηριότητα, όπως είναι περί Φερρυππίν, τα στενά του Ορμούς, έχουν οι Αμερικανοί και λένε στους Κινέζους, το δικό μου το όπλο είναι αυτό. Εσύ έχεις τη βιομηχανία, έχεις τα τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα, εγώ απ' την άλλη έχω τον έλεγχο των ροών του εμπορίου, της ενέργειας, των τροφίμων και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το πλαίσιο θα διαμορφωθεί σιγά σιγά μια ισορροπία τρόμου, ας την πούμε. Δεν θα βασίζεται σε πυρηνικά όπλα, θα βασίζεται σε οικονομικά όπλα, που όμως είναι πανίσχυρα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τους από κάτω, δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή, θα το δούμε.
1: Πάντως είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επηρεάσει και τη χώρα. Με Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ας το πω, στο κυνήγι από τον Τραμπ με τους δασμούς και όλα αυτά, την απειλή, αν δεν υπογράψει, αν δεν αποφασίσει οριστικά τη συμφωνία που είχε κάνει με την Ούρσουλα στη Σκωτία πριν μερικούς μήνες για τους δασμούς, τότε θα είναι καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την έχει πει και κλέφτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Σι Τζιπίνγκ του στάθηκε πολύ ψυχρά απέναντι και ισότιμα και του είπε ότι ελπίζω να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Τι μήνυμα ήθελε να του στείλει ο Σι Τζιπίνγκ με αυτό?
0: οι ακροατές ίσως θυμούνται το Λίκιο, ότι η παγίδα του Σουδική ουσιαστικά ήταν η ανάλυση του πώς η αντίθεση, η δυσπιστία, η επιφυλακτικότητα μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων οδήγησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο οποίος κατέστρεψε τους Αθηναίους, αλλά έβλαψε τελικά πάρα πολύ και τους Σπαρτιάτες. Σε σημείο που μετά από πολύ λίγα χρόνια να αναδειχθούν ως νέα δύναμη οι Θηβαίοι. Δηλαδή, ο ΣΥ έκανε μια πάρα πολύ καλή επισήμανση ότι αν το συνεχίσουν έτσι οι δύο μεγάλες αυτές δυνάμεις, οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις, μπορεί να βρεθούν, να αλληλοκαταστραφούν χωρίς να υπάρχει λόγος. Απ' την άλλη, φυσικά, το να ανοιχτεί η Αμερική την άνοδο της Κίνας δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σχολιάζουμε αψήφιστα. Τι εννοώ? Ότι όσο κακή άποψη πάλι μπορεί να έχει κανείς για τους Αμερικάνους, όσο μπορεί να πιστεύει ότι πιστεύει για τον Τραμπ ή για τη χώρα και τις μυστικές του υπηρεσίες, η Αμερική δεν πάβει να είναι δημοκρατία, να υπάρχει κάποιος εσωτερικός έλεγχος, κάποια λογοδοσία, κάποια ελευθερία. Η Κίνα δεν είναι αυτό. Η Κίνα είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα πολιτερχικό καθεστώς όπου ακόμη και οι οικονομικές δραστηριότητες ελέγχονται στενά από το Πεκίνο. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως αθώα κινέζικη οικονομική δραστηριότητα. Πάντα οι κινέζικες δραστηριότητες, πάντα, σχεδόν πάντα, έχουν και μια πολιτική διάσταση. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ στην υποσαχάρια Αφρική. Συνεπώς, δεν είναι απλό να αφήσουν οι Αμερικανοί τους Κινέζους να αλωνίζουν. Θα πάρω το εξής παράδειγμα. Οι Κινέζοι σε ένα βαθμό έχουν καταστρέψει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία με το ντάμπινγκ. Δηλαδή, πουλώντας στην Ευρώπη πλεονάσματα της παραγωγής τους, ακόμη και κάτω από το κόστος της παραγωγής. Και αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα να εξαυρίζουν αλυσίδες επιχειρήσεων εμπορικών που εισάγουν αγαθά από εκεί ή διάφορα e-shops, να μην λένε ονόματα, ξέρουμε τι εννοούν. Εμείς φτάσαμε στο σημείο σαν Ευρωπαίοι να αγοράζουμε πάνθυνα ρούχα και παπούτσια και την ίδια στιγμή να έχουν μείνει άνεργοι όσοι δούλευαν κάποτε στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, οι παλιοί μας βιοτέχνες επίσης να έχουν επιχειρηματικά, οικονομικά εκμηδενιστεί. Δεν κερδίσαμε κάτι. Τελική ανάλυση. Συνεπώς, δεν είναι, είναι πολύ ανόητο, είναι πολύ επιπόλαιο να δεχτούμε ότι η Κίνα νομοτελειακά πρέπει να μας πουλάει τα πάντα. Πρέπει να δεχτεί μια ισορροπία. Πρέπει να έχουν δουλειές οι άνθρωποι και εδώ και εκεί. Και μάλιστα, όχι να φτάσουμε στο σημείο να υποβαθμιστεί το επίπεδο ζωής μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε Μπαγκλαντές, θέλουμε να μείνουμε Ευρώπη.
1: Να έρθουμε τώρα και στην πόλη μας. Εσείς τώρα στο Πίνο κάνετε μια μεγάλη έρευνα με την Παλμός Ανάλυση και τον κύριο Τεμεγενίδη. Αυτή η έρευνα ήταν στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, αν κατάλαβα καλά, και εστίαζε πρωτίστως, αναζητούσε τη γνώμη του κόσμου για τη δυναμική, την παρουσία, τα προβλήματα και την προοπτική. Αν καταλάβατε, τα βασικά σας ερωτήματα είναι αυτά και μετά βέβαια πηγαίνετε και στα πολιτικά και τα κομματικά και όσον αφορά μετά και τα πολιτικά. Στελέχη, θέλω να μου πεις πώς καταγράφεται η γνώμη των Θεσσαλονικαίων και των Μακεδόνων για τα θέματα της περιοχής τους και της πόλης τους.
0: Έτσι, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ρεαλιστής. Ξέρει τι να περιμένει, ξέρει τι είναι σημαντικό για αυτόν. Είναι για μένα πολύ χαρακτηριστικό το ότι η κατάταξη των έργων σε σημασία στο συγκεκριμένο πίνακα, Γιάννη, είχαμε μόνο μία απάντηση, δεν υπήρχαν δύο δεύτερη απάντηση. Το 30% λοιπόν από τα 12 που ήταν, από τις 12 δυνατότητες, το 30% επέλεξε μία στην επέκταση του μετρό δυτικά. Και αυτό είναι απόδειξη του πόσο ο κόσμος έχει αγκαλιάσει ήδη το μέτρο και θέλει μια αντίστοιχη επένδυση να συνεχιστεί στην περιοχή της πόλης που την έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ο κόσμος δεν θέλει κομματικοποίηση, φαίνεται αυτές τις απαντήσεις που αφορούν και τον Αγγελούδη αλλά και την διαδοχή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα, τουλάχιστον δηλώνει ότι θέλει, αλλά στην πράξη επιμένει τα παλιά. Χονδρικά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα ποιοτικά ιδρύματα ή ιδρύματα που αφορούν κόμματα που δεν έχουν ακόμη.
1: Λίγο για τα κόμματα, γιατί υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα και είμαστε και παραμονή της ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Θα είναι αύριο τελικά το Σάββατο, έχω μπερδευτεί να σου πω.
1: Αύριο νομίζω, δεν ξέρω, αλλάξει. Κωνσταντίνου και Ελένης, νομίζω δεν θα τα αλλάξει. Ορισμούς.
0: Ναι, πολύ σωστό. Μίλησα με φίλους από την Αθήνα με αφορμή αυτή την έρευνα. Μου λένε πω, λέει, τι είναι αυτό, έχετε υπερεκπροσώπηση της δεξιάς στην Κεντρική Μακεδονία. Εντάξει, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα, σε σχέση με τον εθνικό μεσόωρο, υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό δεξιάς στην Κεντρική Μακεδονία των 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Την ίδια στιγμή, στην Αττική των 4 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουμε σε σχέση με, την υπόλοιπη χώρα υπερεκπροσώπηση της άκρας αριστεράς. Ας πούμε ότι για λόγους που μάλλον είναι ιστορικοί, οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ζόρια, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν μια αντίθεση, μια αντίδραση, τη βγάζουν ψηφίζοντας στην άκρα δεξιά και στην Αττική ψηφίζοντας στην άκρα αριστερά. Κοντρικά αυτό είναι το πράγμα. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι δεν την έννοια. Και γι' αυτό τα κόμματα διαμαρτυρίας, αν και έχουν περάσει πια 16 χρόνια από το Καστελόριζο, τα κόμματα διαμαρτυρίας εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά. Γιατί για τους πολλούς η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Και όχι μόνο αυτό.
1: Είχε μεγάλη υποχώρηση και στις προηγούμενες εκλογές στην Α Θεσσαλονίκης. Σε αυτήν πώς εμφανίζονται τώρα στις δημοσκοπήσεις που κάνατε και εσείς? Ο Βελόπουλος ήταν αρκετά ψηλά στην Α Θεσσαλονίκης. Τώρα με την εμφάνιση του κόμματος κ. Καριστιανού, ποιες είναι οι ισορροπίες?
0: Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ας πούμε ότι εμείς βλέπουμε ότι κυρία Καριστιανού θα είναι πάρα πολύ ψηλά, όχι πιο ψηλά από την Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Και το κόμμα Τσίπρα θα οδηγήσει πολύ πιο χαμηλά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Διότι το κόμμα Καριστιανού θα είναι δεύτερο στη Θεσσαλονίκη.
0: Τόσο. Εν πάση περιπτώσει, η Παλμός Ανάλυσης στηρεί την απόφαση του ενιαίου φορέα των εταιριών.
1: Παρουσιάζουν για τα κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί. Πάντως φαίνεται από όλες τις έρευνες ότι από το κόμμα του κ. Βελόπουλου, τη νίκη με τον κ. Νατσιό και την Φωνή της Λογικής, από εκεί κυρίως παίρνει ψήφους η κυρία Καριστιανού, και ο κύριος Τσίπρας βέβαια, όπως είπες και εσύ, ασφαλώς από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψαν μετά την αποχώρηση από την ηγεσία του 23 του κύριου Τσίπρα, αλλά έχει και μια πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, βλέπεις?
0: Ναι. Κοίτα, Γιάννη, είναι μια επιτίθεση που έχω εδώ και χρόνια, ότι η κεντροαριστερά θα περάσει από την έλεγχο του Τσίπρα. Η προσωπική μου πεποίθηση, και τη στηρίζω σε κάτι πολύ απλό, στη δημογραφία. Σταθερά όπου ήταν ο Τσίπρας, τα ποσοστά νέων ήταν δραματικά, θεαματικά ασύλληπτα υψηλότερα από τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας κάνει, να το πούμε, γκέλ σε κόσμο που έρχεται, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει γκέλ σε κόσμο που φεύγει. Αυτή είναι μια δυσάρεστη αλήθεια. Όπως
1: έχει και η ηγεσία κ. Σαντουλάκης, αλλά και τα περισσότερα ηγετικά στελέχη είναι νεαροί, νέας ηλικίας, κάτω από 50 όλοι.
0: Στον χώρο των media χρησιμοποιούμε πολύ τη λέξη σεξι. Ο Νικόλας Σαντουλάκης μπορεί να είναι ο καλύτερος του κόσμου, δεν είναι σεξι. Και δεν μπορεί να τραβήξει ένα κοινό, δεν μπορεί να τους πείσει ότι είναι αυτός που μπορεί να ξαναφέρει την κεντροαριστερά στην εξουσία. Αυτό όμως, παρά το μεγάλο του λάθη, μπορεί να το πετύχει από ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας. Και τώρα, για να λέμε και τι στραβού το δίκαιο, Το ιδανικό για τη χώρα και για κάθε χώρα είναι το εκκρεμές της εξουσίας να κινείται από τα κεντροδεξιά με και τα κεντροαριστερά και το αντίθετο. Αλλιώς, αν ενισχυθεί η ακροδεξιά, ενισχύεται αντίστοιχα και η ακροαριστερά και η πόλωση...
1: Πάρα πολύ σωστή η διαπίστωσή σου, έτσι είναι.
0: Συνεπώς λοιπόν, συμφέρον εθνικό είναι μια μετριοπαθής αριστερή φωνή που ο Τσίπρας θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει πιο σοφός πια.
1: Δεξιά φωνή.
0: Ακριβώς, δεν θα λέγεται Τσίπρας, δεν θα λέγεται Αντουλάκης, θα λέγεται Γυρουλάνος, θα λέγεται Διαματοπούλου, δεν ξέρω ποιος θα, πώς θα λέγεται. Αλλά το ιδανικό για την ελληνική δημοκρατία είναι να υπάρχει στα κεντροαριστερά μια δυνατή δύναμη η οποία να χαλιναγωγεί και τις ακραίες φωνές. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον κίνδυνο του λαϊκισμού. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός.
1: Τα κρατώ όλα αυτά. Φάνη μου, σε ευχαριστώ και για τη ενδιαφέρουσα σημερινή μας συζήτηση. Φάνη Σουγκρίνης, επαγγελματίας, δικηγόρος, οικονομολόγος, τα πάντα, άνθρωπος των επιχειρήσεων και της
0: οικονομικής. Επιχειρησιακός διευθυντής του Opinion. Τώρα τα άλλα είναι παλιά.
1: Μόλις τώρα θα το έλεγα, θα το προσέθετα. Τι σημαίνει αυτό όμως, γιατί δεν το έχω δει αλλού αυτό το τίτλο. Τι καινοτομία έχετε κάνει εκεί στο The Opinion το τελευταίο καιρό?
0: Το πρωτότυπο. όχι, ειλικρινά, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφης, Γιάννη, το όχι μου ξανασυζητήσει, οπότε...
1: Ως αναλυτής, αρθρογραφής, γράφης...
0: Αρθρογράφος όμως και άλλος δημοσιογράφος, θα ήταν αστείο ένα μέσο να είχε σαν γενικό του διευθυντή έναν... Έχω πιο πολύ ένα ρόλο διοικητικό που έχει να κάνει με την πρόοδο της επιχείρησης, ας το πούμε έτσι. Αυτό μου έχουν αναθέσει και αυτό κάνω. Έχουμε την ευτυχία τη Βατάλη σαν διευθυντήρια σύνταξης, η οποία είναι εξαιρετική. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους γενικά εδώ πέρα. Και εγώ έχω ένα ρόλο που έχει να κάνει και αυτή, εντάξει, για όποιον θέλει να με διαβάζει, κάθομαι και γράφω και μια μπουρδα.
1: Όχι, εντάξει, μην αυτομαστιγώνεσαι έτσι. Θα έλεγα ότι ο γραπτός σου λόγος είναι αρκετά ευαθητικός. Τώρα στο προφορικό είσαι και λίγο χαλαρός, οφείλω να πω, αλλά στο γραπτό σου λόγο είσαι αρκετά ευαθητικός. Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις σου. Έχεις επιχειρήματα και τεκμηριώνεις τις απόψεις σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, και η σημερινή εκπομπή στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash, 99,4. Εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε όταν τελειώσουν, αμέσως μετά και από το κανάλι του Flash στο YouTube, flash94.gr. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και φυσικά την αρχική μου πολιτική ανάλυση μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube που γράφετε «Μας αφορά» τον τίτλο της εκπομπής, για τις μπαγκλώτες πατάτε και έχετε μπροστά σας όλο το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο, φίλες και φίλοι. Πάλι μαζί το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και μετά στην αθλητική μας ενημέρωση. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με διατάξεις νόμου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία όταν πρόκειται για ποινικές εμπλοκές βουλευτών. Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς αλλά και να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες της G7 κατά τη δεύτερη μέρα των συνομιλιών τους στο Παρίσι. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καθώς και με στελέχη του ΚΚΕ. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθος κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Συντάγματος. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας την για εθνικές υποχωρήσεις, θεσμική παρακμή, πολιτική συγκάλυψη, κοινωνική αναλγησία και εγκατάλειψη των ανθρώπων της παραγωγής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash
0: 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στα 10 λεπτά μετά τις 3. Ξεκινάμε με Football Factory στον Flash. Παρέα θα περάσουμε το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 5 με όλη την επικαιρότητά μας, την αθλητική κατά βάση, με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Σωστά?
1: Σωστά. Νομίζεις?
0: Είμαι σίγουρος.
1: Νομίζεις?
2: Σωστά.
0: Είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
2: Σωστά.
1: Γιατί ποτέ να μην είσαι σίγουρος?
0: Πολύ σίγουρος. Για τους συνεργάτες μου είμαι σίγουρος.
1: Ναι, καλά. Άμα σου λέω εγώ.
2: Καλά, ρε. Τι καλά,
0: γιατί
2: τι,
0: έτσι, ρε.
2: Δεν ξύπνησες καλά πάλι, τι έπαθες? Μην είσαι σίγουρος.
1: Δεν κοιμάμαι καλά, δεν... Γενικώς δεν πάει καλά. Γενικώς δεν πάει καλά το πράγμα.
2: Ναι, δεν κοιμάσαι καλά.
1: Και αυτό δεν ξέρω πώς θα στρώσει.
2: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν κοιμάσαι καλά, δηλαδή. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα, για πες μου.
1: Πονάσαι δεν κάπου μπορώ να το εκτιμ... ή απλά... δεν μπορώ να το εκτιμήσω, Γιάννη, τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Και δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Ούτε καν στον ύπνο. Θα μου πεις, πάει καλά στο ξύπνιο, για να πάει στον ύπνο. Ναι, ούτε αυτό.
2: Είναι θέμα, λοιπόν, γενικότερα το να εκτιμήσει την κατάσταση.
1: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όπως δεν μπορώ να εκτιμήσω το πως 3 και 10 είναι ένας εδώ από κάτω και κόβει τα τέτοια. Με το... τα φύλλα, ρε παιδί μου, το... πώς το λένε το μηχάνημα αυτό, το μακρύ, το φαρδί που κόβεις τους θάμνους. Αυτό. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω.
2: Εντάξει, περιέγραψες, ωραία. Ναι. Εντάξει, μέχρι δηλαδή, τις 3 ώρα νομίζω ξεκινάει...
1: Τι να του πω και σε ποια γλώσσα αυτού του ανθρώπου τώρα. Που εμένα, εντάξει, μπορεί να επηρεάζει την εκπομπή.
2: Δεν ακούγεται κάτι πάντως.
1: Δεν ακούγεται.
2: Εγώ δεν ακούω κάτι.
0: Κάτσε, 3,5-5,5 δεν είναι το
2: ωράριο. Εκτός από τη φωνή μου.
1: 3,5.
2: 3,5-5,5 είναι 3,5.
1: Νομίζω.
0: Νομίζω 3,5-5,5 είναι. Περίμενε.
2: Για δες.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί τώρα
1: γιατί πρέπει να...
0: Είναι και θερινό, χειμερινό. Τώρα θερινό είμαστε, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το βρούμε.
1: Και μετά αυτά είναι τα παιδάκια. Άμα φωνάζουν και άμα κλαίνε και άμα...
0: Να το... Ναι, από 1η Απριλίου μέχρι, ναι, 30 Σεπτεμβρίου, 3, ναι, με 5,5. Πες το, ναι, ό,τι θες, όποια γλώσσα θες.
1: Σε ποια γλώσσα, ρε Ανέστη, να του πω.
2: Βγες και φώναξε.
1: Καταλαβαίνει μόνο τον Πινελίκ, θα καταλάβει.
0: Η χειμερινή είναι 3,5-5,5.
1: Όπως πήγα και την άλλη φορά εκεί στο στούντιο, στο ΠΑΟΚ 24. Μάθατε τι έγινε. Πού δεν πήγαινε κανείς. Οι άλλοι ρυφηφοί κανονικά, ρε. Σκάβαν τον τοίχο. Και πραγματικά κατάφεραν να βγουν στο δικό μας στούντιο. Αλήθεια, να άνοιξαν τρύπα. Δεν ξέρω τι ήθελαν να κάνουν. Και τους έλεγα σε σπαστά ελληνικά όπως μπορούσα... Όχι, ρε παιδιά, τώρα 6 με 8, δεν μπορούμε, κύριε, έχουμε και εμείς αυτό. Και σκάβαν και βγήκαν στο δικό μας, κανονικά, στον τοίχο.
2: Σκάβαν και λάθος, δηλαδή.
1: Ναι, χορτοκοπικό.
0: Μια καλησπέρα δεν είπαν στην εκπομπή.
1: Με Σινέζα λέγεται. Σιγά, μωρέ, εσείς. Σιγά, αμέσως θυχτήκατε.
0: Όχι, ρε, αυτό είναι για τα χόρτα. Εσύ λες για το θάμνο.
1: Ναι, το θάμνο κόβει αυτός. Αλλιώς λέγεται το εργαλείο, δεν λέγεται
0: η Μεσσηνέζα. Είναι για τα χόρτα.
1: Αχα.
0: Περίμενε, είναι αυτό που έχει κουμπωμένο που... πάνω. Περίμενε. Λιώ. Το έχει κουμπωμένο πάνω στη μέση του. Έχει δυο.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι η Μεσσηνέζα.
1: Η Μεσσηνέζα είναι με τη λωρίδα που έχει κάτω το.
0: Ναι, ναι.
1: Τη χορδή εκείνη.
0: Μπράβο, που γυρίζει και κόβει τα χόρτα.
1: Ωραία, ωραία. Μεσσηνέζα. Αυτό, το άλλο πώς λέγεται που κόβει το θάμνο, που είναι και αυτό μεγάλο σε μήκος.
2: Ποιον ρωτάς?
1: Όλους, ρε παιδιά. Εδώ έχει. Η Μαρία μας κοινό έγραψε για τη Μεσσηνέζα. Ο Πασχάλης, χορτοκοπτικό.
0: Δεν ξέρω αν λες
1: μπορντουροψάλιδο. Λες, φίλε, να πάω να του πω αυτούνου τώρα από κάτω, φίλε, εσύ με το μπορντουροψάλιδο,
0: ναι,
1: έχεις παραβιάσει το ωράριο. Πιστεύετε θα συνεννοηθούμε ή θα χάσουμε το μεσημέρι μας?
2: Κάνε μια προσπάθεια, ρε φίλε, και έλα να μας πεις τι έγινε.
1: Θα το τραβήξω σε βίντεο αυτό.
2: Σε βίντεο τώρα στο διάλειμμα.
1: Θα ανέβει, θα ανέβει αυτό. Άμα θα ανέβει. Αυτά είναι βίντεο. Αυτό είναι content.
2: Κάντο για να δούμε, ναι.
1: Αυτό είναι content.
0: Είναι και η λέξη τέτοια, το μπορντουροψάλιδο μπορεί να...
1: Ναι, ναι.
0: Να το αποτελειώσει εντελώς.
1: Ναι. Αχ, Παναγία μου. Τι λέει ο άλλος, ο Σαββίδης τον έστειλε για όσους πριονίζουν την καρέκλα του προπονητή. Για πες, ποιος την πριονίζει, φίλε, πέρα από τους ίδιους τους παίχτες του. Πες εσύ. Ποιος πριόνισε την καρέκλα του προπονητή, πέρα από τους παίχτες του, τους πολύ αγαπημένους του ποδοσφαιριστές. Αυτούς που τους λατρεύει και τους φέρνει σαν παιδιά του και εκείνοι τον πουλάνε κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ποιος άλλος του πριώνει στην καρέκλα? Ποιος άλλος? Αχ, τι τραβάμε. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Ο Αταμάν φεύγει. Ακούσατε τίποτα? Και εμείς λέγαμε μήπως και περάσουν.
2: Εξαρτάται σε ποιο site διαβάζεις. Ας πούμε, το Γκαζέτα λέει ότι φεύγει. Mm. Σωστά. Το Πορτοκάλο Πράσινο λέει παραθέτει δείπνο την Πέμπτη στον Αταμάνο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Οι δύο άντρες θα τα πούν από
1: κοντά. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
2: Όχι, όχι, όχι. Όπου θα γίνει και ο απολογισμός σεζόν στη EuroLeague πριν από τους τελικούς στοίχημα.
1: Αυτό, ρε φίλε, πριν τον ημιτελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο κύπελο, όχι ημιτελικό, προημιτελικό, έφεραν το Hayes Davis. 4,5 εκατομμύρια συμφωνία. Τώρα πριν τον ημιτελικό στο πρωτάθλημα θα διώξουν και το καλύτερο του ΠΑΟΚ, τον Αταμάν. Γιατί? Γιατί?
2: Ναι. Γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωτηρία διαφορετικά. Σου λέμε το Σερελί, θα δούμε και, πώς θα λέτε, plays. Η μπασκετική. Θα δούμε, ναι, και πέντε, ναι, plays. Ναι. Ναι. Που δεν βλέπουν.
1: Και ένα σεβασμό του ενός προς τον άλλον.
2: Του προπονητή προς τον παίκτη, εννοείς.
1: Και των παίκτων προς τον προπονητή, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Τσάπρας και Μπάμπα. Τα δύο ονόματα στη ρίστα του Λιμπάρτα. Ο Τσάπρας και ο Μπάμπα.
2: Ποιος Μπάμπα?
1: Με τον Μπάμπα. Μάλλον του πάω. Ξέρω εγώ, έχει και ένα άλλο Μπάμπα. Αυτό με τον Μπάμπα νομίζω ότι είναι ένα... Τώρα θα με πεις ο Πόκ έχει τόσα και τόσα. Του Μπάμπα είναι το ζήτημα. Έχει αρκετές παραμέτρους του Μπάμπα το θέμα.
2: Μπάμπα και δεν το έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Και...
1: Όχι, συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο δεν έχει.
2: Α, δεν έχει.
1: Αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι έχει και τι δεν έχει. Και αν θα πάει και στην εθνική του. Φαντάζεσαι να πάει στην εθνική του? Φαντάζεστε? Ο εαυτός του λέει φέτος, μόνος του τα έχασε όλα. Γράφει εδώ ο Γιώργος. Είναι ο πιο επιτυχημένος, ο πιο αγαπημένος, αλλά καλή συνέχεια στην πορεία του. Εύκολα το λες, φίλε. Έχεις ψάξει εσύ για τον αντικαταστάτη του? Θεωρείς ότι μια μεγάλη ομάδα οργανωμένη όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως θέλει να είναι, αποφασίζει για τον προπονητή και ψάχνει για τον αντικαταστάτη του έτσι, σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα? Ή μήπως ο ΠΑΟΚ υπό κανονικές συνθήκες, εφόσον έχει πάρει ή είχε πάρει ή όταν θα πάρει αυτή την απόφαση, θα πρέπει να δουλεύει για την αντικατάστασή του 1, 2, 4, 6 μήνες, ίσως και παραπάνω? Ποιο είναι το σωστό? Εύκολα το λέμε. Όλα γενικά τα έχουμε εύκολα.
2: Αυτό που λες και σαφώς και πρέπει να συμβαίνει. Δεν μπορεί να πάρεις μια απόφαση στο πόδι, μια τέτοια απόφαση.
1: Γιατί σίγουρα μέχρι την Παρασκευή το Σάββατο δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Σίγουρα. Δεν ξέρω μετά. Δεν βάζω το χέρι μου για τίποτα στη φωτιά μετά. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουν χαζέψει. Όλοι. Μετά από αυτό που έγινε και την Κυριακή. Αλλά οκ. Okay. Το πόσο χαζεύει ο καθένας έχει και ένα όριο. Τι να κάνουμε. Ο απλός φίλαθλος έχει δικαίωμα να είναι χαζεμένος όλο το καλοκαίρι. Να μην το ξεπεράσει ποτέ. Έχει δικαίωμα. Κακό του κεφαλιού του βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ο προπονητής λίγες μέρες, ο ιδιοκτήτης λιγότερες. για να δούμε τι γίνεται μπροστά. Μην υπεκφεύγεται, λέει, για τον Αταμάν, αν θα φύγει ο Μπαρμπαλουτσέσκου. Δεν ξέρουμε, φίλε. Τι λέει, όταν εμείς φωνάζουμε για τον ΠΑΟΚ συνθήματα, τις ώρες κοινής ησυχίας, φωνάζεις τους αστυνομικούς, ας τον άνθρωπο να βγάλει το μεροκάματο για να μπορεί να πάρει το διαρκές χρόνο στον ΠΑΟΚ. Εγώ φωνάζω αστυνομικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Αν εγώ βλέπω τον προπονητή αυτή τη στιγμή να μπορεί να διαχειριστεί το οτιδήποτε. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω και αποφεύγω να παίρνω και θέση. Ναι, αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Σίγουρα. Το σωστό είναι να έχει μια λίστα από προπονητές. Ο Τάισον, μήνυμα του Τάισον.
2: Λίστα από προπονητές μπορεί να έχεις. Τι σημαίνει όμως ότι οι προπονητές περιμένουν εσένα στην ουρά ενώ έχεις προπονητή? Σε Τάιμπορ, σαφώς και θα έχεις.
1: Τα λάε αυτή κάνει, δεν περιμένει.
2: Ορίστε.
1: Τάισον, μήνυμα. Άμεση μετάφραση στα ελληνικά. Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μία σειρά, εμείς να δεις. Αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω, μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μάλιστα. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσους βρίσκονται κοντά στο σύλλογο. Ναι. Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας. Ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μας δώσατε πολύ αγάπη και στήριξη. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μας υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς τους παοκαράδες, το μεταφράζει, παοξίδες, που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμα μια χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη στον ΠΑΟΚ. Γράφει ο Τάισον πριν από λίγο. Να, ο Τάισον χρειάστηκε 2-3 μέρες να βάλει στη σειρά τις λέξεις και τις σκέψεις του και να περιγράψει το πόσο δύσκολα βίωσε αυτή την χρονιά, αλλά και το ότι οι οικογένειες πάντα βρίσκουν λύση και σηκώνονται και προχωρούν ξανά μαζί. Εντάξει. Σεβαστές οι απόψεις. Καρατάλα, στην επικαιρότητα, η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας. Το ζήσαμε και αυτό.
2: Ναι, ρε, εσύ, ναι.
0: Ήθελες να το πας μέχρι τέλος.
1: Ήθελα, ναι, ήθελα. Τι, εννοείται. Ήθελα.
0: Και άντε τώρα, ο φίλος της Άρσεναλ να μην συμπαθεί την Μπόρνμουθ.
2: Η οποία δικαιούται να κερδίσει,
1: Ναι.
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ ανταγωνιστική, πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, δεν θα έλεγα την αδική στο τέλος ή όχι, γιατί και εσύ τύχε τις ευκαιρίες της, αλλά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Εντάξει, εκεί που έφτασες στο 94, ναι, στο 1-0, έτσι μπορείς να πεις λίγο να αδικείται. Λίγο να κρατούσε και θα έπαιρνε την νίκη.
2: Με το δοκάρι.
1: Αυτό μας έσωσε εμάς το Champions League. Τι σήμαινε το γκολ του Χάλαντ?
2: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν μας έρθει το μεγάλη Λίβερπουλ.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα στο τέλος.
2: Είναι διαφοράς τώρα. Πρέπει να χάσεις.
0: Πρέπει να κερδίσει με πολύ μεγάλο σκόρ η Μπόρνμουθ και να χάσει.
1: 10, συν 10 γκολ η Λίβερπουλ και αυτοί έχουν συν 4.
2: Δηλαδή πρέπει να χάσεις, ας πούμε, 3-0.
0: Και να κερδίσει 4 η Μπόρνμουθ.
2: Και να κερδίσει 4-0 η Μπόρνμουθ. Εσύ με ποιον παίζεις?
1: Η μεγάλη Λίβερπουλ φιλοκτενεί την Μπρέτφορντ. Έχει City, Άστον Βίλα.
0: Νότιγχαμ Μπόρνμουθ.
1: Νότιγχαμ Μπόρνμουθ. Μάλλον βγήκαμε Champions League. Και θα δούμε, μην τυχόν βγούμε και τέταρτη. Αν και Ο Ολυμπιακός, νομίζω, έτσι, θέλει την Άστον Βίλα να βγει εκείνη την Τετάρτη και να πάρει και την κούπα σήμερα. Τελικός Europa League σήμερα. Έφτασε εκεί η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ.
2: Ποιος τελικός για τον Έμερη αυτός?
1: Οκτώς, έβδομος, εκτός.
2: Κάτσε να δούμε λίγο.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνετε ποια είναι? Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άγγλοι και Έμερι. Έξι πρέπει να είναι τελική. Πέντε πρέπει να έχει πάρει, ένα να έχει χάσει. Το Arsenal Chelsea πρέπει να έχει χάσει και να έχει πάρει τρία με Σεβίλη, ένα με Villarreal και ένα ακόμα.
2: Κάτσε να τον βρούμε, ρε Ανέστη, και τα δούμε όλα τώρα σιγά σιγά. Άστον από το Βίλα. Σωστά. Μην μπει κανένας από το Βίλα Πάρκ. Λοιπόν, η Άστον Βίλα, λοιπόν, αυτή η ιστορική ομάδα της Αγγλίας, που έχει ένα Champions League. Εν πάση περιπτώσει, ένα κύπλο πρωταθλητριών. Όχι Champions League ακριβώς.
0: Τέσσερα είναι τα Europa του Emery.
2: Τέσσερα είναι.
0: Τρία Σεβίλη, ένα Villarreal. Και έχει και ένα χαμένο με την Arsenal.
2: Έχει χαμένο με την Arsenal. Με ποιον έπαιξε τελικό?
0: Chelsea. 4-1. Στον Πακού.
2: Πω, αυτά δεν τα θυμάμαι, ρε φίλε. Ευτυχώς δεν πάω σε τηλεπαιχνίδια, γιατί αν μου κάθονταν καμιά τέτοια ερώτηση θα ήταν... Θεωρητικά θα ήταν σίγουρο, θα τη βρω, δεν θα την έβρισκα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτσε, είναι ήταν αυτός. Τελευταία. Αυτός ήταν, ναι. Το 19.
2: Ουνάι Έμερι, λοιπόν.
0: Τότε, τη χρονιά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Τζέλση στο Europa, η Τζέλση πήρε το Europa.
2: Ο οποίος Ουνάι έχει, ναι, έχει ένα πρωτάθλημα Γαλλίας. Σωστά. Τώρα τα βλέπω όλα μαζί. Με την Paris Saint-Germain το 17-18. Έχει 4 Europa, ένα με τη Villarreal και 3 με τη Σεβίλη, τα οποία ήταν και συνεχόμενα 14-15-16. Δύο κύπελα Γαλλίας με την Paris. Δύο Link Cup Γαλλίας και δύο Super Cup, ναι, αυτά. Πρωτάθλημα δηλαδή έχει ένα με την Paris Saint-Germain. Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον Unai Emery, αν θα καταφέρει να πάρει το πέμπτο του. Εσύ, Δημήτρη, βλέπεις κάτι άλλο και όχι Aston Villa?
1: Το σκέφτομαι. Δεν είμαι και σε πολύ καλή θέση να σκεφτώ. Ας βγει χείρε, παιδί μου, στην κανονική διάρκεια. Γιατί να μην βγει ισόπαλο.
2: Ναι, καλά, okay, ναι.
1: Έχουμε και πολύ καιρό να δούμε κάτι σημαντικό να κρίνεται στα πέναλτι. Γιατί όχι.
2: Στα πέναλτι κρίθηκε το προηγούμενο Μουντιάλ. Σημαντικό.
1: Το Μουντιάλ...
0: 4 χρόνια έχει από αυτό, Ριγέννη. 3,5.
2: Ναι, αλλά ήταν το τελευταίο, βέβαια. Champions League...
1: Είχαμε χορτάσει, βέβαια. Είχαμε, δηλαδή, πραγματικά... γεμίσει από ποδόσφαιρο στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.
0: Στο Μουντιάλες.
2: Εκείνο το παιχνίδι, ναι, βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, από τα πιο ξεχωριστά παιχνίδια που έχουν γίνει τώρα στην ιστορία του Μουντιάλ. Συνολικά.
1: Mm-hmm. Μια χαρά περάσαμε. Άλλο ειδησογραφικά, κάτι πολύ μεγάλο. Όχι, έτσι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την συμφωνία βεβαίως του Άρη με τον Γρηγορίου, όπου σίγουρα υπήρχε κάποια προσπάθεια για τον Νίκο Παδόπουλο, δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Άρης κατέληξε στον Γρηγορίου. Ο Ηρακλής έχει τον Ματζάρη, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο προπονητής του, αλλά πραγματικά περιμένουμε αποφάσεις και εξελίξεις. Ακόμα δεν έχουμε κάτι να δώσουμε σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει διάψευση ότι αυτός ο Δανός είναι ο πρώτος στόχος. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το Appledorn. Το Appledorn κάτι μου λέει εμένα. Όχι, έχουμε πάει. Σίγουρα έχουμε πάει. 6 Ιουλίου. Τι λέει, ρε φίλε? Η προετοιμασία θα δείξει.

0: μέρες στο εξωτερικό αποκλείεται. Μεγάλο πλεονέκτημα φυσικά αυτή η άνεση χρόνου για την ΑΕΚ, η οποία παίζει 19 Αυγούστου με 25 Αυγούστου, δηλαδή μαζί με το πρωτάθλημα θα δώσει και δύο τελικούς, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια τότε για να μπει στη League Phase του Champions League. Φοβερά, πώς να το πω, όχι ευνοημένη. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να παίζει play-off μόνο. Ωραία. Αυτά. Κάτι άλλο πολύ σπουδαίο δεν βλέπω. Η Κηφισιά ανανέωσε τον Μουντιαλικό Αντωνίσε. Μουντιαλικός. Με το Κουρασάο.
1: Πάει Μουντιάλ. Με το Κουρασάο, ναι.
0: Φοβερά πράγματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να κάνουμε και εμείς την ενδεκάδα πρωταθλήματος κάποια στιγμή. Για πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Plus 99,4.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαϊνίδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: Συνεχίζουμε στα 37 λεπτά μετά τις 3 με Football Factory στον Flash, παρέα με το Artemis Real Estate και όλες τις επιλογές που έχουμε γύρω από την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο realestate.gr, με την σύνθετη αναζήτηση και τα φίλτρα για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια και το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκη από τα Πυργείο 77 στις Σικές και στη Βουλγαρία Σόφια στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ. Μοναδική Πίτσα Ράφαελ με τα τέσσερα καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Το υπερπλήρες μενού της, ό,τι και αν διαλέξετε, γευστικότατο, φτιαγμένο από ολόφρεσκα υλικά στην Πίτσα Ράφαελ. Σας προκαλούμε πραγματικά να τη δοκιμάσετε. Να τη δοκιμάσετε όσοι δεν την έχετε δοκιμάσει ακόμα, από αυτούς που μας ακούτε εδώ και 3-4 χρόνια, να την εξυμνούμε.
1: Σε βραδιές ποδοσφαίρου ή όχι?
0: Γενικά.
1: Α.
2: Γενικά. Every night, και... δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη.
0: Το περασμένο και Σάββατο, ο Eurofan, Eurovision Fan, πώς λέγεται, Πίτσα Ράφαελ και Eurovision. Oh. Δεν είναι βραδιά ποδοσφαίρου.
2: Κοίτα, αυτό με την Eurovision προχθές φαινόταν ρεκόρ, γιατί ήμουν και εγώ σε μια εκδήλωση και όταν
1: Φαν της Eurovision.
2: Ερχόταν, όχι την Eurovision, μια εκδήλωση ποδοσφαιρική. Και όταν η εκδήλωση ξεκινούσε, άρχισαν να έρχονται οι πίτσες. Τους λέω, τις πίτσες γιατί τις φέρατε από τώρα, τους που τις παραγγείλανε, γιατί πήρατε τις πίτσες από τώρα, θα παγώσουν. Λέει, δεν γινόταν μετά, γιατί κατά τη διάρκεια της Eurovision
1: sold out.
2: Έχουν ήδη κλεισμένες, ναι, παραγγελίες, οι οποίες, οπότε τις έφερε τώρα, τις φέραν τώρα, νωρίτερα. Δεν το περίμενα.
0: Έχουν γίνει πολλές τέτοιες καταγγελίες από το Σάββατο. Δηλαδή, έτσι.
2: Τι έγινε στη Ράφαελ, φανταστείτε.
1: Μια χαρά να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνύματα γρήγορα, γρήγορα. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα του Χρήστου, το οποίο το χάσα. Να την πούμε την εκπομπή «Η Μαρία της Σιωπής». Δεν κατάλαβα το μήνυμα, το έχασα πάντως.
2: Αμάν,
1: ο Χρήστος...
2: κάνε ρε φίλε λίγο...
1: Άλλος Χρήστος, πώς γίνεται οι ομάδες της Αθήνας να παρουσιάζουν άμεσα τα διαρκείας για την επόμενη χρονιά? Εμείς θα παρουσιάζουμε σχεδόν ένα μήνα μετά. Ναι, πήγα να πω ότι στις ομάδες της Αθήνας, ας πούμε, και φέτος και τώρα το καλοκαίρι υπάρχει μια ανυπομονησία. Η ΑΕΚ έχει το κλίμα υπέρ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το γήπεδο, γιατί έχει σχέση το φετινό διαρκείας του Παναθηναϊκού και με το νέο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πάντα έχει μεγάλη ζήτηση, αλλά ναι, και ο ΠΑΟΚ όταν είχε το κλίμα μαζί του, το οποίο είχε το 24, πάλι δεν βιάστηκε, πάλι τα έβγαλε σε συγκεκριμένο timing. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει το timing που έχει, καλός ή κακός. Για τον Τάισον, ένας φίλος σας μας γράψει, αν στο τελευταίο μάτι ήταν διαθέσιμος, όπως υπονοεί ο Κόλκας ή όχι. Το τελευταίο μάτι ακούσαμε τον προπονητή να λέει ότι δεν θα μπορούσε να παίξει. Η αγάπη η Γαβριλίδου έλεγε ότι ο Τάισον, εγώ δεν το είδα, δεν ξέρω, ο Τάισον σηκώθηκε προθέρμανση στο μάτς. Δεν ξέρω. Ο Βασίλης, αν πληρώνομαι εγώ από την ΠΑΕ να ψάξω, λέει, για προπονητή και για παίκτες, σε κάποια οργανωμένη ομάδα θα είχαν ήδη έτοιμες λύσεις. Επίσης, αν δεν έχουν ποτέ λύση, θα τον βαλσαμώσουμε τον Λουτσέσκου. Όχι, αλλά είναι υποχρεωμένοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα μετά από τόσο μεγάλη συνεργασία με ένα προπονητή. Πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ δύσκολη. Έχει αποδειχθεί στο ποδόσφαιρο. Για όσες ομάδες έχουν δεθεί με ένα προπονητή, πόσο δύσκολο είναι να τον αντικαταστήσουν και να πετύχει ο επόμενος. Αν σεβάστηκαν οι παίκτες στη διοίκηση και έμειναν ως σήμερα ή τους έγραψαν όλους, διοίκηση και συμπαίκτες, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πήραν άδεια και έφυγαν. Με άδεια, αυτό λέει ο ΠΑΟΚ. Αφού ο Ράσβαν θέλει να πάει σε ένα δάσος, ας τους πάει με τον Ιβάν ο Άγγελος στην Εσφυγμένου να καταλαγιάσουν τα πνεύματα, μπας και καθαρίσει το μυαλό. Μακάρι.
0: Από το προχθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, Υπάρχει και φωτογραφία που ο Τάισον είναι μαζί με τον Τσονάκα, όχι στον πάγκο ρε παιδί μου, και έχει και αυτό το πορτοκαλί διακριτικό που φορούν οι αναπληρωματικοί όταν κάνουν προθέρμανση.
1: Άρα πράγματι σηκώθηκε προθέρμανση. Τώρα τι σημαίνει πρακτικά το ότι δεν ήταν διαθέσιμος και δεν μπορούσε να παίξει ενώ σηκώθηκε προθέρμανση. Δεν ξέρω. Είναι αυτή η θολούρα που υπάρχει γενικώς. Ο Αντώνης από όσο καταλαβαίνω, για το ένα δεν υπάρχει χρόνος, για το άλλο δεν έχει γίνει έρευνα. Τελικά για ποιες τρομερές αποφάσεις μας λέγατε μέχρι χθες. Οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη δομή της εταιρείας και την δομή του αγωνιστικού. Το κεφάλαιο προπονητής είναι άλλο κεφάλαιο, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα, έτσι, για μένα.
2: Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Σαφώς και είναι το πιο σοβαρό θέμα από όλα. Αυτό. Μπορεί να είναι μια εύκολη απόφαση, περίπτωση. Σαφώς και δεν τέθηκε μέχρι τώρα από κανέναν, τουλάχιστον από όσους έχουμε ακούσει, θέμα προπονητή μέχρι και πριν το τέλος. Όλες οι τοποθετήσεις είχαν να κάνουν με μια αναδιοργάνωση του οργανισμού.
1: Ναι. Το σωστό για μια ομάδα είναι να πάσα στιγμή να έχει λίστα με προπονητές, ακόμα και αν έχει κάνει ανανέωση με τον προπονητή που έχει. Ναι.
2: Λίστα, και βέβαια θα πρέπει να έχει. Φανταστείτε ότι δεν γίνεται να μην έχει. Εμείς να κάτσουμε, θα βγάλουμε μια λίστα. Εγώ με τον Ανέστη, αν κάτσουμε τώρα, σε μια
1: μπράβο,
2: εβδομάδα θα έχουμε
1: απέξω,
2: λίστα
1: για
2: προπονητές. Όχι, όχι, εσένα σε αφήνω γιατί έχεις πολλά στο μυαλό σου. Δεν, εσύ θα είσαι αυτός που στο τέλος θα επιλέξεις ποιος θα είναι ο καλύτερος. Ας πούμε, θα είσαι ο, πώς να το πω, sports director. Εμείς θα είμαστε το τμήμα το οποίο θα...
1: Εμένα να μου δώσει μια λίστα με όλους τους άλλους να επιλέξω πλην τον προπονητή.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Αν καθίσουμε λοιπόν μαζί με τον Ανέστη, οι τρεις μας, αφού θύχτε...
0: Δεν κατάλαβα τώρα αν αυτό είναι κοπλιμέντο ότι μπορούμε να κάτσουμε μαζί να βρούμε προπονητές ή ότι με είπες αργό σχολό. Δεν το κατάλαβα, αλλά...
2: Εντρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Δεν πω τέτοιο πράγμα εγώ για σένα. Ότι θα κάτσουμε σε 10 μέρες λοιπόν, θα ετοιμάσουμε μια λίστα με προπονητές. Και αυτό τι σημαίνει? Το πώς θα προσεγγίσω, το πότε, τι θα πάω να μιλήσω με προπονητή και να του πω: κοίταξε, εγώ έχω προπονητή, αλλά στην περίπτωση που ο προπονητής μου φύγει, μήπως θέλεις να το κουβεντιάσουμε? Σαφώς και θα έχεις λίστα. Δεν γίνεται να μην. Αλλά και τι, οι προπονητές αυτοί θα είναι όλοι ελεύθεροι? Και αν είναι κανένας ελεύθερος, θα πεις: καλά, ανενεργό προπονητή φέρατε. Η ΑΕΚ έφερε τον Νίκολιτς και πλήρωσε και τη ρήτρα του. Θα πει οποιοδήποτε, όχι εσύ που γράφεις το μήνυμα, προς Θεού, δεν το λέω για σένα. Μιλάω γενικά. Σαφώς και υπάρχουν λίστες παρακολούθησης προπονητών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι έτοιμος, όπως και για τους παίκτες τώρα. Πιθανόν να έχεις παίκτες έτοιμους τώρα να υπογράψουν. Όσο καθυστερείς, θα πρέπει να διατηρήσεις τις επαφές σου, ώστε να μην χάσεις τις επιλογές σου.
0: Να παραμένουν ζεστοί.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Όπως γίνεται δηλαδή σε όλους. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ μόνο. Όλες οι ομάδες κάπως έτσι λειτουργούν. Προσπαθούν να λειτουργήσουν και λειτουργούν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιλογή που θα γίνει θα είναι και σωστή στο τέλος. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα βγαίνουν. Αν θα κάνεις το σωστό προγραμματισμό. Κανένας στον κόσμο δεν έχει κάνει το σωστό προγραμματισμό ώστε να του βγουν 100% οι επιλογές του. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, μπορεί να το κουβεντιάσουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Γιατί, sorry, γιατί όλοι λένε για τον Βάργα, για τον Γκρούγκιτς. Γκρούγκιτς δεν το λένε, ρε Ανέστη, αυτόν.
0: Γκρούγκιτς, ναι.
2: Γκρούγκιτς και τον Κουτέσα που έπαιξε. Γκρούγκιτς βέβαια δεν συγκρίνεται. Πολύ λιγότερο χρόνο. Κάποιον σημείο και μετά δεν υπολογιζόταν. Δεν λέει για αυτού. Δεν λένε για αυτούς. Βέβαια, αν η ΑΕΚ δεν το είχε πάρει το πρωτάθλημα, θα λέγανε και εκείνους, κατάλαβες.
0: Πρώτη θα ήταν εκείνη, ναι.
2: Ναι, ήταν πρώτη στην κουβέντα.
0: Εγώ συνειδητοποίησα στο πρόσφατο ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, συνειδητοποίησα, θυμήθηκα, ότι υπάρχει σαν χαμπό στην ΑΕΚ. Ο οποίος, οκ, okay, είναι 20 χρονών, δεν αποκτήθηκε τώρα για να μπει και να πάρει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Είναι προφανώς επένδυση για το μέλλον. Αλλά αν το πράγμα είχε στραβώσει για την ΑΕΚ, αποκλείεται να Βλέπαμε και το όνομά του κάπου να γράφεται και γιατί δεν έπαιξε αυτός και 6 μήνες.
2: Τι θέση παίζει αυτός?
1: Χαφ.
0: Αμυντικό χαφ.
2: Ούτε καν το θυμόμουν. Σαφώς και αυτό θα γινόταν ανίστη. Γιατί αν τραυματιζότανε ο Μάριν. Ο Μάριν, ναι, σου ένας. Εντάξει. Και είχε επιβάρυνση ο Μάνταλος που θα ήταν ο επόμενος, θα ψάχνει να βρει το μεθεπόμενο. Επειδή δεν τραυματίστηκε κανένας, βέβαια, δεν πήγε σε αυτή τη διαδικασία η ΑΕΚ. Δεν τραυματίστηκε κανένας στο κέντρο εννοώ. Ή ο Ρώτα που έπαιξε. Ο Ρώτα πρέπει να παίξει καμιά 55 μάτς όλα. Πώς έπαιξε η ΑΕΚ? Πρέπει να τα έχει παίξει όλα ο Ρώτα. Έπαιξε ο Ντουμπάτζιο Καναδιού στην αρχή. Σε ένα κύπελο πρέπει να είχε μπει ο Κωσίδης με την Ηλιούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και μετά τώρα άνοιξα το Ρώτα εδώ να δω. 47 συμμετοχές, 4.223 λεπτά. 4.223 λεπτά.
1: Και με ρόλο σύνθετο, έτσι. Να ανεβοκατεβαίνει, γιατί τα χαφ κλείνανε, αυτός ανεβοκατέβαινε. Μπράβο του.
2: Να σας, άρα, σας διαβάσω τα λεπτά, βρήκαμε... συμμετοχής.
1: Τι λες?
2: Στο πρωτάθλημα, τα λεπτά συμμετοχής. Έχει, ναι, την πρώτη αγωνιστική, βγήκε στο 83 αλλαγή με τον Πανσεραϊκό. Έχει ένα μάτς που λείπει για κάρτα. Έχει δεύτερο μάτς που λείπει για κάρτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι 90-90-90. Με τον Παναθηναϊκό στο 4-0 που κερδίσανε, έπαιξε 84. Λείπει στο μάτς με τον Άρη στο Χαριλάου. Λέει ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν το θυμάμαι. Συνεχίζονται τα 90 λεπτά συνέχεια. Στο κύπελο Όφη και τα δύο μάτς 90. Αυτό που σας είπαμε την Ηλιούπολη ήταν στον πάγκο. Έπαιξε ο Κωσίδης σίγουρα. Και φυσικά στα play-off είναι όλα 90 λεπτά. Τα ευρωπαϊκά του Ρώτα είναι 90 Μπερσεβά, 90 Μπερσεβά, 90 Άρης Λεμεσού, 120 Άρης Λεμεσού, 90 Άντερλεχτ, 90 Άντερλεχτ. Κανονική, πώς το λένε, προκριματικά. Πού είναι τα άλλα. Και τα υπόλοιπα στο
1: και
2: conference.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχει τέτοια εικόνα?
2: Πώς γίνεται, είναι, παιδιά, άκου.
1: Πώς
2: τα
1: γίνεται.
2: Τα υπόλοιπα στο conference είναι όλα 90, 76 λεπτά με την Άντερλεχτ στην Άντερλεχτ. Όχι, βλακία είπα. Με την Αμπερντίν το 6-0. Βγήκε αλλαγή στο 76. Όλα είναι 90 λεπτά. Έχει βγει 3 αλλαγές. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο του.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Μπράβο του. Δεν υπάρχει απαιτητική θέση, απαιτητικός ρόλος. Πολλές φορές MVP άκουγα ότι είναι στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν ήταν μια...
2: Τι άκουσε και αυτός πριν από 2 χρόνια, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Τα θυμάστε? Και τι έλεγε, θυμάμαι που είχε πει ο Σταύρος, εγώ τον παίρνω το Ρώτα τώρα. Σε εκπομπή του είχε πει. Όταν τον κράζαν στην ΑΕΚ. Εγώ τον παίρνω το Ρώτα τώρα, δώσε τον μου τώρα, τον πάρω. Τώρα ο Ρώτα ασταμάτητος.
1: Μπράβο του.
2: Αλλά αν η ΑΕΚ το χανε, με το Ρώτα μόνο δεξιμπακ που θα πάμε. Γιατί αυτή είναι η λογική μας.
1: Λοιπόν, άρα στην προσπάθειά μας να κάνουμε σήμερα πριν φύγουμε εντελώς από τη χρονιά την κορυφαία εντεκάδα. Στο τέρμα υπάρχει κάτι άλλο από 300? Θα μπορούσε να τεθεί κάποιο άλλο δίλημα, κάποιος άλλος υποψήφιος?
0: Δεν νομίζω για φέτος.
1: Από πλευράς σταθερότητας. Έτσι σε όλη τη χρονιά. Γιατί καλά διαστήματα είχε, ο Τζολάκης μπορεί να είχε,
2: ο Παβλέγκα μπορεί να είχε.
1: Αλλά, εντάξει, διαστήματα. 300.
0: Εντάξει, παιδιά από ΠΑΟΚ, επειδή τώρα το αναφέραμε και το θυμήθηκα, το είδα ξανά χθες, προχθές, μετά το τελείωμα της σεζόν τέλος πάντων. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει με τους τερματοφυλάκες. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Σε μία σεζόν ολόκληρη με 55 επίσημα παιχνίδια οι δύο τερματοφύλακες να έχουν διαφορά αγωνιστικού χρόνου 12 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και μάλλον είναι τα 12 λεπτά που παίζει ο Παβλένκα μέχρι να τον τραυματίσει Τώρα, ο Σαγάλ ήταν ή ο Σβιντερσκι σε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Ε, δεν τραυματίστηκε νωρίς στο παιχνίδι.
0: Με τη Λάρισα δεν τραυματίστηκε νωρίς. Όχι. Με
1: το...
0: δεν θυμάμαι. Η διαφορά τους πάντως είναι 12 λεπτά. 28 εμφανίσεις και οι δύο, που βγαίνει 56, προφανώς γιατί έχουν εμφάνιση... Ναι, σε εκείνη η παρουσία σε παιχνίδι. 2.421 λεπτά ο άλλος, 2.409 λεπτά ο δεύτερος.
1: Οκ. Okay. Στρακόσια. Δεξί μπακ το κλείσαμε ήδη με την αναφορά μας. Ο Τσάπρας, πολύ καλή δεν χρονιά, βεβαίως.
2: Ναι,
1: και με πολλές ασίστ ο Τσάπρας. Μπράβο του. Στον Λεβαδιακό που θυμίζουμε ότι τελικά πράγματι πέτυχε να έχει την καλύτερη επίθεση στην Ελλάδα. Καθόλου μικρό επίτευγμα. Και με τον Τσάπρα να έχει πολύ σημαντικό ρόλο και με τόσες ασίστ. Αλλά ρώτα.
2: Ναι, και ο Κένι, εντάξει, και ο Κένι ήταν πολύ καλός στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, μέχρι τον τραυματισμό του στην Κηφισιά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν εντυπωσιακός για ένα διάστημα.
1: Αλλά για τον Πάο, πολλούς τέτοιους μπορεί να έχουμε.
2: Ναι. Αλλά αν
1: κρίνουμε όπως λέμε για την ομάδα, και... μπορεί να λέμε και για παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε ήταν...
2: Σωστά.
1: Ρώτα.
2: Για τη σταθερότητα και τη διάρκεια που είχε. Εντάξει. Ναι, αυτοί οι τρεις βέβαια ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν.
1: Αριστερό μπακ, νομίζω θα δυσκολευτούμε. Τι να πεις αριστερό μπακ. Ποιον από πού να ξεκινήσεις να πεις τον μπάμπα, δεν μπορείς να τον πεις. Παρά το ότι έπαιξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έπαιξε. Δεν έχασε αποστολή του ΠΑΟΚ. Να πεις τον το Βίχο. Να πεις τον Αθανασίου που και αυτός ήρθε αργά, έπαιξε λίγο. Τι να πεις τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο και τον Κυριακόπουλο.
2: Ίσως, αυτό θα έλεγα εγώ, περίμενα να τελειώσεις.
1: Ναι.
2: Παρότι είχε και αυτός έναν τραυματισμό εκεί δίμηνο που έμεινε έξω.
1: Ναι.
2: Αυτός που ήταν ο πιο σταθερός και ήταν κομβικός και για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού όταν ήταν αυτός καλός, ήταν και ο Παναθηναϊκός καλύτερος. Ίσως είναι ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω αν εσείς τι άποψη έχει.
1: Ο Βίχος δεν το ξεπερνάει. Από όπου και αν το δούμε.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή όπως μιλάμε για τον Ρώτα, στα αριστερά δεν υπάρχει. Ο Κυριακόπουλος είχε τον τραυματισμό που τον άφησε αρκετό καιρό έξω μια δόση.
1: Ναι, ναι.
2: Να κάνουμε μια μικρή σύγκριση ανάμεσα στους δύο.
1: Μπράβο, κάνε σύγκριση. Μπράβο. Για να είμαστε σωστοί. Σύγκριση
2: ανάμεσα στους δύο για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, πού κάνουμε συγκρίσεις για να ξέρετε.
0: Νομίζω Βίγο θα έβαζα.
2: Στο SofaScore γίνονται οι συγκρίσεις. Αλλά από υπολογιστή, όχι από κινητό.
1: Αχα.
2: Πάμε να δούμε τον Μάριο Βίχο, ο οποίος είναι γεννημένος του 2000, δηλαδή στα 26. Έτσι. Και είπαμε ότι το συγκρίνουμε με τον...
1: Κυριακόπουλο.
2: Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τον Γιώργο
1: στη θέση εκεί είμαστε λίγο προβληματικοί.
2: Είναι λίγο ένα θέμα. Και επειδή είχα μια κουβέντα προχθές με αδερφό διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει στο εξωτερικό, μου έλεγε, ναι, είμαστε καλοί για μετά από 3-4 χρόνια. Ποιο είναι το αριστερό μας μπακ μετά από 3-4 χρόνια στην
1: εθνική. Εθνική Ελλάδος.
2: Ποιο είναι.
1: Εθνική, ο Ντούγκα.
2: Μα αυτό είπαμε και εμείς στο τέλος.
1: Σοβαρά.
2: Στο τέλος της κουβέντας, ναι, γιατί ψάχναμε να δούμε, του είπα, ο Νόα Άλεν είναι ο ένας, τον οποίο δεν έχουμε δει καλά όμως, αλλά παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, οκ.
1: Ναι.
2: Είναι ο Νόα Άλεν. Από πίσω δεν έχει εμφανιστεί κάτι που να πιάσει για τα καλά την... Μετά από 3-4 χρόνια λέω, όταν όλοι αυτοί οι τωρινοί
1: θα είναι... έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα πουθενά.
2: Δεν άκουσα τι είπες.
1: Ούτε στο εξωτερικό υπάρχει κανείς. Τίποτα κανείς πουθενά.
2: Αυτός
1: μετά
2: ο
1: από Γιαννούλη, μόνο αυτός. Μάλιστα.
2: Ναι. Στην Ελπίδων δηλαδή, ψάχνει να βρεις και μετά είναι ο Ντούγκα.
1: Ωραία, οι ακαδημίες των ομάδων μας να πάρουν εντολή να δοκιμάσουν τα εξτρέμ τους στα μπακ.
2: Όπως κάναμε τον Ντούγκα δηλαδή.
1: Ο ΠΑΟΚ το κάνει εδώ και χρόνια.
2: Γιατί αυτό έγινε στην ουσία, ναι. Λοιπόν, ο Βίχος περισσότερα λεπτά συμμετοχή από τον Κυριακόπουλο, κοντά στα 900 λεπτά περισσότερα, όπως και αγώνες. Ωραία. 32 αντί 24.
1: Ωραία.
2: 2-1 goal, expected goals, ok, δεν παίζει σημασία πάνω κάτω, το ίδιο είναι. Mm-hmm. Τα shoot είναι τα ίδια, οι ευκαιρίες που δημιούργησαν μεγάλες είναι οι ίδιες, από 2, η assist mm-hmm. είναι από 1.
1: Μόνο?
2: Ναι, ναι, από 1. Η ex assist είναι 2-21 ο Βίχος, 2-50 ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν είναι 5 ο ένας, 6 ο άλλος, ισορροπία παντού. Οι μακρινές μπαλιές είναι και αυτές πολύ κοντινές. Οι σέντρες είναι 0,7-0,8. Το ποσοστό επιτυχίας του Κυριακόπουλου υψηλότερο. Ανά παιχνίδι, ε. Έχει 26,3, 17,5 ο Βίχος. Επανακτήσεις 0,9-0,9. Τα τάκλιν πολύ κοντά, 1,6-1,5.
1: Αυτή είναι μέση όρια, ε.
2: Δέχθηκαν, μέση όρια ένα αγώνα. Οι τρίπλες που δέχθηκαν είναι 0,7-0,9. Οι εκαθαρίσεις είναι 3 του Βίχου, 1,8 του Κυριακόπουλου. Τα μπλοκαρισμένα είναι το ίδιο. Επιτυχημένες τρίπλες 0,7 ο ένας, 0,8 ο άλλος. Τα ποσοστά τους καλύτερα του Κυριακόπουλου. Οι αμυντικές μονομαχίες λίγο καλύτερος ο Βίχος. Στις εναέριες αρκετά καλύτερος ο Βίχος. Χαμένες κατοχές 14,8 ανά παιχνίδι ο Βίχος ψηλά. 11,8 ο Κυριακόπουλος. Τα φάουλ περίπου τα ίδια και οι κάρτες τους. Ο Βίχος έβαγε μόνο μία κίτρινη κάρτα, λέει εδώ. Και τρεις ο τέτοιος. Δεν μπορείς να βγάλεις από εδώ συμπέρασμα.
1: Κυριακόπουλος.
2: Ο Ανέστης λέει Βίχος.
0: Εγώ Βίχος λέω, ναι.
1: Εσύ αποφασίζεις. Δύσκολη θέση, τι να κάνουμε.
2: Δύσκολη Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος.
1: Αριστερός στόπερ. Και
2: επιδραστικό στο παιχνίδι.
1: Ρέλβας Μιχαηλίδης, καλός ήταν. Ο Πιρόλα, ο Τουμπά,
2: ο Μάγνουσον.
1: Ο Μάγνουσον.
2: Όσο ήταν καλά ο Μάγνουσον, ήταν καλά,
1: ναι,
2: ο,
1: ναι,
2: ο Βαδιακός,
1: ναι.
2: Όταν τραυματίστηκε άρχισαν τα προβλήματα.
1: Μπράβο, επειδή βέβαια, πάντα Ρέλβας... η διάρκεια παίζει μεγάλο ρόλο, η διάρκεια. Μπορεί να το χάσει ο Ρέλβας.
2: Ο Ρέλβας που είναι και ο αγαπημένος του Ανέστη, δεν νομίζω να το χάνει. Ανέστη,
0: με τίποτα.
2: Με τίποτα, ε.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Τι θα κάνουμε. Με τίποτα, με τίποτα. Δεξί στόπερ. Εδώ λίγο. Ο Ρέτσος. Ο Μουκουντή.
2: Δεν νομίζω.
1: Ο Κιετζιόρα.
2: Όχι.
1: Ποιος άλλος κάπου.
2: Κοίτα, αν μπορούσαμε να βάλουμε δύο αριστεροπόδαρους, μπορεί να βάζαμε τον Μιχαηλίδη με τον Ρέλβας. Να βάζαμε αυτούς τους δύο στους καλύτερους στόπερ της χρονιάς.
0: Και γιατί να μην το κάνουμε?
2: Επειδή δύο αριστεροπόδαροι. Αλλά οι
0: καλύτεροι θα μπουν να παίξουν ποτέ.
1: Από τους δεξιούς δεν ξεχωρίζουμε κανέναν.
2: Από τους
1: δεξιούς
0: δεν ξεχωρίζουμε κανέναν πιο πολύ από τον Μιχαηλίδη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στο μεταξύ τους Μουκουντή Ρέτσος.
1: Εσείς για το Ρέτσο έχετε κακή εικόνα? Εγώ ακούω πολύ ακραίες τοποθετήσεις για το Ρέτσο. Χωρίς δηλαδή, να έχω...
2: Ότι δεν
1: έχω ακούσει διθυράμβους. Έχω ακούσει και από Ολυμπιακούς ξεφωνητά άγρια, το οποίο με παραξενεύει. Δεν έχω σχηματίσει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι Έλληνας παίχτης, αρχηγός, αυτός που θα τα ακούει πάντα πρώτος.
1: Ναι. Να βάλουμε Ρέτσο ή Μιχαηλίδη?
2: Αν πρέπει να βάλουμε δεξιοπόδαρο, θα βάλουμε το Ρέτσο. Αν όχι, οι δυο καλύτεροι στόπερ του πρωταθλήματος ήταν για μένα ο Ρέλβας με τον Μιχαηλίδη.
1: Ωραία.
2: Κατά την άποψή μου.
1: Ωραία. Ωραία. Κρατάμε.
2: Νομίζω
1: αυτό.
2: Συμφωνεί και ο κύριος Παπιόπουλος.
0: Συμφωνώ.
1: Ωραία. Έτσι. Τι θα παίξουμε? 4-3-3, ένα εξάρι.
2: Ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι.
1: Αχα. Εξάρι.
0: Πινέδα.
2: Εξάρι. Mm-hmm. Τον Πινέδα το βάλουμε στο 8. Έτσι είναι.
1: Υποψήφι. 6-8. Ας το δούμε ως ζευγάρι. 6-8.
2: Άρα θα δούμε 4 παίκτες. Θα δούμε 2 παίκτες.
1: Ναι.
2: Υποψήφι. Μεϊτέ,
1: Μεϊτέ
2: μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Αλλά μετά είναι μεγάλο το διάστημα.
2: Ναι, απλά μέχρι τότε ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος, λέω. Mm-hmm. Μετά είναι μεγάλο το διάστημα, ναι. Συμφωνώ. Ο Μάριν κάνει πάρα πολύ καλό τελευταίο, ξέρω εγώ, εξάμηνο, μετά τον Δεκέμβρη. Είναι πολύ καλός ο Μάριν στο 6.
0: Το Μάριν Πινέδα το άκουγα. Αλλά...
2: Το Μάριν Πινέδα το άκουγες, γιατί ναι, είναι αυτό που κλείνει και τη χρονιά καλά. Ο Κωστή είναι εντυπωσιακός μέχρι τον αποκλεισμό από το κύπελο. Γιατί εκεί το συμπαρασύρει και η πορεία της ομάδας, αλλά μέχρι τότε είναι πολύ καλός ο Κωστή. Στον Ολυμπιακό, εντάξει, από ο ΕΣΕ, κάναν πολύ περισσότερα πράγματα ο ΜΕΙΤΕ με τον Μάριν. Δεν θα έμπαινα σε σύγκριση ούτε με τον ΕΣΕ ούτε με τον Γκαρσία. Ο Μούζα δεν ήταν τόσο καλός φέτος, δεν έπαιξε και τόσο πολύ όσο την προηγούμενη χρονιά. Αλλά ο ΜΕΙΤΕ με τον
1: Κωστή
2: Μάριν...
1: Τον αποκλείουμε, είπαμε, τον αποκλείουμε τον Κωστή.
2: Όχι, δεν τον αποκλείω. Είπα ότι μετά τον αποκλεισμό,
1: ναι,
2: και αυτός... συμπαρασύρθηκε από τη... γιατί τον είχαμε στην 11η του Δεκέμβρη,
1: mm-hmm,
2: όταν είχαμε κάνει τότε είχαμε κάνει κανονική διάρκεια, είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι, όχι Δεκέμβρη,
1: πρώτου γύρου,
2: είχαμε κάνει του πρώτου γύρου, κάπως έτσι, ναι, τον είχαμε τον Κωστή, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είναι δίλημα.
1: Έχουμε τη βάση καλός ή κακός Μαρίν Πινέδα και ψάχνουμε αν κάποιος μπορεί να βγει από αυτό το δίδυμο και να μπει κάποιος άλλος. Ο ΜΕΙΤΕ πώς να μπει.
2: Πώς να μπει, γιατί είναι δύσκολο. Άσχημα, λες, τη χρονιά, αυτό λες.
1: Ο Κωστή πώς να μπει σε σχέση με τους άλλους δύο αυτούς. Ο Τσιριβέγια πούντος, δεν, δηλαδή υπάρχει εγώ...
0: Και αυτός έχασε, ναι, μεγάλο διάστημα.
1: Ναι.
2: Τσιριβέγια έχασε και μεγάλο διάστημα και έχασε και...
1: μεγάλο απόλυτο.
2: Ναι, και δεν έπαιζε και τώρα τελευταία που ήταν υγιής.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έπαιζε. Το μεταξύ, αν δούμε τα στατιστικά, ο Μάριν σε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες επικρατεί του ΜΕΙΤΕ. Έχει 3 γκολ, ο ΜΕΙΤΕ δεν έχει. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω εκεί τα ίδια. Έχει 7 assist. Ο ΜΕΙΤΕ δεν έχει.
1: Σόπαρε.
2: Ναι. Έχει δημιουργήσει 14 μεγάλες ευκαιρίες. Είναι και έχει και τα στατικά βέβαια. Που πολλά από αυτά προέρχονται από... πολλές από τις assist προέρχονται από τα στατικά. Ο ΜΕΙΤΕ έχει 1. Σέντρες δεν βάζω γιατί ο ένας χτυπάει τα στατικά. Επανακτήσεις ο ΜΕΙΤΕ είναι καλύτερος. Έχει 1 ένα παιχνίδι, μισή ένα παιχνίδι. Έχει ο Μάριν, τα τάκλ είναι πάνω κάτω τα ίδια, όπως και οι τρίπλες που δέχονται, οι εκαθαρίσεις, τώρα μικρές διαφορές, 0,8-0,7. Επιτυχημένες τρίπλες, ο ΜΕΙΤΕ είναι καλύτερος, έχει 71% επιτυχία στην... και η μία ένα παιχνίδι, οπότε υπολογίστε 22-23 συνολικά, γιατί τόσα μπαντς έπαιξε. Εννοείται ότι κερδίζει τις αμυντικές μονομαχίες και μάλιστα σε ποσοστό 57%. 100, ενώ ο Μάριν έχει 41%. Τις μονομαχίες στο έδαφος, συγγνώμη. Και στον αέρα το ίδιο. Έχει λιγότερες χαμένες κατοχές ο ΜΕΙΤΕ, 7,7. Ενώ 13 έχει ο Μάριν. Το 7,7 του ΜΕΙΤΕ είναι πολύ χαμηλό για εξάρι. Πολύ χαμηλό. Ενώ ότι είναι, είναι θετικό το ότι είναι πολύ χαμηλό. Μην μπερδευτούμε. Τα φάουλ, οκ, 0,9 ο ένας, 1,6 ο άλλος, ένα παιχνίδι και τα υπόλοιπα είναι οι κάρτες τους. Δεν ξέρω. Αποφασίστε εσείς.
1: Για 6-8.
2: Καλά, ο Πινέδα είναι ένας, δεν το συζητάμε. Ανέστη.
0: Νομίζω προς το Μάριν πάω. Αν δεν είχε ο Μεϊτέ τον τραυματισμό και το διάστημα που έμεινε εκτός, θα το συζητούσαμε διαφορετικά.
1: Ωραία. Ένα σίγουρα μικρό διάλειμμα για να προχωρήσουμε.
2: Α, ναι.
1: Ξεφύγαμε λίγο. Βλέπω και τις επιλογές σε άλλα κείμενα. Βλέπω εδώ του Καρπετόπουλου επιλογές, ο οποίος σχεδόν τα ίδια με εμάς έχει αποφασίσει μέχρι τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα Football Factory ακούτε στον Flash. Παρέα θα πάμε μία ωρίτσα ακόμη μέχρι τις 5 με την Ιντερβέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο στην Ιντερβέτεν, η οποία σήμερα τι μας δίνει για τον τελικό του Europa League. Να ρίξουμε μία ματιά. Είπαμε Aston Villa Freiburg το βράδυ στις 10. Freiburg Aston Villa. Τυπικά γηπεδούχος, η γερμανική ομάδα. 1,73 το διπλό της Βίλα. 1,35 η κατάκτηση του τροπέου.
1: Ναι.
0: 5,25 ο Άσος, 3,15 η Φράιμπουργκ να πάρει το τρόπαιο, 3,55 η ισοπαλία.
1: Ωραία.
0: Ξεκάθαρα φαβορή η Άγγλοι.
1: Ισχυρό φαβορή σε έναν τελικό που δεν έχει πολύ εμπορικά ονόματα. Και αυτός ο τελικός, όπως και το conference, βεβαίως, την εβδομάδα. Προχωράμε στα δικά μας. Πάμε στους τρεις μεσοεπιθετικούς, ένα δεκάρι και τα extreme. Να πιάσουμε ακραίους ποδοσφαιριστές. Ο Κοϊτά, βεβαίως. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, βεβαίως. Ο Άρης δεν είχε διάρκεια κανείς. Ο Παλάσιος δεν, εντάξει, καλή χρονιά, αλλά όχι top. Του Παναθηναϊκού κανείς με μεγάλη διάρκεια. Κάτι ψηλά ο Ταμπόρδα.
2: Ταμπόρδα τον κράτησε ο Παναθηναϊκός στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, πιο πολύ δεκάρι τον έχω αυτόν στο μυαλό μου.
0: Όχι μόνο στο τέλος, γενικά στο δεύτερο μισό της σεζόν.
1: Στο δεύτερο μισό.
2: Mm-hmm. Ναι, έτσι όπως το είπατε.
1: Είναι δύσκολο στα δύο άκρα να μην βάλουμε Κοϊτά και Ζίφκοβιτς.
0: Συμφωνούμε.
1: Όφι... Ναι, καλή παρουσία ο Νούς, αλλά ένα επίπεδο κάτω, τώρα τι να λέμε.
0: Εντάξει, και ο Νούς είχε καλή παρουσία, και ο Φούντας, και ο Παλάσιος από τις γύρω-γύρω ομάδες, αλλά τώρα μια χρονιά που ο Ζίφκοβιτς κάνει 20 assist, είναι το μεγαλύτερο νούμερο σε assist που έχει καταγράψει στην καριέρα του, σε assist, γιατί γκολ έχει πετύχει και παραπάνω από τα 7 που έβαλε. Mm-hmm. Και ο Κοϊτά που είναι, ok, από τους πιο βασικούς πυλώνες στο επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Πολυτιμότερους της ΑΕΚ, δηλαδή στην ΑΕΚ που δυσκολεύεσαι να βγάλεις πολυτιμότερο, ο Κοϊτά είναι βασικός υποψήφιος.
0: Ναι. Που δεν βλεπότανε πέρυσι, παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν βλεπότανε.
1: Όπως και αρκετοί άλλοι.
0: Βεβαίως.
1: Της ΑΕΚ.
0: Που είναι και τώρα στο ρόστερ, ναι.
1: Τι σημαίνει προπονητής και ομάδα. Σημαίνει προπονητής και ομάδα. Και στο 10 νομίζω ότι ό,τι και αν έχει συμβεί...
2: Δεν υπάρχει άλλος.
1: Δεν τολμάει κανείς να πλησιάσει.
2: Όχι,
1: δεν υπάρχει. Στο Κωνσταντέλια.
2: Αδιαμφισβήτητα.
1: Δηλαδή νομίζω ότι όσες ψηφοφορίες και να γίνουν σε αυτές τις τρεις θέσεις, εφόσον το πάμε έτσι, είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει αυτή η τριάδα. Πολύ πολύ δύσκολο.
2: Με τη χρονιά του Κοΐτα, ναι. Είναι κομβικός για την ΑΕΚ, πολύ σημαντικός. Και στα γκολ που πέτυχε και στην εικόνα που είχε και στο πώς βοήθησε και στο πώς δημιούργησε και στο πώς βελτιώσε την εικόνα του από πέρσι μέχρι φέτος. Ναι.
1: Ακραίος ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο προπονητής του φέτος τον έπεισε να συγκλίνει και προς τον άξονα πάρα πολύ, και ένας ατομιστής πέρσι, έτσι δεν έδινε από το δεξί στα αριστερό.
2: Δεν λέγαμε ότι παίζει ΑΕΚ με 10 συν 1.
1: Ναι, ναι. Που μπήκε σε όλο το καλούπι της ομάδας και σε όλο το ρόλο και ήταν τόσο πολύτιμος. Και πήγε να σε βγάλει και δεύτερο. Τα λέμε και αυτά.
2: Αλλά έκανε το δώρο.
1: Δεν ήθελες να σε κάνω.
2: 52 αγώνες από τους 53 νομίζω που έπαιξε η ΑΕΚ στο συνολικά.
1: Φοβερό.
2: 10 γκολ λίγα και 4 ασίστ. 3.258 λεπτά. Ναι, Μπένι, Κουίτα, Ζίβκοβιτς, Δέλιας.
1: Ωραία. Και στον φορ.
2: Τι στο φορ. Στο φορ ο Ελκαμπή που ήταν κάποτε αδιαμφισβήτητος, φέτος είναι ο λόγος που κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Όταν λέω είναι ο λόγος ότι δεν είχε την αποτελεσματικότητα του ξεκινήματος του πρωταθλήματος,
1: ναι,
2: και της περσινής.
0: Από το Κόπα Αφρικα και μετά.
2: Ναι, από το Κόπα Αφρικα και μετά.
1: Από ποιον να χάσει δηλαδή αυτό τον άτυπο τίτλο, από τον Γιώβιτς?
2: Από αυτόν που έβαλε τα περισσότερα γκολ.
1: Ποιος έβαλε πιο πολλά?
2: Ποιος έβαλε?
1: Πιο πολλά έχει νομίζω. Δεν το χάνει.
2: Ελκαμπή.
1: Δεν το χάνει.
2: Δεν το χάνει.
1: Ο Ελκαμπή νομίζω. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Γιώβιτς έχει κλείσει τη χρονιά με 43 γκολ, 43 μάτς, 21 γκολ που λέγαμε και χθες.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Και τρεις σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι, σύλλες
1: στο εντάξει, τώρα στο Κόφενες έχει... έπαιζε και ο άλλος έπαιζε Champions League τώρα, εντάξει.
2: Οκ, okay, ναι, στο πρωτάθλημα έχει 16. Ναι, mm-hmm. Έχει 16. Ο Λεγαπή πώς έχει?
1: Πώς έχει?
2: Ναι, πώς έχει?
1: 17 στην κανονική περίοδο, δεν έβαλε άλλο στα play-off.
2: Δεν νομίζω να έβαλε. Α, ή έβαλε ένα.
1: Δεν πρέπει να έβαλε, ναι. Έλα, πιο πολλά έχει. Πάλι και πάλι πιο πολλά έχει.
2: Εντάξει, έχει πιο πολλά, αλλά ήταν πιο επιδραστικός. Δεν ήταν. Δεν ήταν πιο επιδραστικός.
1: Πιο επιδραστικός, φυσικά ήταν.
2: Ήταν, καθόρισε, φάνηκε καθόρισε ότι ήταν, όλο. Γιατί όταν δεν ήταν καλός, η ομάδα, ναι, αυτό τι, τον κάνει και καλύτερο του πρωταθλήματος. Ενώ ο άλλος, ξέρω εγώ, σκοράρει, κρατάει την ομάδα του ψηλά, δεν ξέρω. Ένα γκολ έβαλε στα play-off, ο Ελκαμπή. Έχει 17 και ένα 18.
1: Εγώ δεν λέω είχε Γιώβιτς. Και ο Γιώβιτς τώρα. Εγώ Ελκαμπή.
2: Ναι, εγώ λέω Γιώβιτς. Ανέστη.
0: Δύσκολο.
1: Γερεμέγερ.
0: Το Γερεμέγερ σκεφτόμουν.
2: Με βάση τους αριθμούς, ναι.
1: Το δεύτερο μισό είναι τι... Γιατί, στο δεύτερο μισό, τον διεκδικεί το τίτλο.
2: Ελκαμπή, λες.
1: Είναι από τις θέσεις, από τις δύσκολες θέσεις, όπως και ο αριστερός μπακ, όπως και... ναι, είναι από τις μια-δυο δύσκολες θέσεις.
0: Λόγω του σκαμπανεβάσματος του Ελκαμπή, σκαμπανεβάσματος, μετά το Κόπα Αφρικα δεν ήταν ποτέ ο παίχτης που είχαμε δει τον προηγούμενο 1,5, όχι 1,5, παραπάνω. Στην παρουσία του στον Ολυμπιακό. Δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια αυτή η εικόνα του να είναι μέσα στην περιοχή και να κάνει κοντρόλ και να σκέφτεται, θα κάνει τρίπλα, θα σουτάρει, θα προσποιηθεί και να μπλοκάρει τόσο πολύ, δεν μπορεί να μην βάζει στην κουβέντα του, στην κουβέντα δίπλα του και κάποιον ακόμα.
2: Και να βοηθήσω λίγο την κουβέντα μας, γιατί κάνω τη σύγκριση τώρα. 18-17 τα γκολ, ναι. 6 γκολ 18 ο Ελκαμπή, 16 ο Γιώβιτς, μικρή διαφορά. Σουτ στην εστία 1,2-1,1. Ο πρώτος είναι πάντα ο Ελκαμπή, έτσι.
0: Μην ξεχνάμε ότι και τα...
2: που έχασε...
0: Τα 7 γκολ του Γιώβιτς, από τα 17
2: είναι
0: είπαμε.
2: Στο Παναθηναϊκό.
0: Είναι στο Παναθηναϊκό. Είναι στο Παναθηναϊκό, ναι.
2: 25 μεγάλες ευκαιρίες που έχασε... Ο Ελκαμπή, 15 ο Γιώβιτς.
1: 25 έχασε.
2: Μεγάλες ευκαιρίες, ναι. Big changes missed. 25 ο ένας, 15 ο άλλος. 2 ασίστ ο Ελκαμπή, 0 ο Γιώβιτς. Αν και ο Γιώβιτς δεν τσιμπάει την μπάλα στο τελευταίο μάτς, ναι, με τον... Ναι, δεν του την πίστωσε. Βλέπεις, κάνει και η όπτα λάθη. Η έξαση είναι 1,4-1,3. 38.
1: Βλέπεις συνολικά κανονική διάρκεια και play-off?
2: Ναι, ναι, συνολικά βλέπω.
1: Αυτή η ρεσί η ασίστη μετράει για 5. Γιατί δεν τη μέτρησαν. Πλάκα μας κάνεις.
2: Τι να σου πει, τη μέτρησαν.
1: Παρατήσετε.
2: Έχουν και ένα ποσοστό λάθος. Οι επανακτήσεις του σου Ελκαμπή καλύτερα, γιατί είναι καλύτερος, γιατί πρεσάρουν κιόλας περισσότερο.
1: Ναι, και αυτό το δίνουμε. Και αυτό το δίνουμε. Τι.
2: Και καθαρίσει το ίδιο. Οι επιτυχημένες τρίπλες, ο Γιώβιτς πιο καλός αυτό. 0,6-0,3. Οι μονομαχίες στο έδαφος, ο Γιώβιτς κερδισμένος στον αέρα. Ισορροπία, 37,8 ένας, 38,1 ο άλλος. Πολύ κοντά. Χαμένες κατοχές, 7 ο Ελκαμπή, 7,7 ο Γιώβιτς. Φάουλ 8,1,3. 0,8,1,3, ναι.
1: Ωραία.
2: Ισορροπία.
1: Βλέπω και τις επιλογές του Αντώνη του Καρπετόπουλου, ο οποίος παραδοσιακά κάνει τέτοια αφιερώματα. Ελκαμπή βάζει φορ. Τριάδα μεσοεπιθετικών δεν μπορεί να βάλει άλλη. Αυτή με Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς, Κοϊτά. Στα χαφ μαζί με τον Πινέδα βάζει τον Έσε. Αριστερό μπακ έχει το ίδιο δίλημα το δικό μας, βάζει το Βίχο.
2: Στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να βάλεις τον Έσε αμυντικό χαφ. Ποτέ. Δεν μπορείς. Αν τον βάζει γιατί έκανε πολύ καλά παιχνίδια στο Champions League, αυτό μπορεί να, το, να υποστηριχθεί. Σαν να είναι ένα επιχείρημα. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Μάριν και τον Μεϊτέ ο Έσε. Με τίποτα. Άποψή μου,
1: Δεξιμπακ το Ρώτα, Ρέλβας, στο δεξί στόπερ, στο Ρέτσος μου κουντί, δεν θυμάμαι αν διάλεξε κάποιον, και φυσικά 300. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι πολύ αντικειμενικές αυτές οι επιλογές και σχεδόν οι πιο πολλοί καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. Και βλέπουμε και για παίχτες του ΠΑΟΚ πώς ισχύει αυτό που ισχύει για την ομάδα, ότι μέχρι το Φεβρουάριο, αν ήταν εκεί. Και... γιατί ακόμα και ο Γιακουμάκης, που βέβαια έχει άλλα προσωπικά ζητήματα τραυματισμών, έτσι όπως πήγαινε μέχρι το Δεκέμβριο θα μπορούσε να το διεκδικήσει.
2: Ναι, θα μπορούσε να δεν τραυματιζόταν.
1: Αλλά. Λοιπόν, ο Γιώβιτς είναι ο λόγος που η ΑΕΚ έχει τόσα παιχνίδια αίτητη. Ναι.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Αν εξαιρέσουμε τις αττικές φάσεις που από εκεί δημιουργούνται οι ασίστ και οι μεγάλες ευκαιρίες, όλα τα στατιστικά που μετράνε για τη θέση 6 ο Μεϊτέ είναι τουλάχιστον στα ίδια και σε μερικά διπλάσια. Λοιπόν, αν μπορεί μια ομάδα από ακαδημίες να δημιουργήσει μια κουλτούρα κύριου δεύτερου ρόλου backup βασικών, δηλαδή να μην αποτελεί μοναδικό κριτήριο εξέλιξης το αν είναι έτοιμη μόνο για βασική, όπως Χατζίδης Μύθου, αλλιώς ψάχνω ομάδα να φύγω. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει με Τσιγκάρα Λίρατζη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αποτελεί τόσο ισχυρό κίνητρο να είσαι πρώτο στον Ατρόμητο ή τον Πασεραϊκό παρά δεύτερο στον ΠΑΟΚ.
2: Ωραίο μήνυμα από τον
1: Μπάμπη.
2: Γενικά έχουμε ωραία μηνύματα σήμερα, όταν δεν υπάρχει ειρωνία. Γιατί χαλιούνται και οι υπόλοιποι που διαβάζουν αυτά τα μηνύματα. Πολύ ωραία μπορείς να συζητήσεις με τους ακροατές και είναι και αυτό που και εμείς επιζητούμε συνεχώς. Τέτοιου είδους επικοινωνία με επιχειρήματα κτλ. Το να διαφωνήσουμε βεβαίως και μπορεί να υφίσταται. Το να ειρωνευόμαστε, όχι εμάς, γενικότερα πρόσωπα, ανθρώπους, ακόμα και άλλους ακροατές, ή να λέμε ψέματα, εκείνο είναι ενοχλητικό. Εντάξει. Μπάμπη, ναι, μαζί σου συμφωνώ. Συμφωνώ. Θα μου πεις οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν εναντίον και της φιλοσοφίας της οποίας, την οποία έχω. Βέβαια το ερωτηματικό είναι μόνο το εξής. Υπάρχουν κάποια παιδιά που κάποια στιγμή θέλουν να παίξουν περισσότερο. Αυτό και μόνο. Δηλαδή ο Τσιγκάρας ας πούμε που έπαιξε αυτό το ρόλο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έφτασε ένα σημείο στα 25 του όπου θεώρησε ότι ίσως πρέπει να παίζει περισσότερο. Γιατί στο τελευταίο διάστημα ας πούμε της χρονιάς που έφυγε δεν είχε παίξει τόσο πολύ. Νομίζω Γενάρη πρέπει να είχε φύγει, ή κάνω λάθος. Δεν είχε παίξει πάρα πολύ. Αλλά σε γενικές γραμμές ότι θα μπορούσες να έχεις έναν αριθμό τουλάχιστον 5-6 Ελλήνων παικτών που προέρχονται από σένα και δεν είναι ίσως για πρώτη επιλογή υπό την έννοια ότι είναι ο βασικός. Θα μπορούσες να το έχεις και για καλύτερη πώς να το πω, δομή αποδητηρίων και για περισσότερη αγάπη προς το σύλλογο, βεβαίως. Και είχε χαμηλότερο budget βέβαια. Γιατί τα συμβόλαια αυτά δεν θα ήταν
1: Εκείνοι
2: συμβόλαια
1: το δέχονται.
2: 800.000. Αυτό λέω. Κάποιοι μπορεί να το δεχτούν. Δηλαδή, αν έλεγε στον Τζαούσι ότι δεν θα πα στο τέτοιο να. Στον
1: Έπαθε ρήξη
2: Παναθηναϊκό.
1: χιαστών.
2: Ναι, ρε φίλε. Στο
1: το
2: τελευταίο
1: τελευταίο
2: παιχνίδι.
1: παιχνίδι.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Πω,
2: Ενώ,
1: πω, πω,
2: ενώ
1: πω.
2: έχει τουλάχιστον δύο προτάσει.
0: Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή.
2: Ενώ
0: Για τον
2: έχει
0: Τζαούσι.
2: τουλάχιστον δύο προτάσει. Μην πω παραπάνω, δύο δεδομένε.
0: Πάρα
2: Από
0: πάρα πολύ
2: εξωτερικό
0: δύσκολη στιγμή.
2: για να υπογράψει εκεί.
0: Από εξωτερικό, Γιάννη,
2: Ναι.
0: Πολύ
2: Για να
0: δύσκολη
2: υπογράψει
0: στιγμή,
2: εκεί.
0: γιατί ήταν στη συμφωνία με τον Πανσεραϊκό σε περίπτωση υποβιβασμού μένει ελεύθερος και τώρα μένει ελεύθερος σε ένα διάστημα που τελευταίο μάτσο δεν είχε χειαστό.
2: Εντάξει. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη. Δεν θα αμέλησει, φαντάζομαι, γι' αυτό. Αλλά ναι, χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την συνέχεια του. Ήταν πολύ άτυχος. Στο τελευταίο παιχνίδι. Είδα και εγώ τραυματίστηκε στις 35 που βγήκε και δεν είδα τη φάση. Και δεν το ψάξα μετά, αλλά το βράδυ δυστυχώς έμαθα αυτή την όχι καλή είδηση, σαφώς. Αλλά ναι, για να συμφωνήσω με τον Μπάμπη σε γενικές γραμμές, ναι, Μπάμπη, μαζί σου είμαι. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει ένας αριθμός. Ξαναλέω των παικτών που θα ήθελαν, έτσι. Διότι ο Τσαούς θα ήθελε. Και ο Λίρατς πιστεύω θα ήθελε. Υπάρχουν και κάποιοι που να πάω να παίξω περισσότερο γιατί θέλω αυτό πιο πολύ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και ένα άλλο μήνυμα είδα, Δημήτρη, και ήθελα. Για μένα απευθύνθηκε ένας φίλος. Λέει ότι είμαι αυστηρός στην κριτική μας
1: ναι.
2: με τις άλλες, μόνο με τις άλλες ομάδες. Θα προτιμούσα να κάνετε μια πιο αυστηρή κριτική στη δική μας ομάδα. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ήταν πολύ καλός φέτος, σε αντίθεση με εμάς που ξεκινήσαμε χωρίς αναπληρωματικό φορ. Νομίζω είχαμε τον Τσάλοφ, ήρθε ο Γιακουμάκης και είχαμε και τον Μύθου. Έτσι. Αποτύχαμε
1: ναι.
2: στη μεταγραφή του αριστερού μπακ, συμφωνώ. Και οι δανεικοί που πήραμε αποτύχθηκαν μέτροι παίκτες. Αν στους δανεικούς λες τον Βολιάκο και τον Μπιάνκο.
1: Βολιάνκο, Μπιάνκο, Ιβανούσιτς, Γιακουμάκης.
2: Ιβανούσιτς, Γιακουμάκης. Συμφωνώ με τον Ιβανούσιτς που πίστευα ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όταν ήρθε.
1: Όλοι το πίστευαν.
2: Πάρα πολύ.
1: Ποιος υπέγραφε για τον Ιβανούσιτς ότι είναι κακός παίχτης όταν ήρθε?
2: Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν άλλο, αλλά όταν ήρθε, ναι.
1: ναι.
2: Δηλαδή εγώ εκτέθηκα. Εμένα μου άρεσε πολύ, ρε παιδί μου. Έλεγα ότι αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: είχαμε σημειώσει βέβαια κάτι. Ότι
2: ναι,
0: μέσα σε 1-1,5 χρόνο ο ποδοσφαιριστής είχε πάει από χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμυρίων στα 3.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι πάρα πολύ μεγάλη πτώση για τέτοιο χρονικό διάστημα.
2: Δεν έπαιξε καθόλου στη Φέγενορντ. Δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε λίγο.
1: Όχι, μια χρονιά καλή. Δεν έκανε και μια κακή.
2: Καλή και μετά, ναι. Και μετά κακή. Ναι.
1: Και φέτος χάνει και ένα δίμηνο με αυτή τη μόλυνση. Αν και μάλλον δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ απόδοση από τη μόλυνση στο πόδι.
2: Ότι δεν επανήλθε καλή. Καλά, δεν θα επανέρχονταν.
1: Ναι, δεν, όχι. Έχασε ένα μεγάλο

0: Ο Γεωργίεφ.
1: Μπράβο ρε Ανέστη Παπιόπουλε. Ο Γεωργίεφ. Αν
0: Ήταν
1: πω
0: ο Χρυσόπουλος.
1: πότε ήρθε, πότε... Ο Χρυσόπουλος.
0: Το
1: Ναι.
0: χειμώνα ήρθε.
1: Πήγε. Ο Γεωργίεφ ήρθε το χειμώνα. Έπαιξε ένα μάτς δεξίμπακ στο Χαριλάου. Γιατί ήρθε για στόπερ και δεξίμπακ. Στο μάτς που ήταν άρρωστο, που ήταν τραυματίας ο Ρώτα. Έπαιξε δεξίμπακ ο Γεωργίεφ. Δεν ξαναπέξει. Αυτό είναι ο τέταρτος στόπερ της ΑΕΚ. Δηλαδή ο αντίστοιχο Βολιάκο. Ο τέταρτος στόπερ του Ολυμπιακού είναι ο Καλογερόπουλος. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο γεμάτα στόπερ. Με Ίγκασον, Γετβάη, του Μπάπα Λεωερ Μπράουν. Ως χρηματιστηριακή αξία, έτσι, δεδομένα, εμπειρία κτλ. Και ο Μπιάνκο είναι θεωρητικά ο πέμπτος χαφ, που για μένα μπορεί να είναι και ίσως και λίγο ψηλότερα, αλλά ο πέμπτος χαφ του ΠΑΟΚ στην πεντάδα με Ιτέ, Οσντόεφ, Ζαφίρι, Καμαρά και Μπιάνκο είναι πέμπτος. Ας πούμε στην ΑΕΚ, πόσοι είναι οι χαφ της εκεί. Είναι ο Πινέδα με τον Μάριν, είναι ο Μάνταλος, ναι, και μετά ο Γκατσίνοβιτς πιο πολύ 8 και Πλάγιος, ο Λιούμπισιτς,
0: Και ο
1: ο
0: Γκρούγκετς που δεν
1: Λιούμπισιτς,
0: βγήκε.
1: ο Γκρούγκιτς που δεν ακούμπησε, δεν βγήκε καθόλου, που ήταν που μεταγραφή, που πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Άρα για μένα, που ο Μπιάνκο σαν πέμπτος μια χαρά πήγε, προσωπική ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, και μια μη δούμε του Ολυμπιακού τους χαφ. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο σχάφο. Ενώ σε ονόματα. Όταν έχει Σάντσε, Σισοκό, σε βάθος, πώς να πω, Τσιριβέγια, πες τον Ασιώπη, Κοντούρι, Τσέριν.
0: Το Σισοκό τον είδαμε.
1: Δεν τον είδαμε, όχι, αλλά λέω ποιους έχουν. Έτσι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένες αυτές οι κινήσεις του Βολιάκου και του Μπιάνκου, κατά την άποψή μου. Γιατί ήρθαν για συμπληρωματική, δεν ήρθαν για πρώτες επιλογές.
0: Πάμε
1: Συμφωνώ.
0: στο διάλειμμα, 33 λεπτά μετά τις 4, μπαίνουμε τελευταίο ημίωρο για να δούμε τι άλλο έχουμε στα σημερινά μας.

0: 6943-6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
1: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
2: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι για την σημερινή μας εκπομπή, παρέα με την Πίτσα Ραφαέλ, την κορυφαία πίτσα της πόλης, τέσσερα καταστήματα σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά, υπηρεσίες για delivery, για take away, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της, με εκπληκτικό, υπέρτατο μενού, ό,τι και αν διαλέξετε, γευστικότατο από την Πίτσα Ραφαέλ και φτιαγμένο βεβαίως με ολόφρεσκα υλικά. Ιντερβέτεν, το στοίχημα, το καζίνο, το live καζίνο, παιχνίδια, ό,τι παίζεται ακόμα και όχι μόνο σε ποδόσφαιρο βεβαίως, έχει Final Four Ευρωλίγκας. Τώρα το Παρασκευή Κυριακή είναι τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Παρασκευή Κυριακή. Τα είχαμε δει εχθές, το τα φαβορή για κατάκτηση και τα σημεία στους ημιτελικούς. Mm-hmm. 1.50 Ολυμπιακός με τη Φενέρ, 2.40 οι Τούρκοι, 1.80 Βαλένθια, 1.90 η Ρεάλ. Εχθές ήταν και οι δύο στα 85.
1: Ναι.
0: Ελαφρώς φαβορή πλέον η Βαλένθια.
1: Το κακό είναι ότι ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ είναι στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Θα έπρεπε να είναι ο δεύτερος. Σε παιχνίδι που έχει πάνω από 8.000 Ολυμπιακούς και πάνω από 3.000 φίλους της Φενέρ.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση, γιατί είδα και ένα μήνυμα, ναι, που έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Αυτό με το Βαλβέρδε, πώς έχει προκύψει πάλι και συζητάει ο κόσμος για Βαλβέρδε στον ΠΑΟΚ? Είδα ένα δημοσίευμα εγώ, το οποίο έλεγε ότι η Μπεσίκτας θέλει τον Λουτσέσκου, σκοπεύει να πληρώσει και τη ρήτρα, αλλά αν δεν πάρει τον Λουτσέσκου, η εναλλακτική της είναι ο Βαλβέρδε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που χάνω. Γιατί πραγματικά από αυτό...
1: Ότι είναι υποδεέστερος του Λουτσέσκου.
0: Από αυτό έχω δει τουλάχιστον 10 μήνες.

0: γύρω-γύρω σε social, σε εκπομπές, εδώ σε εμάς, για την πιθανότητα Βαλβέρδε στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι ευσεβής πόθη. Εντάξει. Πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Δεν είναι κακό να κοιτάς και τέτοιες κορυφαίες περιπτώσεις, να τις ονειρεύεσαι.
0: Χίρε παιδί μου, κακό δεν είναι. Απλά λέω, αν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει πράγματι λόγος να συζητιέται κάτι τέτοιο ή αν προκύπτει από λάθος ερμηνεία, μετάφραση ενός δημοσιεύματος.
1: Αυτό είναι προφανές. Έχει ενδιαφέρον το τελευταίο στις ανατροπές που έφαγε ο ΠΑΟΚ, σε ποια έπαιζε και όχι, σε ποια δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ. Ας τις θυμηθούμε. Στην Τρίπολη έπαιζε. Ανέστη, μπορείς να μπεις.
0: Σίγουρα μπορώ να μπω, γιατί να το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Ας δούμε πρώτα της Τρίπολης, που είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι έπαιζε, αλλά ας το τσεκάρουμε κιόλας.
0: Εκείνο το διάστημα δεν υπάρχει μάτς που δεν έπαιζε, γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να το δούμε. Ήταν ένα πρώτο κλασικό φαινόμενο που μύριζε το πράγμα, φαινόταν.
0: Έπαιζε.
1: Υπήρχε υποψία, το 1-3 έγινε 3-3, έτσι.
0: 90 λεπτός.
1: Ωραία. Στη Λάρισα έπαιζε.
0: Από πρώτη αγωνιστική μέχρι 16η.
1: Έχει
0: είναι
1: 90
0: όλα
1: λεπτά.
0: 90 λεπτά, εκτός από 3 μάτς που δεν έπαιξε το τελευταίο τέταρτο.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε και για τη διαχείριση του ΜΕΙΤΕ που λέγαμε. Με Λάρισα δεν έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε με Λάρισα. Με Βόλο.
0: Δεν έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε με Βόλο. Με Όφη, το κύπελο.
0: Έπαιξε. 61 λεπτά.
1: 61, άρα είχε γίνει το κακό.
2: Δεν το θυμάσαι εσύ ότι είχε γίνει το κακό.
0: Στο ναι, 2-1 ναι. Βγήκε.
1: Και με Παναθηναϊκό προχθές.
2: Δεν θα έστελνα μηνύματα στο ημίχρονο, μήπως δεις το κακό που γινόταν.
1: Και με Παναθηναϊκό προχθές.
0: Δεν έπαιξε.
1: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο μεγάλα, νομίζω.
0: Μόνο με την Τρίπολη και τον Όφη.
1: Στην Τρίπολη είναι πολύ μεμονωμένο. Εντάξει, είναι σε άλλη φάση, σε άλλη περίοδο. Δεν ήταν καλά ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Του Όφη είναι οδυνηρό, αλλά ήταν σε πολύ κακή φάση ο ΜΕΙΤΕ. Και στα υπόλοιπα σίγουρα επηρεάζει η απουσία του. Τώρα, αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από όλο αυτό, πάντως η ερώτηση είναι σωστή. Να διαχωρίσουμε τη θέση 6 από αυτή του 8. Νομίζω πως καθαρό αμυντικό χαφ έχουμε μόνο τον ΜΕΙΤΕ. Ο Μπιάνκο δεν είναι.
2: Είναι.
1: Καθαρό αμυντικό χαφ.
2: Είναι στην Εθνική Ιταλίας. Σίγουρα, τον έχω δει δηλαδή εγώ να παίζει ειδικά ένα μάτς με την Ισπανία, ήταν στο 6. Σε ένα σχηματισμό 4-1-4-1 βέβαια. Με ένα εξάρι και δύο οχτάρια.
1: Είναι, είναι. Και γι' αυτό αποκτήθηκε, αλλά δεν αξιολογήθηκε έτσι ώστε να καλύπτει τον ΜΕΙΤΕ πιο πολλές φορές. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα διαχείρισης στην ομάδα και μεγάλης κουβέντας. Φίλος θυμίζει ότι ο ΜΕΙΤΕ έλειπε και...
2: Ναι, θέλει, ο προπονητής εκεί θέλει και λίγο περισσότερο όγκο. Mm-hmm. Αυτό. Γι' αυτό τον έβαλε λίγο πιο... πώς να το πω, τον έβαζε λίγο πιο ψηλά. Τον έβαλε και στο 10.
1: Όπως έλεγες Μπουσκετσέ, όπως έλεγες Ρόδρι, που παρότι δεν είναι γρήγοροι, έχουν αυτόν τον όγκο. Και δημιουργούν μια μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμα και στην κυκλοφορία της μπάλας.
2: Ναι.
1: Και σε περσινές ανατροπές δεν έπαιξε, θυμίζει ο Κρις, και μάλλον έτσι είναι. Και αυτό βέβαια έχει πει και ο προπονητής, έτσι, όταν ρωτήθηκε για την χρησιμοποίησή του. Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος, η μόνη κατά τη γνώμη μου φανερή ανισορροπία στο ρόστερ ήταν στο αριστερό εξτρέμ. Και αυτό φάνηκε στην περίοδο των τραυματισμών που έκανε ακόμα πιο δύσκολη διαχείριση του Τάισον. φανερή ανισορροπία στο ρόστερ, ότι δηλαδή δεν καλύφθηκε καλά καθόλου η θέση εκεί.
2: Θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό με βάση το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το ότι
1: έπαιξε πάρα πολύ ο Τάισον.
2: Δεν ποτέ ο Τάισον από κανέναν άλλον, ακόμα και η προσπάθεια ο Ντέλιας αριστερά, ο Πέλκα στο 10, γιατί και αυτό ίσως ήταν η πρώτη σκέψη τις περισσότερες φορές, δηλαδή να είναι ο Ντέλιας αριστερά και ο Πέλκας στο 10, όπως έγινε προχθές με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αυτό δεν ήταν τόσο λειτουργικό. Είπαμε για τον Ιβανούσετς πριν, οπότε αν κρίνουμε με βάση την τελική εικόνα, συμφωνώ με τον φίλο, ότι εκεί ήταν το βασικό πρόβλημα.
1: Όπως και στον στόπερ, πάντως και στον αριστερό εξτρέμ, η όλη κουβέντα αναδείχθηκε και επειδή ο ΠΑΟΚ έψαχνε το χειμώνα. Φυσικά έψαχνε. Αποφάσισε να μην πάρει. Mm-hmm. Έτσι. Δεν πήρε στόπερ, κόπηκε η κουβέντα για τον Τριγκούσιτς. Δεν πήρε εξτρέμ, κόπηκε η όποια κουβέντα για αυτόν τον παίχτη που πήγε από την Ατλέτικο στη Ράγιο Βαγκεκάνο. Μάρτιν,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ναι. Εύκολο όνομα. Ή για τον πες το να, που είπε και ο Σταύρος.
2: Ποιον?
1: Τον μεγάλο, ρε, τον Βραζιλιάνο, τον
2: δεν ξέρω, τα ονόματα εσείς τα ξέρετε. Εμείς
1: δεν έχουμε ξαναπαίξει. Ναι, αλλά έγινε η κουβέντα, έγινε η αναζήτηση, αποφάσισαν να μην τον
0: τον Μπερνάρ, λες.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ποιο Μπερνάρ?
0: Του Παναθηναϊκού.
2: Γιατί έπαιξε το θέμα Μπερνάρ για ΠΑΟΚ το Γενάρη?
1: Βεβαίως έπαιξε.
2: Βεβαίως
1: στα χαφ, ενώ είχαμε
2: το λέει
1: πέντε...
2: Και με στόμφο, βεβαίως λέει. Τι βεβαίως, ε? Έπαιξε το θέμα Μπερνάρ το χειμώνα?
1: Έπαιξε το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως. Τι παραξενεύεσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, εγώ δεν ούτε καν. Δεν...
1: Έπαιξε και... Προφανώς έπαιξε το θέμα του αριστερού εξτρέμ για τον ΠΑΟΚ.
2: Άλλο το θέμα του αριστερού εξτρέμ και άλλο το θέμα του Μπερνάρ.
1: Και του Μπερνάρ.
2: Οκ. Okay.
1: Είχαμε πέντε, όλοι συμπλήρωναν τον ΜΕΙΤΕ, κανείς δεν τον αντικαθιστούσε. Μπράβο, ναι, και εδώ είπαμε φίλο την Ομπιάνκο, αυτός που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Η άποψη που πάει να περαστεί πως ο Γερμαίγη ήταν λίρα 100 και κάναμε τον deal του αιώνα, δεν υπάρχει φίλο ούτε deal του αιώνα ούτε λίρα 100, ότι με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο ΠΑΟΚ και στο timing που ήθελε, η μεταγραφή Γερμαίγη βγήκε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι δικά σου σχόλια, έτσι θες να τα ακούσεις. Λοιπόν, τα άλλα ειρωνικά.
2: Έχει ειρωνικά μηνύματα σήμερα.
1: Έχει διάφορα. Το άλλο του Μπάμπη το διαβάσαμε. Ο Μοναστηρλής.
2: Γιάννη, ρώτησε καθαρά προπονητικά, λέει ένας φίλος ο Γιώργος. Αν ερχόταν ο Βαρβέρ, θα το θεωρούσε step up σε σχέση με Λουσέσκου ή μία ή άλλη? Φίλε...
1: Ανώτερο επίπεδο. Τι συζητάμε τώρα?
2: Ο Λουσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να τον ξεπεράσει και κανένας τουλάχιστον να πετύχει.
1: Ο Βαλβέρδη είναι ανώτερο επίπεδο. Τι το συζητάμε?
2: Ο Βαλβέρδη προπονητής ήταν στην Μπαρτσελώνα 4 χρόνια, 5 στην Αθήνα.
1: Τι να λέμε τώρα?
2: Στον Μπιλμπάο. Σαφέστατα και θεωρείται step up.
1: Ο φίλος ο Δαμιανός, κάθε καλοκαίρι ασχέτως αποτελεσμάτων στη σεζόν που τελειώνει, ο ΠΑΟΚ δημιουργεί ένα ψυχοπλάκωμα λόγω έλλειψης προγραμματισμού, έλλειψης γρήγορων αποφάσεων και δημιουργίας θεμάτων από το τίποτα. Αυτή είναι μια παθογένεια που θα πρέπει να καταπολεμηθεί από τη νέα δομή της ΠΑΕ. Καιρός να πάμε παρακάτω. Δεν έχει κοινά στοιχεία ο Μπιάνκο με το ΜΕΙΤΕ. Το να λες ότι είναι 6 και οι 2 δεν τους κάνει παρόμοιους παίχτες.
2: Όχι, δεν τους κάνει.
1: Δεν θα έπαιρνε έναν ίδιο επίπεδο με το ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή, εντάξει.
2: Δεν τους κάνει παρόμοιους παίκτες σίγουρα, αλλά είναι διαφορετικό χαρακτήρα. Πώς ήταν τον Ντάντας? Θυμάσαι τον Ντάντας που είχαμε? 6 δεν ήταν. Σαφώς και είναι διαφορετικό χαρακτήρα. Εξάρι. Λέω, είπα εγώ ότι στο μυαλό του Ρασβάν ο ιδανικός συνομητέ. Για το 6.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχει τεχνικό διευθυντή με λόγο, ώστε να μπορεί να πιέσει, να πει στον προπονητή πως πρέπει να παίξουν και οι παίκτες τύπου Τέιλορ και Μπιάνκο, ώστε να μην καούν οι βασικοί. Ο τεχνικός διευθυντής να πει στον προπονητή. Τον Ιβανούσιτς αρχικά τον έβαζε στο 10, νομίζω μετά τον τραυματισμό του έπαιξε αριστερά.
2: Τον έβαζε εκεί που αισθανόταν ο ίδιος πιο οικία, νομίζω, προσπαθεί ο Λουτσέσκου πάντα το κάνει αυτό, ειδικά με τους καινούριους για να τους απελευθερώσει. Δεν το... Εντάξει, δεν κατάφερε ούτε εκεί, δυστυχώς. Μας απογοήτευσε ο Ιβανούσιτς. Όλους. Εμάς τους πολυπληθείς φαν του.
1: Τις μεταγραφές του Ιανουαρίου ποιος δεν τις ήθελε, γιατί αν δεν τις ήθελε ο Λουτσέσκου σίγουρα δεν διασφαλίζει τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα της ομάδας, μία πετώντας τους παίκτες που χρειάζεται και που βλέπει ότι θα χρειαστεί. Αυτό είναι δικό του θέμα να το απαντήσουν. Εγώ την άποψή μου την έχω ξαναπεί. Δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε δραματικά ο ΠΑΟΚ με αυτά που έπαθε, όπως και αποδείχθηκε. Παρά το ότι ενισχύθηκε και οι παίκτες που ήρθαν δεν ήταν κακοί. Και ο Γερεμέγεφ κάτι έδωσε, ο Ζαφίρης δεν τα κατάφερε και ο Σάντσες επίσης ελάχιστα πράγματα.
2: Πού να φανταστείς ότι δεν θα τα καταφέρει ο Ζαφίρης.
1: Ναι.
2: Πού να το φανταστείς. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι καλός παίκτης.
1: Όχι, είχε την γενική εικόνα όλης της ομάδας.
2: Της ομάδος, ναι. Όπως η ομάδα, ομάδα κάνει καλύτερο, έτσι η ομάδα κάνει και χειρότερο.
1: Βέβαια. Αν υπάρχει θέμα με δανεισμό του Τζίμα, ένα άλλο ωραίο μήνυμα του Χρήστου, θα πουλούσατε τον Γερεμέγεφ μετά το δεύτερο μισό που έκανε για να έχεις τριάδα για κουμάκι με ερωτηματικό μεταγραφή ποιοτική τρίτο των μύθου για να αξιοποιηθεί το ταλέντο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
2: Φίλε. Τι...
0: Δεν το γελάω. Δεν είναι κακή σκέψη.
1: Συμβόλαιο έχει ο Γερεμέγεφ. Ο αμφίβολος είναι ο Γιακουμάκης.
2: Ναι, ότι ποιοι έχουν συμβόλαια, λες τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Ο Γιακουμάκης που έχει. Μόνο αν έχει συμβόλαιο μπορείς να τον πουλήσεις το Γερεμέγεφ. Αλλιώς δεν το συζητούσαμε. Αλλά έχει ακόμη έναν χρόνο. Και αν μπορείς να πάρεις κάτι από πώληση του Γερεμέγεφ, τώρα το καλοκαίρι είναι.
1: Πέντε ακατέβατα. Και όσοι ξεφωνίζουν τώρα την επιλογή του Γερεμέγεφ, να ξεφωνίζουν μετά, πουλήσατε τον Γερεμέγεφ. Εύκολα. Ο Γιακουμάκης έβγαλε ένα μήνυμα πάντως. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα. Τώρα αυτό αποχαιρετιστήριο ή όχι, εκείνος ξέρει. Θα μπορούσε να δοκιμάσει κάποιες φορές ο προπονητής να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Π.χ. ελείψη με ΙΤΕ να παίξει με τρία χάφ όπως το Βίγκο και στο Καραϊσκάκι λόγω ελείψεων και τελείωσαν τα παιχνίδια χωρίς να ζοριστούμε ιδιαίτερα αμυντικά.
2: Τρόπο παιχνιδιού, Χρήστο, αν θεωρούμε ότι να αλλάξει σχηματισμό, δεν θα το κάνει ποτέ ο συγκεκριμένος. Αλλά, δηλαδή να παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Αλλά να παίξει με τρία χαφ περισσότερο, το έκανε. Να το κάνει ακόμη περισσότερο, προσπάθησε, το έκανε αρκετές φορές, νομίζω.
1: Το πρόβλημα είναι πως όταν δεν σου κάνει ένας παίχτης, δεν τον αντικαθιστάς γρήγορα. Ο Ιβανούσιτς δεν τραβούσε το πρώτο μισό και τον κράτησε μέχρι τέλους, όπως και τον Τέιλορ.
2: Έχεις ένα συμβόλαιο που τελειώνει ένα δανεισμό, τον οποίο διατηρεί ένα χρόνο.
1: Άρα έπρεπε Τέιλορ και η ΑΕΚ τον Κουητέ να τον διώξει πέρυσι. Υπάρχει αντίλογος, πάντα υπάρχει αντίλογος.
2: Ναι, εντάξει, αντίλογος υπάρχει. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι... περιμένεις. Λες ότι θα βελτιωθεί. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Κάποιοι προσαρμόζονται εύκολα, κάποιοι θέλουν περισσότερο χρόνο. Δεν θα έλεγα για τον Ιβανούσιτς κάτι τέτοιο. Τώρα ο Τέιλορ πραγματικά ήταν απογοητευτικός όποτε έπαιξε. Αλλά και πάλι...
1: Απογοητευτικός.
2: Απογοητευτικός ήταν, φίλε.
1: Ήταν τρύπα.
2: Κοίταξε, δεις. Άλλο τρύπα, άλλο απογοητευτικός. Τι περιμένεις από τον μπακ σου. Παίρνεις ένα μπακ το οποίο είναι από την Celtic, έχει παίξει ξέρω εγώ πόσα παιχνίδια στο Champions League, έχει αποτελεσματικότητα στη σέντρα η οποία είναι πάνω από, από ποσοστά τα οποία είναι τεράστια, δηλαδή είναι πάνω από το 40% για μπακ. Τον βλέπεις ότι επιτίθεται, είναι συνέχεια στο επιθετικό τρίτο κτλ. Στη Celtic. Και εδώ δεν βλέπεις τίποτα από αυτά. Κάθε πάσα πίσω. Κάθε πάσα πίσω. Κάθε πάσα πίσω. Δεν είναι απογοητευτικό.
1: Και το σωστό ποιο είναι, το εξάμεινο των στήλης?
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Ρε. Λέω ότι δεν πήγε, ότι δεν τράβηξε. Δεν προσαρμόστηκε ποτέ. Δεν μπορεί να το διώξει. Τι να το στείλει.
1: Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου, που πολλές φορές κάνει ωραίες αναλύσεις, έκανε και αυτό την δική του εκτίμηση. Πώς το λένε, λαμβάνοντας υπόψη και πολλά στοιχεία στατιστικά, και έβγαλε καλύτερη εντεκάδα στην Ελλάδα. Να δούμε πού συμπέσαμε.
2: Ναι.
1: Φοβερά, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Τέρμα 300. Τελειώσαμε.
2: Ναι.
1: Δεξί μπακ Ρώτα. Τέλος. Αριστερό στόπερ Ρέλβας. Τέλος. Δεξί στόπερ Πιρόλα.
2: Αριστεροπόδαρος.
1: Ναι. Είπαμε αυτοί κάνουν εκτιμήσεις με βάση και στατιστικά και νούμερα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αριστερό μπακ. Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα. Πινέδα, φυσικά. Δίπλα του, Κωστή. Κερδίζει ο Κωστή. 10 δεν το συζητάμε, γεια σας. Δεξί εξτρέμ Μαρτίνς, Ζέρσον Μαρτίνς. Κι όμως, δεν ξέρω πώς στέκει αυτό, δεν ξέρω. Όχι ότι είχε κακή εικόνα, αλλά ρε φίλε, εκεί και τα νούμερα μετράνε. Τέλος πάντων. 9 Γιώβιτς, okay, είναι συζητήσιμο. Και αριστερό εξτρέμ, Τάισον Μπαρσέλος. Άρα το Διεθνές Ινστιτούτο Ποδοσφαίρου θεωρεί καλύτερη αριστερή πλευρά Μπάμπα Τάισον.
2: Στο 10 ποιον έχει?
1: Τον Κωνσταντέλια, μωρέ, ποιον έχει?
2: Α, ναι.
1: Δηλαδή τι να συζητήσει εκεί πέρα? Δεν συζητιέται.
2: Δηλαδή η διαφορά μας είναι ότι έχει τον Πιρόλα,
1: ναι.
2: Μπάμπα και Τάισον, α, έχει και τον Κωστή, τον οποίο το συζητήσαμε βέβαια τον Κωστή, έτσι.
1: Ναι. Στον Μπάμπα μας αποστόμωσε. Στον Τάισον...
2: Κοίταξε, αυτός μετράει και τα παιχνίδια βέβαια που παίξαν.
1: Ναι,
2: αυτός,
1: ναι.
2: Αυτό το Ινστιτούτο σου λέει είναι σημαντικός για την ομάδα του για να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρει ότι από πίσω δεν έχει καλό backup, ας πούμε.
1: Ναι. Ωραία. Αυτά. Αυτά σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. Αύριο να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη, έτσι είναι, που
2: έτσι
1: γιορτάζουν,
2: είναι.
1: Σε όσους έχουν. ΠΑΟΚ 24 στούντιο κανονικά στις 6, απόψε στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube, βεβαίως. Και αύριο ραδιοφωνικά κανονικά μαζί, 3 ώρα, ενώ στις 10 ώρα θα δούμε τον τελικό του Europa League. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά, για να τους πεις

0: σκοτάδι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.
1: Θα σας το πω. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στον Flash του 99,4. Είναι η ώρα που φυσικά φιλοσοφούμε και σήμερα ραδιοφωνικά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είμαι και σήμερα κοντά σας και σας δίνω μια υπόσχεση, όπως κάνω κάθε μέρα, ότι θα κάνω ό,τι, μα ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να τις κάνω όσο πιο όμορφες γίνεται και να περιηγηθούμε έτσι μαζί σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας, σε όλα τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα, κάνοντας στάσεις στους δήμους, στις γειτονιές, στους πολιτιστικούς συλλόγους, για να μαθαίνουμε όλα όσα συμβαίνουν. 20 Μαΐου λοιπόν, πω, παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης και παραμονή της ημέρας που ταιώνει και το ζώδιο του Ταύρου, να τα λέμε και αυτά. Διανύουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας. Η μέλισσα, το πολύ σημαντικό πλάσμα αυτό που έχουμε. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να δείτε και την B-movie, την ταινία της μέλισσας της Disney, που δείχνει ότι οι μελισσούλες αποφασίζουν να κάνουν απεργία και έτσι σταματάει η απεικονίαση και έτσι σιγά σιγά ο πλανήτης μαραίνεται. Η μέλισσα λοιπόν είναι το πιο σημαντικό πλάσμα του πλανήτη. Είναι οι βασικοί απεικονιαστές. Ο άλλος απεικονιαστής του πλανήτη είναι οι πεταλουδίτσες, που κάνουν επίσης απεικονίαση, όπως επίσης και οι νυκτερίδες, αλλά και το πανέμορφο το μικρό πουλιάκι, αυτό το κολύμπρι. Η σημερινή ημέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στη μέλισσα. Στόχος είναι να ενισχυθούν όλα τα μέτρα για την προστασία των μελισσών αλλά και των υπόλοιπων επικονιαστών που τους είπαμε λίγο πριν, νυχτερίδες, κολύμπρι και πεταλουδίτσες. Στόχος είναι φυσικά το να σωθούν οι μέλισσες, γιατί οι μέλισσες απειλούνται και όπως είχε πει και ο Άλμπερτ Άινστάιν, αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, ο πλανήτης έχει μόλις 3 χρόνια ζωής. Σπουδαίο πλάσμα η μέλισσα, σπουδαίο πράγμα, μας χαρίζει σπουδαία δώρα, δηλαδή τι να πούμε τώρα για το μέλι, το δώρο αυτό της φύσης, πόσα θρεπτικά συστατικά έχει, πόσες αντισηπτικές ιδιότητες για την πρόπολη. Θέλω να σας πω ότι επειδή ξέρετε έχω και μια ευαισθησία στην φωνή μου, πάντα η πρόπολη είναι αυτή η οποία βοηθάει, είναι το καλύτερο αντισηπτικό, βοηθάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο λαιμό. Ο βασιλικός πολιτός, το μυστικό ομορφιάς που είναι το μέλι, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στο σπάνιο αυτό πλάσμα, στην μέλισσα, και θέλω να σας πω ότι προς Θεού ποτέ που ποτέ μη σκοτώσετε μια μελισσούλα, και αν δείτε κάπου μια μέλισσα η οποία δείχνει ότι δεν μπορεί να πετάξει, έχει κάποια δυσκολία, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε λίγο ζαχαρίτσα κοντά της, μπορεί να έχει ανάγκη από το τρόφιμο αυτό και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να την σώσετε. Διανύουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας σήμερα, σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε. Και κατά τα άλλα, ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες της σιγά σιγά η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης. Στις 9 του Ιούνιου θα ξεκινήσει η γιορτή αυτή, πραγματικά γιορτή, άρα θα ξεκινήσουν και οι βροχές. Ξέρετε, αυτά πάνε μαζί, είναι συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Επίσης, στα χρηστικά της ημέρας, να σας πω ότι χωρίς νερό αύριο θα μείνουμε μεγάλο τμήμα της περιοχής της Πηλαίας, θα επηρεαστεί και η περιοχή των νεκροταφείων. Νομίζω ότι γενικά το μεγαλύτερο μέρος της Πηλαίας δεν θα έχουμε νεράκι. Η διακοπή θα σημειωθεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, και αυτό διότι πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης αγωγού επί της οδού Εγνατίας, από την οδού Γρυπάρη έως την οδού Καλυψούς, εκεί δηλαδή στο flyover. Οπότε καταλαβαίνετε, οι εργασίες θα εκτελούνται από τους υπαλλήλους της ΕΙΑ, θα έχουμε και καθυστερήσεις στους δρόμους της πόλης μας. Οπότε μαζέψτε νεράκι από τώρα, γιατί όπως το βλέπω, θέλω να σας πω ότι το βλέπω λίγο δύσκολο αύριο με το νερό, λίγο δύσκολο αύριο και με την κυκλοφορία στην περιοχή μας εκεί στην Πηλαία. Κατά τα άλλα, στις ειδήσεις που βρίσκονται στην κορυφή σήμερα της επικαιρότητας, είναι το στόπ που μπαίνει στα αεολικά πάρκα στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε νέες προβλέψεις, μάλλον προβλέπονται διαφορετικές διατάξεις στο νέο χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, που τι θυμήθηκα τώρα στο Πολυτεχνείο, που κάναμε για τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν υπάρχει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων, σε δασικές εκτάσεις και σε περιοχές Natura. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δεδομένο ότι σε περιοχές Natura αν απαγορεύεται, αλλά και των αιωλικών πάρκων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε περιοχές όπου έχουν υψόμετρο μεγαλύτερο από 1200 μέτρα. Αυτό προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για τη Θεσσαλονίκη επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η οριζόντια η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε όλη τη Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή σε 11 από τους 14 δήμους εξαιρούνται οι περιφερειακοί δήμοι Βόλβης, Λαγκαδά και Ωρεοκάστρου. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όταν ένα νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση, σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες μπορούμε να μπούμε μέσα, να διαβάσουμε περισσότερα γι' αυτό, να ενημερωθούμε. Μπαίνετε στο www.ellinicparliament.gr, είναι ο διαδικτυακός τόπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εκεί βρίσκονται αναρτημένα όλα τα νομοσχέδια τα οποία είναι προς ψήφιση. Μπορείτε λοιπόν και εσείς εκεί να δείτε, να διαβάσετε, να κάνετε τα σχόλιά σας, θα μου πείτε αν θα ληφθούν υπόψη, δεν ξέρω, τα παράπονά σας όχι στο Δήμαρχο, στον Υπουργό αν θα ληφθούν υπόψη. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και είναι σημαντικό να κάνουμε και να ενημερωνόμαστε για όλα τα νομοσχέδια τα οποία είναι προς ψήφιση. Πάμε τώρα να ανέβουμε και ψηλά. Πάμε μέχρι το Δήμο Ωρεοκάστρου, διότι εκεί πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις. Εξετάσεις προληπτικές, πολύ σημαντικές, γιατί περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα. Είναι δωρεάν οι εξετάσεις με το Remote Care που πραγματοποιούνται στο Δήμο Ωρεοκάστρου. Όλο αυτό λειτουργεί επικουρικά, πρέπει να σας πω, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ οι προληπτικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν δωρεάν οι πολίτες μέσω αυτού του προγράμματος είναι μέτρηση αρτηρία πίεσης, μέτρηση οξυγόνου, μέτρηση ζαχάρου και χοληστερίνης, μέτρηση σωματικού βάρους, μέτρηση καρδιακού παλμού και καρδιογράφημα. Είναι εντελώς δωρεάν, υπάρχει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Ιουνίου και του Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ωρεοκάστρου ή να καλέσετε στο 2313 30 40 68 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, δηλαδή μέχρι τις 3 καλό είναι να καλέσετε, για να κλείσετε και εσείς το ραντεβού σας. Και ελάτε τώρα να περπατήσουμε. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι περπάτησα αρκετά, γιατί ήρθα με τα πόδια από την πλατεία Αριστοτέλους, έτσι να κάνω λίγο και τη βόλτα μου, λίγο να περπατήσω. Περπάτησα λίγο παραπάνω, εντάξει. Ελάτε να περπατήσουμε κι άλλο, να πάμε στις πολύ όμορφες περιπατητικές ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από την τρίτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχουν ως σκοπό να γνωρίσουμε όλοι εμείς οι κάτοικοι, όλοι εμείς οι Θεσσαλονίκοι, αλλά και οι επισκέπτες, γιατί είναι ανοιχτές και στους επισκέπτες ξεναγήσεις, τις ιστορικές γειτονιές, αλλά και τις υπέροχες εκκλησίες που έχουμε στην πόλη μας, γιατί έχουμε εκκλησίες οι οποίες είναι προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι οι ξεναγήσεις θα είναι απογευματινές. Αχ, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί οι άλλες που ήταν πρωινές, να σας εξομολογηθώ, πάρα πολλές φορές θέλω να πάω, αλλά 10.30 μου φαίνεται νωρίς για να είμαι έτοιμη να πάω στην ξενάγηση. Γιατί εντάξει, όταν δουλεύεις πολλές ώρες, όταν κοιμάσαι αργά και ξυπνάς νωρίς, καταλαβαίνετε. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 23 Μαΐου, η ώρα εκκίνησης είναι 4.30. Εξαιρετικά. Σημείο συνάντησης είναι το μνημείο του Επταπυργίου. Και δείτε λοιπόν πώς ξεκινάει η περιπατητική διαδρομή. Κάνουμε μια βόλτα στο Επταπύργιο, το Γετί Κιουλέ, νομίζω το ιστορικό, το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης μας, που θα φιλοξενήσει σε λίγες μέρες, εντάξει, σε λίγο καιρό το φεστιβάλ Επταπυργίου, θα τα πούμε και όλα αυτά. Επόμενη στάση στην πύλη της Άννας της Παλαιολογίνας, ένα από τα πιο ιστορικά σημεία των Βυζαντινών τυχών της πόλης. Η πύλη δημιουργήθηκε το 1353, κατασκευάστηκε από την αυτοκράτηρα την Άννα την Παλαιολογίνα, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη ως διοικήτρια της πόλης. Η πύλη αυτή που βρίσκεται δίπλα από την πορτάρα εξασφάλιζε επικοινωνία μεταξύ των τυχών και της περιοχής προς την Μονή Βλατάδων και βρίσκεται εκεί στον πύργο Τριγωνίου, έξω από τα τείχη στην οδό Ελένη Ζωγράφου, εκεί δηλαδή ακριβώς που περνάει το 23. Επόμενη στάση είναι η Μεσαία Πορτάρα. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο πλαίσιο της δωρεάν αυτής ξενάγησης από την τρίτη κοινότητα στα εσωτερικά τείχη, μετά στην Μονή Βλατάδων. Έπειτα στην Μονή του Οσίου Δαβίδ, θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στην πόλη αυτό. Αν δεν το έχετε επισκεφτεί, τον ναό του Οσίου Δαβίδ, πλατό μου, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε, ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία, όχι της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, είναι στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, κατασκευάστηκε το 415 προς τιμήν του προφήτη Ζαχαρία και φιλοξενεί μια σπάνια αναπαράσταση, διότι στην κορυφή του υπάρχει ένα ψηφιδωτό με τον Αγένιο Ιησού Χριστό σε πολύ νεαρή ηλικία. Είναι πολύ σπάνια η εικόνα αυτή και βρίσκεται στο τέρμα της Οδού Αγίας Σοφίας, ψηλά στην Ανοπόλη. Έχει υπέροχη θέα στο θερμανικό κόλπο και είναι ένα τόσο μικρό γλυκό εκκλησάκι. 10 λεπτά περπάτημα είναι από εκεί από την πύλη της Παλαιολογίνας, έτσι σας δίνω και τις αποστάσεις. Επόμενη στάση το Αλατζά Ιμαρέτ, το πρώτο πολυτεχνείο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, που έχει και υπέροχες εκθέσεις που τρέχουν. Επόμενη προτελευταία στάση είναι η Έγλη, το Έγλη Γενίχαμα, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια και σημεία συνάντησης της πόλης μας της Θεσσαλονίκης. Πολύ αργότερα έχει κατασκευαστεί, τον 16ο αιώνα λειτουργήσε ως διπλό λούτρο, χαμάμ για άντρες και γυναίκες, με την ονομασία Γενίχαμα, ενώ άλλαξε τη χρήση του το 1926, όπου εκεί στεγαζόταν ο εμβληματικός κινηματογράφος, ο Θερινός Έγλη, που μεγάλωσε γενιές και γενιές στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη στάση, ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου. Δωρεάν η συμμετοχή σε αυτές τις ξεναγήσεις. Μπορείτε να καλείτε μέχρι και την Παρασκευή στο τηλέφωνο της Τρίτης Κοινότητας. Είναι 2313-318275, 9 με 1. Και να σας πω επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επισκεπτόμενοι και διαζώσεις την συμμετοχή σας σε αυτές τις ξεναγήσεις. Ξέρω τι σκέφτεστε. Έρχεται τριήμερο. Όχι αυτή τη βδομάδα, την ερχόμενη. Και τι ισχύει με τα καταστήματα? Δουλεύετε, εργάζεστε, δεν εργάζεστε? Γιατί ήταν και αυτό το μπερδεμένο ότι όχι, εργαζόμαστε εμείς που κάνουμε, εμείς που δεν κάνουμε πνευματική εργασία, δεν εργαζόμαστε. Είναι υποχρεωτικά κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος. Έτσι, την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την απόφαση 380081, σε περίπτωση που θέλετε να την αναζητήσετε, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, δηλαδή είναι απολύτως επίσημη, απαγορεύεται να λειτουργήσουν τα καταστήματα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να υποπτέψουν, ούτως ώστε θα τηρηθεί η νομιμότητα της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Σημαντικό και αυτό λοιπόν, να είναι το τριμεράκι για όλους. Το έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ έντονοι οι ρυθμοί μας και το αποτέλεσμα είναι ότι χρειαζόμαστε έτσι αυτές τις μικρές ανάσες, τις στιγμές χαλάρωσης, πραγματικά. Δεν ξέρω αν κάνατε τη βόλτα σας χθες στην παραλία και αν είδατε την αυθεντική κούπα του NBA που βρέθηκε εκεί. Πάντως ήταν πολύ εντυπωσιακή. Μπροστά στη νέα παραλία, εκεί όπου ήταν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να προσδιορίσουμε το σημείο. Πολύ λαμπερό το τρόπαιο. Οι μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν εκεί, φωτογραφήθηκαν. Να σας πω την αλήθεια, έβγαλε και τη φωτογραφία μου κι εγώ με το βαρύτιμο τρόπαιο αυτό, εκεί περίπου στο ύψος των ομπρελών του Ζαγκολόπουλου. Υπέροχο, υπέροχο το βαρύτιμο τρόπαιο αυτό. Έχουμε και άλλο βαρύτιμο τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο, το Μουντιάλ. Βέβαια, έρχεται Μουντιάλ σε λίγο καιρό. Έρχονται όμως και πολιτικές εξελίξεις, αν θα έχουμε εκλογές. Τι να σας πω, τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ακούγονται πολλά, τα ακούτε κι εσείς. Οι ημερομηνίες έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Αν ισχύουν ή όχι θα το δείξει ο χρόνος. Αυτό όμως που σίγουρα ισχύει είναι ότι αύριο η κυρία Μαρία Καρεστιανού θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει επισήμως το κόμμα της. Όλο αυτό θα συμβεί στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, Κωνσταντίνου και Ελένη, ανήμερα, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν. Είναι ανοιχτό το κάλεσμα όπως σας προανέφερα. Κυρία Καρεστιανού καλεί όλους τους πολίτες να βρεθούν εκεί στην παρουσίαση του νέου της κόμματος, του κόμματός της επί της ουσίας. Θα αποκαλύψει και το όνομα, θα αποκαλύψει και περισσότερους συνεργάτες που θα είναι κοντά της. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί, θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και πάνω σε αυτό. Πολύ καιρό υπήρχε η συζήτηση αυτή, αν θα κάνει ή όχι κόμμα η κυρία Καριστιανού, και επιλέγει να το κάνει συμβολικά από την πόλη μας Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, η κυρία Καριστιανού διαμένει και εδώ βρίσκεται και το ιατρείο της στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας? Διότι, εντάξει, να τα δούμε και αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη. Να πάμε λοιπόν μέχρι το ψυγείο, το οποίο βρίσκεται στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Τι είναι το ψυγείο, θα μου πείτε? Θα σας πω. Είναι ένας υπέροχος μονόλογος, τον οποίο ερμηνεύει μόνο στο Δημοσθένης Μιχαηλίδης και ερμηνεύει και όλους τους χαρακτήρες του έργου. Είναι εξαιρετικό αυτό όταν συμβαίνει, πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς, το βλέπουμε πλέον στο θέατρο. Το ψυγείο λοιπόν, Φρίτζιο, είναι ένα έργο για την ομοφοβία, τη μοναξιά, αλλά και όσα κρατάμε μέσα μας παγωμένα, και κρατάμε μέσα μας παγωμένα οι άνθρωποι πράγματα, καλό είναι να τα βγάζουμε. Σήμερα λοιπόν, 20, την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 9 και 4, τιμή εισόδου ανέρχεται στα 12 ευρώ. Να σας πω ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για το μάνο των 16 ετών, και έτσι λίγα λόγια για την υπόθεση. Την ημέρα των γενεθλίων του Α λαμβάνει ως δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά του. Συμβολικό δώρο. Στέκει και κατά μεσής λοιπόν του σαλονιού, τι κρύβεται στο εσωτερικό του? Η απάντηση στη σκηνή του θέατρου έχει γραφτεί το 1983 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα, όταν γνώριζε ο ίδιος ότι η ζωή του φτάνει στο τέλος καθώς ήταν χτυπημένος από τον AIDS. Το έργο μιλά για την ομοφοβία, τη μοναξιά, το θάνατο και ξεγυμνώνει αυτό το οποίο υπάρχει, την βαθιά υποκρισία που έχει η κοινωνία μας. Στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών φυσικά μπορείτε να το απολαύσετε, και φυσικά και σήμερα που είναι Τετάρτη η μοναδική είναι αναμεντή στο Βασιλικό Θέατρο, στο έργο αυτό που ξέρω ότι έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια. Εξαιρετικό πραγματικά το έργο στο Βασιλικό Θέατρο. Είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά έχει γίνει sold out, πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό, και όχι άδικα. Η Νένα Μεντή είναι εξαιρετική στο ρόλο της, και ξέρετε, υποδίεται μία μοδίστρα η οποία κάθεται στη μηχανή της και εντάει, και παράλληλα αφηγείται τη ζωή της, και μέσα από τη ζωή της αφηγείται και την ιστορία, την νεότερη ιστορία ολόκληρης της πόλης μας, ολόκληρης της χώρας μας. Εξαιρετικό το έργο πραγματικά. Από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στο Βασιλικό Θέατρο, εκεί λοιπόν έχουμε παραστάσεις. Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα, Τετάρτη 7:30, Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6:30. Δεν υπάρχουν παραστάσεις την Πέμπτη. Είναι οι ώρες που έτσι και αλλιώς είναι οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος. Είναι εξαιρετικό. Αν δεν το έχετε δει το συγκεκριμένο έργο, πραγματικά πρέπει να το δείτε, πραγματικά πρέπει να το ζήσετε. Είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει ειλικρινά. Θέλετε να πάμε και σε μουσική? Μία εξαιρετική μουσικός που έχουμε στην πόλη μας, που έρχεται και στην πόλη μας διεθνούς φήμης, η Κασάνδρα Δημοπούλου δίνει ρεσιτάλι τραγουδιού στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, παραδοσιακή και λαϊκή μουσική της Ευρώπης, μέσα από κλασικούς συνθέτες. Η διεθνούς φήμης μέτσο σοπράνο, η Κασάνδρα Δημοπούλου, ερμηνεύει. Στο πιάνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ογκαρίπης. Όλο αυτό πραγματοποιείται στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και θέλω να σας πω ότι είναι ελεύθερη είσοδος για όλους. Σήμερα στις 7:30 θα ακούσετε παραδοσιακά τραγούδια της Ευρώπης όμως, αλλά και κλασικούς συνθέτες. Είναι νομίζω μια εξαιρετική στιγμή, μια εξαιρετική στιγμή της Θεσσαλονίκης. Όπως σας προανέφερα, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. 7:30 ξεκινάει η συναυλία στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι για να αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει και να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, επειδή με ρωτάτε, το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης συγχωνεύτηκε με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Έτσι λοιπόν βρίσκεται στο Μόμους, στις εγκαταστάσεις του Μόμους λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε, που είναι εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται η έκθεση του μουσείου. Και είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ η βραδιά αυτή. Θέλω να σας πω ότι επίσης στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Άγρια Θηρία. Παρουσιάζεται στο Artbox Φαρκάνη και είναι μια σύγχρονη παράσταση σε σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία της Αναστασίας Τέι, η οποία συνδυάζει χώρο, φωνή, ζωντανή μουσική και παιχνίδια φωτός. Το έργο αυτό προβαλείται σήμερα, την Πέμπτη, και στη συνέχεια και την ερχόμενη Τετάρτη και την ερχόμενη Πέμπτη στις 9.30. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 12 ευρώ και η παράσταση ερευνά την έννοια του πολιτισμού, της συλλογικής ταυτότητας, μέσα από τη δημιουργία μιας φουτουριστικής κοινότητας. Και θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και την υπέροχη δημιουργό, την Αναστασία την Τέι, έτσι να την γνωρίσουμε καλύτερα και να μιλήσουμε για αυτή την όμορφη θεατρική παράσταση. Και έχουμε και άλλα πράγματα που έρχονται στην πόλη μας. Έχουμε τα θεατρικά βραβεία, φυσικά, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο, και όμορφες θεατρικές παραστάσεις και event και φεστιβάλ δάσους. Όλα λοιπόν θα τα μάθουμε εδώ. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα και μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε στον Φλασκέ στους 99,4 και αφήνουμε πίσω την άγρια θάλασσα για να μιλήσουμε για άγρια θηρία. Θα μου πείτε τώρα, άγρια θηρία υπάρχουν παντού στην καθημερινότητά μας. Καμιά φορά γινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι άγρια θηρία. Θα μιλήσουμε για υπέροχα άγρια θηρία, για τα φόβα άγρια θηρία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μία εξαιρετική και πολύ πολύ ταλαντούχα Ελληνίδα χορογράφο, σκηνοθέτρια και performer, η οποία ως επιτοπλίστων παράγει το έργο της εδώ, στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ γνωστή για το έργο της, στον σύγχρονο χορό και στο χοροθέατρο. Είναι καλλιτεχνική ψυχή και δημιουργός της χοροθεατρικής ομάδας Rest in Beast. Και η δουλειά της επικεντρώνεται σε υπέροχες, σε υβριδικές μορφές κίνησης, στη σωματικότητα, στη συλλογική μνήμη, αλλά και στις βιωματικές τελετουργικές performances. Την έχουμε δει στο The Space Us, που μας έχει εντυπωσιάσει, το So Close, Yet So Close, και τώρα έχει δημιουργήσει το Φόβ, τα άγρια θηρία. Είναι μια μεγάλη χοροθεατρική performance, σε δική της σύλληψη, σε δική της σκηνοθεσία, σε δική της χορογραφία. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι υπέροχο και εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης και της, και το πώς συμμετέχουμε εμείς οι άνθρωποι μέσα σε αυτό, μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν επί σκηνής πολύ πολύ χαρισματικοί χορευτές, είναι υπέροχη η παράσταση και ουσιαστικά βλέπουμε επί σκηνής τη γενιά του μέλλοντος. Είναι ένα εξελικτικό αριστούργημα πλασμάτων που έχουν συγκεντρώσει τη σοφία του σύγχρονου πολιτισμού και έχουν αναπτύξει ακραία ανθεκτικότητα. Μέσα τώρα από τη δύναμη της κίνησης, της φωνής και της μουσικής εξερευνούνται τα κομμάτια της ατομικής ταυτότητας, της ανθρώπινης ύπαρξης, της πορείας, της εξέλιξης, του εγώ και πολλά πολλά άλλα θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε με την δημιουργό της παράστασης, την χορογράφο, σκηνοθέτηδα και performer, την κυρία Αναστασία Τέι που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας εδώ και στον αέρα της πόλης.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πώς γεννήθηκε η ιδέα Φόβ, άγρια θηρία?
1: Είναι τα Φόβ, άγρια θηρία. Ουσιαστικά ο τίτλος είναι η γαλλική λέξη Φόβ. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το επαναστατικό ρεύμα, καλλιτεχνικό ρεύμα της ζωγραφικής του φοβισμού. Και μέσα από την έρευνα που κάναμε για τη δεύτερη παραγωγή μας με την ομάδα, με τους Rest in Beat, μας άρεσε πολύ διότι εξερευνούσαμε το θέμα της κοινότητας και της συλλογικής συνύπαρξης ως κάτι το οποίο νιώθουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια χάνεται.
0: Χάνεται,
1: αρχίζει και σάβεται. Και μπαίνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, καθώς σιγά σιγά οι εποχές μας οθούν στην αποξένωση, στην απομόνωση, στην υπερβολική έκθεση του εαυτού, και την, όχι έκθεση, προβολή μάλλον.
0: Βέβαια και μέσα από τα social και όλες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αρχίσαμε να καταπιανόμαστε με αυτές τις ιδέες, με αυτή την διαφορά ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς. Και εν τέλει βρεθήκαμε σε έναν ωκεανό ταυτοτήτων και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε πάρα πολύ απλό, αλλά πάρα πολύ δύσκολο, τι είναι τελικά ο άνθρωπος και αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ένα συστατικό, θα λέγαμε, ας πούμε, που μας κάνει ανθρώπους, βάζει τη σφραγίδα ότι είμαστε άνθρωποι και σε τελική ανάλυση τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από ένα αγρίνι.
0: Να σας το ρωτήσω λοιπόν.
1: Και μήπως τελικά, ναι, δεν ξέρω, είναι ξεχωρίζει κάτι ή μιλάμε για τις διόψεις του δυνομίσματος.
0: Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που να μας ξεχωρίζει?
1: Αυτό θα προσκαλέσω το κοινό να έρθει να δει την παράσταση. Διότι είναι το αποτέλεσμα, θα λέγαμε, της αυτής πολύμηνης εργασίας πάνω σε αυτό το project. Νιώθουμε ότι κάτι βρήκαμε. κάψαμε πολύ και μέσα μας και έξω μας και νιώθουμε ότι κάπου καταλήγουμε.
0: Τι μοιάζει
1: ίσως αυτή η παράσταση να είναι ένα μήνυμα σε μπουκάλι για μένα.
0: Εξαιρετικό.
1: Σαν να έρχονται τα παιδιά του μέλλοντος στο σήμερα να μας υπενθυμίσουν κάτι πάρα πολύ παλιό και οριακά αρχαίο, οριακά πρωτόγονο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο λοιπόν θέλουν να μας υπενθυμίσουν? Πόσο άγρια είναι η φύση μας, πόσο ακόμα και άνθρωποι που δείχνουν ήμεροι μέσα τους μπορεί να έχουν αγριότητα.
1: Σίγουρα παίζουμε με αυτό, με την έννοια του προσωπείου, που είναι κάτι πολύ σύνηθες, ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στις που ζούμε. Άνθρωποι που προβάλλονται ως ανάρετοι, κατά βάθος μπορεί να είναι τα πιο άγρια θηρία μέσα σε αυτή τη ζούγκλα που ζούμε.
0: Βέβαια.
1: Και άλλοι άνθρωποι που προβάλλονται ως άγρια θηρία στην πραγματικότητα είναι τα θύματα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω εξ αφορμής αυτού, τι μοιάζει τελικά η ημερόλα στο βάθος είναι βάρβαρο στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στη σύγχρονη Ελλάδα?
1: Εγώ θα έλεγα η ίδια η καθημερινότητα μέσα από το πρίσμα αυτό, η ίδια η ρουτίνα μας μοιάζει ημερή, μοιάζει μια απλή ρουτίνα, αλλά αν κάνεις ένα βήμα πίσω και βάλεις ένα μεγεθυντικό φακό και σταθείς να δεις πόσα πράγματα ανεχόμαστε καθημερινά, θα καταλάβεις πόση βία υφίστανται έμεση και άμεση πολλές φορές τα σώματά μας και τα μυαλά μας και οι ψυχές μας σε καθημερινή βάση.
0: Και πόσες φορές δεχόμαστε βία και δεν την αντιλαμβανόμαστε καν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή γίνονται όλα, περνάνε ως συνηθισμένα πλέον. Ανεχόμαστε πολλά πράγματα. Και ναι, νομίζω έχει χαθεί η κρίση πλέον του τι είναι βία, του τι δεν είναι βία. Υπάρχει μια κρίση ταυτότητας γενικά, νομίζω, σε όλους τους τομείς τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, σαφώς, αλλά νομίζω και στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και κάτι το οποίο να δείχνει βίαιο και στην πραγματικότητα ή άγριο και στην πραγματικότητα να είναι πολύ ήρεμο.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι τα νέα παιδιά. Και πάντα. Αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Το λέω φυσικά γιατί μάλλον ανήκω ακόμη στα νέα παιδιά και θέλω να ανήκω μέχρι να γεράσω, γιατί η νεότητα είναι και κάτι σχετικό, ξέρετε. Δεν έχει να κάνει με αριθμούς. Θα έλεγα ότι πολλές φορές τα νιάτα που είναι ορμητικά μας τρομάζουν, το φοβόμαστε, αλλά πολλές φορές κουβαλούν μεγάλη σοφία.
0: Έτσι είναι. Και πολλές φορές οι μεγαλύτερες γενιές είναι... φέρονται με έναν τρόπο που μπορεί να κρύβει και μέσα βία στα νιάτα, γιατί
1: ακριβώς
0: ουσιαστικά δεν τα ακούνε και δεν ακούμε τα νιάτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην πορεία της εξέλιξης, γιατί το έργο τοποθετείται σε μία μελλοντική γενιά, τι έχει χαθεί?
1: Έχουν χαθεί πολλά πράγματα. Αλλά εμείς κρίνουμε κάτι σημαντικό, το οποίο το δίνουμε στην παράσταση. Νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι η μαγεία του μαζί, η μαγεία της συλλογικότητας, η μαγεία της αλληλεγγύης, που ξεπερνά κάθε χρώμα, κάθε φυλή, κάθε φύλο, καθώς είμαστε όλοι άνθρωποι εν τέλει.
0: Μου δίνετε πολύ ωραίο πάτημα για να σας ρωτήσω το εξής. Πώς συνυπάρχουμε σε μια κοινωνία του εγώ?
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη απάντηση. Πόσον υπάρχω. Ψάχνω συνεχώς τρόπους, νομίζω. Τώρα θα απαντήσω προσωπικά για εμένα. Προσπαθώ να μην ξεχνάω. Προσπαθώ συνεχώς να μου υπενθυμίζω ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τα ξεχνάς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και ξεχνάμε πολύ εύκολα. Άρα δηλαδή, γιατί είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι τίθεται μέσα από την παράσταση, το πώς διαχειριζόμαστε τη συλλογική μνήμη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπορούμε να ενώσουμε τα σπασμένα κομμάτια του παρελθόντος και να βρούμε ξανά τις ρίζες μας.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το είπατε. Και έτσι το προσεγγίζουμε και εμείς μέσα στις παράστασεις. Προσπαθήσαμε μέσα από τη χειρονομία, που για μένα είναι από τα πρώτα μαζί με τη γλώσσα. Είναι βασικά η γλώσσα του σώματος, η χειρονομία.
0: Βέβαια.
1: Και ακριβώς επειδή η έρευνά μας έχει ως εργαλείο το σώμα και την κίνηση, προσεγγίσαμε έτσι. Προσπαθήσαμε να θυμηθούμε λοιπόν αυτή την πρωτόγονη γλώσσα και να ενώσουμε τα κομμάτια της. Μπας και καταφέρουμε να αφηγηθούμε, να αρθρώσουμε μία πρόταση. Που η πρόταση μπορεί να είναι στα μυαλά του κάθε θεατή, ίσως αυτό που ο ίδιος ξέχασε.
0: Τι ωραίο αυτό. Και να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πώς καταφέρνουμε να επιβιώνουμε από την αγριότητα που υπάρχει? Ποιο είναι το δικό σας αντίβαρο? Φαντάζομαι η τέχνη σας σίγουρα.
1: Ναι. Είναι τόσο κλισέ η απάντηση και τόσο πραγματική.
0: Τόσο ουσιαστική όμως την πραγματικότητα.
1: Ναι. Μέσω της τέχνης, μέσω της ενασχόλησής μου με το σώμα, διότι και αυτό για μένα είναι κάτι που τίνει να χάνεται. Η επαφή μας με το σώμα μας είναι
0: βέβαια
1: πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ύπαρξής μας. Να μην χάσουμε την επαφή μας με το σώμα μας.
0: Και τη χάνουμε, δυστυχώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Έρχονται έτσι όμορφες παραστάσεις όπως το ΦΟΒ, Άγρια Θηρία, για να μας θυμίσουν τη μαγεία του σώματος.
1: Μακάρι.
0: Πραγματικά. Να πούμε ότι είναι σήμερα, Τετάρτη 20.
1: Είναι σήμερα, ναι.
0: Πέμπτη 21.
1: Είναι αύριο, στις 21.
0: Και έχετε και
1: έχουμε και ένα δεύτερο διήμερο, στις 27 και στις 28. Ναι.
0: 9:30
1: ξεκινάει. Καλά.
0: Είναι υπέροχο, μας μαγεύεται. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι και οι άλλες σας δουλειές μας δίνει, το λέγαμε λίγο και μαζί εκτός αέρα, αυτό που έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι. Τροφή και για τη φαντασία μας. Την ξεχνάμε τη φαντασία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και, ο ίδιος
1: και νομίζω ότι αυτό έχουμε και στόχο, έτσι, ως ομάδα. Οι παραστάσεις που δημιουργούμε, οι performances, οτιδήποτε παραστατικό δημιουργούμε, γιατί έχουμε και μια μεγάλη γκάμα. Μου αρέσει πολύ ο πειραματισμός τον δοκιμάζουμε, τον υποστηρίζουμε, διότι μέσα από τον πειραματισμό πας παραπέρα. Πάντα έχουμε σκοπό οτιδήποτε δημιουργούμε να είναι έμπνευση και να είναι μια εμπειρία για το θεατή.
0: Ποιο είναι το πιο δυνατό συνέστημα που θα πάρουμε μέσα από αυτή την εμπειρία?
1: Θα απαντήσω λίγο ποιητικά σε αυτό. Ελπίζω, αυτή είναι η ελπίδα μου, να ανάψει μια φλογίτσα στο στήθος.
0: Το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό. Πραγματικά το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό, κυρία Τέη. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Θέλω να πω ότι πραγματικά ανυπομονώ να δω και την παράσταση επισκηνής, ΦΟΒ, Άγρια Θηρία. Να ξαναπούμε τις μέρες σήμερα, αύριο και την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, Θέατρο Φαργάνη Artbox, 9:30, ΦΟΒ, Άγρια Θηρία. σε σύλληψη, σκηνοθεσία, αλλά και χορογραφία δική σας. Κυρία Αναστασία Τέη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Και να απολαύσετε την παράσταση. Break a leg, ξέρω τι
1: λέμε.
0: Break a leg, λοιπόν. Να περάσετε υπέροχα και να την απολαύσετε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας. Τι ωραία πράγματα έχουμε στην πόλη μας. Δηλαδή, βλέπετε, η Θεσσαλονίκη μας είναι τόσο πολυμορφική, τόσο υπέροχη και είναι τόσα πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν, που δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε σε κάτι έτσι πιο πεζό, αλλά πολύ σημαντικό. Να σας πω λοιπόν ότι εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ΤΕΠ στο Γεώργιος Γεννηματάς. Παρουσία του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί και ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε μέσα από τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να εξυγχρονιστούν τα νοσοκομεία μας. Είναι αλήθεια ότι τα κρατικά νοσοκομεία, δεν ξέρω, σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια δωμάτια αισθάνεται κανείς, λες και είναι σε περίοδο πολέμου, λες και νοσηλεύεται σε κάποιο πολεμικό νοσοκομείο, οπότε είναι σημαντικό να γίνονται. Πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Η ανακαινισμένη πτέρυγα επαναλειτουργεί ήδη. Από τον Γενάρη έχει στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την βελτίωση των συνθήκων εργασίας του προσωπικού. Μεγάλο θέμα προς συζήτηση αυτό. Οι γιατροί τις περισσότερες φορές ως επιτοπλίστων κάνουν τεράστιες προσπάθειες οι άνθρωποι και δείχνουν πολύ πολύ μεγάλο φιλότιμο και πολύ πολύ μεγάλη αυτοθυσία. Βέβαια πολλές φορές, ξέρετε, δεν διαθέτουν καν τα απαραίτητα βασικά εργαλεία. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαλογής ασθενών, το γνωστό βραχιολάκι, και επισήμανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ότι συνέβαλε στη μείωση των χρόνων αναμονής και της ταλαιπωρίας στα επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση αναμονή στο νοσοκομείο έχει περιοριστεί στις 7 από τις 7 ώρες περίπου στις 3. Τώρα τι να σας πω, ότι το έτος 2026 ένας Έλληνας φορολογούμενος πολίτης που πληρώνουμε ούκο λίγα χρήματα για ασφάλεια υγείας περιμένει 3 ώρες στην αναμονή στα επείγοντα περιστατικά, και το λέμε αυτό για καλό, δεν ξέρω, συγχωρέστε με, με ξεπερνάει και το λέω και εκ του ασφαλούς, γιατί οι δημοσιογράφοι είμαστε ασφαλισμένοι στον εδώ, επομένως έχουμε δυνατότητα νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική, αλλά φυσικά έχει τύχει για δικούς μου ανθρώπους. Νομίζω το να θεωρούμε είδηση ότι ένας Έλληνας πολίτης, ένας ασθενής, περιμένει 3 ώρες στα επείγοντα, όχι, αυτό δεν νομίζω ότι είναι είδηση, δεν νομίζω καν ότι είναι κάτι το οποίο είναι άξιο συγχαρητηρίων. Να σας πω ότι μετά την πόλη μας, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, αναμένεται να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ, ενώ αύριο, 5η 21 Μαΐου, θα επισκεπτώ Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας για τα εγκαίνια των νέων εξωτερικών ιατρίων και του ακτινολογικού τμήματος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και επισκέψεις στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης και στο Νοσοκομείο Γιάννητσών. Θέλουμε να δούμε να αναβαθμίζονται τα νοσοκομεία. Ξέρετε, αν χρειαστεί να περιμένει κάποιος στην λίστα αναμονής σε δημόσιο νοσοκομείο, μπορεί να χρειαστεί και ένα χρόνο, και σας το λέω από δικό μου άτομο, γνωστό μου άτομο, για να κάνει αφαίρεση πέτρας στη χολή. Το ερώτημα είναι, μπορεί να περιμένει κάποιος ένα χρόνο χωρίς αυτό να είναι επικίνδυνο για την υγεία του? Νομίζω ότι η απάντηση είναι πραγματικά ρητορική. Το ερώτημα είναι ρητορικό, η απάντηση είναι δεδομένη. Τι να πούμε, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να δούμε τώρα τι άλλο μπορείτε να κάνετε σήμερα το βράδυ, γιατί είναι Τετάρτη, καταρχάς έχουμε μια υπέροχη μέρα. Μας φόβησε λίγο ο καιρός, μας είπε ότι θα βρέξει, αλλά τελικά δεν έβρεξε. Να σας πω ότι φυσικά σήμερα αυτό που κάνετε είναι ότι μπορείτε να πάτε στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival, χορηγός επικοινωνίας Συνοφλάς, στους 99,4. Και τι μπορείτε να γευτείτε εκεί, να σας πω, λαχταριστές, μακαρονάδες, μπάουμπανς, τζελάτο παγωτό, και τι δεν μπορείτε να γευτείτε. Να σας πω ότι θα είναι ανοιχτό το Street Food Festival, το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας από εδώ και πέρα, μέχρι και την Κυριακή που θα κλείσει τις πύλες του. Και σήμερα έχουμε συναυλία του Εισβολέα στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival, όσο έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις και πάτε σήμερα, θα τον απολαύσετε. Να σας πω λοιπόν ότι κάθε μέρα θα υπάρχουν συναυλίες και φυσικά ότι μπορείτε να απολαμβάνετε και όλες τις γεύσεις. Θα πάρετε και το αναμνηστικό το ποτηράκι, αν πάτε. Στις 10 η συναυλία του Βολέα και κάθε βράδυ έχουμε έτσι πολύ όμορφες συναυλίες στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival και πάρα πολλές γεύσεις. Έχουμε και συναυλία του Μακεδονικού Οδείου, ρεσιτάλ για φλάουτο και πιάνο, που θα πραγματοποιηθεί στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο σήμερα στις 7.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η συναυλία αυτή γίνεται στο πλαίσιο του γιορτασμού των 100 χρόνων του Μακεδονικού Οδείου και είναι σίγουρο ότι αν παραβρεθείτε σε κάποιο φεστιβάλ ή κάποιο σόλο του φλάουτου, είναι τόσο μαγικός ο ήχος, είναι αυτό που λέγαμε και πάλι, ότι εξάπτει τη φαντασία, δημιουργεί έντονες εικόνες και σε ταξιδεύει σε άλλους κόσμους πραγματικά. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε το Group Therapy. Αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτή η κωμωδία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι σε κείμενο της Πέννης Φυλακτού, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Είναι μια κωμωδία αποτοξίνωσης για τις κρίσεις και τις ανασφάλειες που μας ταξιδεύει στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή. Εκεί λοιπόν το τι γίνεται πριν μπουν μέσα στο γραφείο. Πήρε παράταση στις παραστάσεις στο συγκεκριμένο έργο, γιατί όπως σας προανέφερα αγαπήθηκε. Να σας πω ότι η τιμή εισόδου έρχεται στα 7 ευρώ. Ανεβαίνει στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο σημείο αυτό που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τελευταίες παραστάσεις όμως πλέον. Σήμερα στις 7, Πέμπτη στις 9, όπως και την Παρασκευή, Σάββατο διπλή παράσταση 6 και 9 και Κυριακή στις 7.30. Αν δεν προλάβετε να το δείτε, θα έχουμε νέες παραστάσεις στα μέσα του Ιούνιου από 17 έως 28 Ιουνίου, γιατί όπως σας προανέφερα πάρα πολλές παραστάσεις είναι sold out. Έχουμε και μία stand-up παράσταση, ξεκινάμε και βλέπουμε, Θέατρο Αριστοτέλειο, Θωμάς Ζάμπρας και Ανδρέας Πασπάτης, φέρνουν στη Θεσσαλονίκη αυτή την παράσταση, η οποία έχει χαρίσει πάρα πολύ γέλιο. Ξεκινάμε και βλέπουμε, πόσες φορές δεν το έχετε πει και εσείς αυτό. Σήμερα, στις 9 η ώρα το βράδυ, η γενική είσοδος ανέρχεται στα 13 ευρώ, αν προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την προπόληση, μειωμένο στα 10, αν όμως αγοράσετε το εισιτήριό σας από το ταμείο, αυτό θα σας στοιχήσει 15 ευρώ, οπότε προμηθευτείτε τα καλύτερα από την προπόληση. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω το να μην ξεχάσετε να πάρετε ομπρέλα. Μα θα μου πείτε, Σοφία, τι υπέροχος καιρός είναι αυτός. Ομπρέλα θα χρειαστούμε. Ναι, ομπρέλα θα χρειαστούμε. Αύριο κάπου εκεί στις 3. Ο Κελσίους θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ζέστη όπως και σήμερα. Αλλά κάπου εκεί στις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Βροχή θα έχουμε και την Παρασκευή 22 Μαΐου. Βροχή θα έχουμε και το Σάββατο. Θυμάστε κάποτε που έβρεχε Σαββατοκύριακο, γιατί και την Κυριακή θα βρέχει. Από Δευτέρα φτιάχνει ο καιρός και βλέπουμε 30. Τώρα δηλαδή, λέτε να μας το πάει έτσι και να βρέχει Σαββατοκύριακο? Όχι, δεν το θέλει αυτό καθόλου. Όπως δεν θέλω να σας πω την τελευταία καλησπέρα, αλλά πρέπει, έχει φτάσει η ώρα. Από μένα λοιπόν, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή. Να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε και πολύ πλατιά, και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, στις 5 η ώρα το απόγευμα, Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο, έτσι, 21 Μαΐου, γιορτάζει η μαμά μου, γιορτάζει η ανιψιά μου. Φαντάζομαι και εσείς έχετε πολλούς που γιορτάζουν. Μέχρι αύριο λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τι βράδυ καλό με αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο. Είναι ότι νιστάζω. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες γι' αυτό. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
12: Θα σου πω ότι ούτε ψάχνουμε ούτε μου

Άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Ακού τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ω, μαμα μία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στις συχνότητες της ενημέρωσης. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας, όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα. Καλά, αυτό δεν είναι και απόλυτο, διότι αργήσαμε λίγο σήμερα. Ο Πανέρωτος θέει, καλησπέρα σας κύριε Πανέρωτε.

και όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά πρέπει να τρέχουμε να προλάβουμε και την επικαιρότητα. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου.

Ο καιρός βεβαίως μας κάνει τα γνωστά του μνάδια. Άλλο στο πρωί και άλλο στο βράδυ. Μην πάει το μυαλό σας αλλού, για τον καιρό μιλάω. Στους 23 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 26 έφτασε σήμερα, στους 27 θα φτάσει αύριο. Και με παροδική συννεφιά μέσα στην ημέρα.

Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπαίνει τέλος στα αιωλικά πάρκα εντός των ορίων της Θεσσαλονίκης. Με βάση το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Θα μου πείτε εντάξει, όταν να βάλουν το βάλανε. Και τώρα που τελείωσαν, απαγορεύουν διανόμου να βάλουν κι άλλα. Είναι μια... είναι μια σκέψη και αυτή, που θα μπορούσε βεβαίως υπό πολλές συνθήκες να θεωρηθεί σωστή, αλλά δεν συζητάμε αυτό. Λοιπόν, απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, καθώς και των αιωλικών στις ίδιες δασικές εκτάσεις, δάση και περιοχές Natura. Αιωλικά και φωτοβολταϊκά, τέλος λοιπόν. Σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη επίσης επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στη Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή σε 11 από τους 14 Δήμους πλην των περιφερειακών Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ορεοκάστρου.

Θα μου πείτε με ευθύνη πιανού γεμίζουν οι κορυφογραμμές με ανεμογεννήτριες. Και σε ποιον θέτει όρια η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο χωροταξικό? Ναι, είναι καλό αυτό. Ο αυτοέλεγχος είναι μεγάλο προσώνα, αγαπητέ κύριε Πανάρετε. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε σοβαρά το θέμα και να μην γελάτε. Δεν θέλω γέλωτες. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν κάνουμε σατυρική εκπομπή εδώ. Απλά η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τον εαυτό της να βάλει κι άλλες ανεμογεννήτριες εκεί που έχει ήδη βάλει ή εκεί που... μα δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή εσείς την φιλοσοφία θέλει? Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικά για τον τουρισμό θα πέσει πολύ γέλιο φέτος. Το χωροταξικό τουρισμού το είδαμε την περασμένη εβδομάδα παρέα. Διασφαλίζοντας έτσι, λέει το Υπουργείο, τα σχέδια ότι αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν αλληλοσυγκρούονται. Όπως και να έχει το πράγμα, σίγουρα δεν μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια στα 25 πρώτα μέτρα του γυαλιού. Δεν γίνεται αυτό. Πώς να αλληλοσυγκρουστούν άλλωστε? Λοιπόν, αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν επιτρέπονται στο εξής: φωτοβολταϊκά σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, σε δασικές και εκτάσεις και δάση, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υδροτόπους, σε εθνικούς δρυμούς, σε κηρυγμένα μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλου, σε κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και άλλα μνημεία μείζωνος σημασίας, καθώς και οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α. Σε περιοχές με προστατευόμενες ή και εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες, σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου, σε ακτές κολύμβησης. Καλά, αυτό μας έλειπε. Είναι που λέμε ότι δεν συγκρούονται τα χωροταξικά του τουρισμού με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα αεολικά πάρκα, τις ανεμογεννήτριες, τις γνωστές που ξεφυτρώνουν στις κορυφογράμμες, τα ξέρετε. Δεν επιτρέπονται εφ' εξής: οριζοντίως σε Αττική και Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υδροτόπους, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, καθώς και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών. Επίσης δεν επιτρέπονται εντός των ζωνών απολύτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτός αν αφορούν την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος του εκάστοτε νησιού, όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, όπως αυτές ορίζονται στο νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, σε εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού αναψυχής, σε τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών εξορρυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά, σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου και σε ακτές κολύμβησης. Δηλαδή θέλαμε νόμο για να μην βάζουμε σε ακτές κολύμβησης φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Προσέξτε με τώρα. Θέλαμε νόμο.

Άρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και απαγορεύει στον εαυτό της να τοποθετεί φουρφούρια και τα ψιά σε θάλασσες και άκτες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μη γελάτε κύριε Πανάρετε, μη γελάτε. Σήμερα έχω νεύρα. Ναι, επειδή αργήσατε.

0: Μέχρι νεότερες εδώ στον Φλάς 99,4. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Δασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, σε ένα χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Αυτό ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Πανέρετε, αν μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν οι δύο πολιτικοί άνδρες. Να πάμε να τον ακούσουμε, να σας ακούσουμε.
1: Να σας συγχαρώ για την πολύ επιτυχημένη περιοδία την οποία κάνατε στον Εύρο. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, διαπιστώσατε ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Θα ήθελα λίγο να έρθω στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δείτε πάρα πολλά έργα να εγκαινιάζονται στους επόμενους μήνες και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αξιοποιήθηκαν με ορθό τρόπο προς όφελος της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Και βέβαια το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής, το οποίο δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση της εκκρεμότητας σε σχέση με την σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Υπάρχουν όμως μια σειρά αποδράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά. Είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δυστυχώς ως αποτέλεσμα του πολέμου έχει γίνει χειρότερη. Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και ένα καινούργιο εργαλείο, τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, που θα επιτρέπει πια στους πολίτες να έχουν μια πάρα πολύ καλή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα των τιμών των προσφορών στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την αγορά, να λειτουργήσει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ενθαρρύνουμε και τους πολίτες να βρίσκουν πάντα τις καλύτερες τιμές ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία αναζητούν. Και βέβαια να πω ότι ως προς την

σειρμού, των σειρμών της γραμμής 1 του παλιού ηλεκτρικού, που όπως ξέρετε δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οπότε κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.

0: Τώρα δεν ξέρω τι θα ήταν καλύτερο, ξέρω εγώ. Να ακούς Μητσοτάκη και ξαφνικά να πετάγεται η Λίζα Στάνφιλντ και να λέει The Real Thing, ή να ακούς Λίζα Στάνφιλντ The Real Thing και να ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι λέει ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Μαργαρίτης. Προφανώς και δεν θέλω απάντηση σε αυτό. Ρητορικό το ερώτημα, αγαπητέ φίλε.
1: Όλα έχουν το χρώμα τους και το ύφος τους.
0: Λοιπόν, είμαι εντυπωσιασμένος. Είμαι με το νέο χωροταξιστικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, η κυβέρνηση βάζει όριο στον εαυτό της για το που θα δώσει άδειες ως προς το που θα μπαίνουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Καταλάβες. Είμαι εντυπωσιασμένος από αυτό, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Μ' ακούει ο Κωνσταντίνος?
1: Πεντακάθαρα.
0: Είμαι εντυπωσιασμένος, λέω, από αυτό. Δεν ασκώ κριτική. Είμαι εντυπωσιασμένος. Μπράβο, λέω, μπράβο.
1: Μπράβο πάνω σε τι? Γιατί ξέρω ότι τώρα το λες ηρωνικά.
0: Ναι.
1: Η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, μεταξύ άλλων. Γιατί αυτό πρέπει να το ακούσουν οι αγαπητοί μας ακροατές.
0: Τα άκουσαν, τα διάβασα όλα αναλυτικά πριν.
1: Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Αλλά εδώ όλα αυτά γίνονται για μία ακόμη φορά στο γόνατο. Μπορεί να λέει το Υπουργείο Ενέργειας ότι για πρώτη φορά προχωράει η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και οι τρεις, και οι πολίτες και οι ξενοδόχοι με το νέο χωροταξικό διαφωνούν. Και ειδικά διαφωνούν όλοι όσοι βάλαν φωτοβολταϊκά μέσα στα αγροτικά κτήματα, ξαφνικά τους κόψανε και τους βάλανε φραγί στο να παράγουν ρεύμα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν τα δάνεια που πήραν. Δηλαδή εδώ βεβαίως να βάλουμε το χωροταξικό, βεβαίως και να το ανοίξουμε το κομμάτι όλο σε όποια πλευρά θέλει να το άνοιξεις, αλλά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς τώρα δεν επιτρέπονται οριζόντια. Σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, σε δάσεις και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους, εθνικούς δρυμούς, σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερης φυσικού κάλους, σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΙΠΕΝ, σε ακτές κολύμβησης. Σε ποια ακτή μπήκε δηλαδή φωτοβολταϊκό και δεν το είδαμε?
0: Καλά, ναι, αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι, να ξέρεις καταρχήν. Ναι, δηλαδή, υποτίθεται ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό λέει ότι τα 21-25 μέτρα του Αιγιαλού είναι παντελώς απαγορευμένη ζώνη.
1: Δηλαδή, έτσι.
0: Οπότε σου έρχεται και το χωροταξικό. Περίμενε. Έρχεται και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σου λέει δεν βάζουμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε ακτές κολυμβήσεως. Άρα δεν συγκρούονται τα χωροταξικά. Συγκρούονται? Όχι. Άρα κάναμε καλή δουλειά. Μπράβο μας. Μπορούμε να.
1: Ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτή τη βλακεία?
0: Λέει τώρα,
1: καλά κάνεις και γελάς, αλλά εδώ θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος τώρα.
0: Μα είναι για κλάματα, τι καλά κάνω και γελάω.
1: Γιατί
0: και να σου πω κάτι. Καταρχήν αυτό το πράγμα έπρεπε να είχε εκδοθεί, αυτές οι απαγορεύσεις έπρεπε να έχουν επιβληθεί από πριν ξεκινήσει η επανάσταση των ανεμογεννητριών στη χώρα μας. Πρόσεξε τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 που κάνω την εκπομπή εδώ στον Flash, ξέρεις, είμαστε ακριβώς απέναντι από το λιμάνι, σε όροφο, οπότε βλέπουμε πίσω από το

0: αντρότυχο του λιμανιού. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ότι βλέπουμε πράγματα που δεν είναι ορατά σε όποιον διασχίζει την 26η Οκτωβρίου. Και εγώ σε ενημερώνω λοιπόν 3,5 χρόνια, βλέπω να πηγαίνουν και να έρχονται εδώ πέρα ανεμογεννήτριες στο λιμάνι, να είναι γεμάτος ο αποθηκευτικός χώρος του λιμανιού με ανεμογεννήτριες τα τελευταία χρόνια. Και τώρα τελευταία, ειλικρινά, δεν βλέπω και πολλές. Άρα πάνε να πει ότι όταν να βάλουν, βάλανε. Και εφόσον όταν να βάλουν, βάλανε, τώρα βγάλανε και μια απαγόρευση. Έτσι, με ένα νέο χωροταξικό, το οποίο τακτοποιεί τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν είχε να γελάσει, είναι για να κλαίσει, αγαπητέ μου φίλε.
1: Αυτό όμως τώρα, πρόσεξε εδώ, κάποιος φουκοκολάριος εκεί πέρα που παίζει το σύμβουλο, πήγε και έκανε αυτή τη βλακία και όλος το πήγε απευθείας στη Βουλή και το θεώρησε και μεγάλο. Και δεν σηκώθηκε ένας βουλευτής να πει, γιατί εμείς τα διαβάζουμε. Οι βουλευτές δυστυχώς δεν τα διαβάζουν. Είναι αυτά που γράφετε μέσα. Τώρα, επίσης, στα νέα κριτήρια που έθεσε και στους κανόνες χωροθέτησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% από την περιφερειακή ενότητα. Εδώ δεν υπάρχει φωτοβολταϊκός σταθμός που δεν έχει πάρει περιβαλλοντική άδεια για να πάρει όρους σύνδεσης. Άρα αυτό...
0: Και πρόσεξε με, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα δεν έχει... Κανένα από αυτά που βλέπουμε σήμερα δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή δεν ισχύει για ό,τι έχει μπει μέχρι τώρα, ισχύει για ό,τι θα μπει από εδώ και πέρα. Μα, δεν σου λέω ότι από εδώ και πέρα όταν να μπει έχει μπει.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Και όχι μόνο έχει μπει. Έχουν απαγορευτεί οι μικροί.
0: Και έχουμε κλάψει και δάση. Και έχουμε κλάψει και δάση και βουνά ολόκληρα για αυτή την ιστορία.
1: Εδώ,
0: τώρα μην...
1: εδώ σταματήσαμε τον πρωτογενή τομέα. Καταλάβαμε τα πάντα, ότι είπες, κάψαμε δάση και βουνά. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε τι, χωρίς καμία, να το πω έτσι, καταγεγραμμένη μελέτη που να λέει ανά περιοχή, ανά αυτό, αν θέλουμε πρωτογενή τομέα, αν τα χωράφια όλα θα τα κάνουμε φωτοβολταϊκά, αν, χίλια αν, αφνικά βγάζουμε μια πατέντα και λέμε αυτό και κατεγιά. Δηλαδή, προχειροδουλειά ως εκεί που δεν παίρνει. Οι ελληνικοί σταθμοί τώρα δεν επιτρέπονται λιδοριζόντια στην Αττική.
0: Για πάμε λίγο. Αύριο το κόμμα Καρισιανού, 26 το κόμμα Τσίπρα, δεν ξέρω πότε το κόμμα Σαμαρά. Τι λες για όλα αυτά. Έχουμε ένα πολιτικό...
1: Ας ανακοινώσουν οι άνθρωποι τα κόμματά τους.
0: Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό είναι διαμορφώσει. Είσαι και εσύ εντυπωσιασμένος από όλα αυτά?
1: Όχι, καθόλου εντυπωσιασμένος δεν είμαι. Αναμενόμενα είναι. Απλώς περίμενα Τσίπρα να μην έχει μπροστά το πρόθεμα πάλι αριστερά. Βλέπω ότι παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον από τη νέα αριστερά για να πάει στον κύριο Τσίπρα. Λογικό. Άρα με αυτόν τον τρόπο τι θα ξαναδούμε, δηλαδή ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Εγώ περίμενα από τον κύριο Τσίπρα ένα κεντρό ακόμα, σύγχρονο, ναι, που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορεί να είσαι ένα ακόμα πάλι με πρόθεμα αριστερά, αιμονικά.
0: Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός κάτι τέτοιο? Σύγχρονος και απάντησε στις ανάγκες της κοινωνίας? Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή με συγχωρείς.
1: Επειδή κάνει comeback τώρα.
0: Α, κάνω comeback.
1: Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έρθει πιο σύγχρονα και με άλλο στυλ, με άλλο προφίλ. Εγώ δεν βλέπω κάτι καινούριο. Δεν ξέρω να βλέπεις εσύ που δεν το βλέπω εγώ.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Τώρα, όσο με την κυρία Καρισιανού που βλέπω ότι έχει δεθεί με ανθρώπους στενού περιβάλλοντος Πούτιν ή που είναι κοντά στον Πούτιν ή όλα αυτά, δεν ξέρω πόσο απήχηση θα έχει και τι ακριβώς θα γίνει. Ας περιμένουμε να ακούσουμε αύριο τι θα μας πει, πού προσδιορίζεται, αλλά τα πρόσωπα που στελεχώνουν έτσι, αυτά που βγήκαν μπροστά, δείχνουν μία άλλη διασύνδεση. Τώρα τι να σου πω, περιμένω και εγώ να δω αύριο με περιέργεια ανήμερα της γιορτής μου.
0: Αύριο είναι η γιορτή σου, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή αύριο, και βέβαια αύριο είναι τα αποκαλυτήρια του κόμματος της κυρίας Καριθιανού εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, στις 6 το απόγευμα, δεν κάνω λάθος. Ορίστε, ο Πανάρετος, η απάντησή του. Κάνω comeback, δεν είπε.
1: Α, έτσι, βάλε Πανάρετε μουσικές να πετάξουμε στον αέρα.
0: Λοιπόν, ναι, περιμένουμε, θα κάνει το comeback του. Τώρα δεν είναι εντυπωσιακό το άλλο. Περίμενε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν φανατικότερο στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης, αν ποτέ αδειάσει εκείνο το μαγαζί, πιστεύω θα φύγει τελευταίος. Και βλέπεις...
1: Τι να το κάνει.
0: Να το κάνω. Τελάτε, κύριε Πανάρε, τηρεμίστε.
1: Τι να το κάνει.
0: Είναι σοβαρή εκπομπή. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα. Βλέπεις ότι απομακρύνουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη που θέλει να μείνει ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα.
1: Μα οι περισσότεροι παρετούν το ένας μετά τον άλλον. Και εδώ, αν θυμάστε, γιατί δεν είχαμε πει πάλι στην εκπομπή σας, αλλά δικαιωνόμαστε να αυτοπιστεύουμε. Με το που βγήκε και είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα φτιάξει κόμμα πριν μήνες, είχε πει ο κύριος Φάμελος να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή, πρόεδρος κόμματος πήγε αμέσως, ενώ έκανε μία σύμπρα και είπε θα κάνω, τότε είχε πει θα πριν μήνες. Δεν μπορείς να έρθεις έτσι ως πρόεδρος αν δεν πατάς τις δυνάμεις σου. Και ο Σφάμερος αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει τίποτα, αυτό που δεν ελέγχει.
0: Πάντως είναι,
1: και κρίμα, γιατί μου είναι
0: συμπαθής. Είναι και το άλλο εντυπωσιακό, εμένα δεν μου είναι. Είναι και το άλλο εντυπωσιακό, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με βάση το μανιφέστο το οποίο εξεδόθη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα πριν από λίγες ημέρες, καλούνται ουσιαστικά οι δυνάμεις της αριστεράς, της social δημοκρατίας και της οικολογίας να συστρατευτούν. Δηλαδή από τη μία εμφανίζεται ενωτικός, σου στέλνει όλους μαζί, αλλά από την άλλη τους λέει κοιτάξτε, όλοι θα έρθετε, αλλά δεν κάνει κανείς για γέννης, μόνο εγώ.
1: Όχι αυτό. Μα έχει βάλει στο το θέμα.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή από τη μία πάει να ενώσει και από την άλλη διασπά.
1: Τι να ενώσει? Τις δυνάμεις της αριστεράς.
0: Από τη μία λέω πάει να λειτουργήσει ενωτικά, αλλά από την άλλη διοργεί ταυτοχρόνως και την ίδια στιγμή λειτουργεί διασπαστικά, διότι λέει δεν μου κάνετε η αρχηγή των κομμάτων. Εγώ.
1: Μα το καταστατικό κόμματος του λέει ότι πλέον δεν αποφασίζουν τα όργανα, αποφασίζει ο αρχηγός. Για δεστώ καλά, one man show, αποφασίζω διατάξεις και τελειώσαμε. Αυτά που τράβηξε ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί να τα τραβήξει τώρα στο νέο μαγαζί που θα έχει πάλι ταμπέλα αριστεράς, που εγώ περίμενα είναι πιο κεντρός, πιο διευρυμένος, να πάρει αστέρες από άλλα κόμματα, άρα περιχαρακώνει την οικολογία, αριστερά κτλ.
0: Ναι, για να δούμε. Κοίταξε, κοντός ψαλμός αλληλούια. Εγώ θεωρώ ότι η συνέχεια θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και κατ' επέκταση, αγαπητέ μου, και πάρα πολύ γέλιο. Έτσι. Γιατί το χρειαζόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
1: Θα δούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε γερός, χρόνια πολλά για αύριο των
1: Εταίρων. Σε όσους και όσες γιορτάσουν αύριο.
0: Να σε καλά.

0: Καλά, θα μείνω τώρα στα όσα συζητούσαμε πριν με τον Κώστα τον Μαργαρίτη. Θα μείνω λίγο ακόμα. Δεν γίνεται, δεν γι' αυτά, είναι γαργαλιστικά. Πάω να καλησπερίσω την καλή φίλη, την γνωστή οικονομολόγο και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την Ιωάννα τη Γιούτα. Καλά το είπα, κυρία Γιούτα, μήπως φύγατε κι εσείς?
1: Όχι. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς είσαστε από αυτούς που θέλετε να μείνετε ή θέλετε να φύγετε?
1: Εγώ είμαι με την αριστερά, κύριε.
0: Διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτοί που θέλουν να φύγουν διώχνουν αυτούς που θέλουν να μείνουν. Ο Πολάκης είναι ο τελευταίος που θα έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τελικά τον διώξαν πρώτο.
1: Αυτά θα τα απαντήσουν οι θεσμικοί.
0: Ναι.
1: Και Λαζάροδο, έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να λύσουμε.
0: Τι,
1: θέματα της οικονομίας έχουν πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Καλά το, εντάξει, να σας πω κάτι. Ναι. Βρείτε μου εσείς τώρα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα το καλέσουν σε μια ενημερωτική εκπομπή, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, και θα το ρωτήσουν για την οικονομία. Καταρχήν πόθεν. Από πού και ως πού να ρωτήσω για την οικονομία? Πώς θα εφαρμόσετε ως κόμμα αυτά τα οποία θα πείτε? Από πού και ως πού? Άντε και εγώ σας ρωτάω, να σας κάνω το χατήρι. Δεν είναι λίγο ουτοπικό αυτό? Πού ξέρω εγώ πού θα καταλήξετε? Και αν αυτά τα οποία λέτε σήμερα θα γίνουν πρόγραμμα κόμματος ή δεν θα γίνουν πρόγραμμα κανένας κόμματος?
1: Ναι, εγώ σας λέω πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, ανεξαρτήτως από ποια θα είναι η κυβέρνηση και ποια θα είναι η συμμετοχή της κυβέρνησης.
0: Να, αυτή την κουβέντα, έτσι όπως το θέτετε, δεν χρειάζεται να την κάνει ένας δημοσιογράφος με ένα στέλεχος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να τον κάνουν δύο φίλοι πίνοντας καφέ.
1: Έχω και ιδιότητα.
0: Το τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία εν γέννη. Αυτό είναι μια ωραία κοινωνιολογική συζήτηση. Μπορούμε να τη στήσουμε, αν θέλετε.
1: Τι είναι ως πρόβλημα θα λύσουμε, αν κάτσουμε και συζητήσουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η αριστερά και τι θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα? Κανένα.
0: Καταρχήν, εγώ θέλω να μάθω. Μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι δεν θέλει να μάθει ο κόσμος. Εγώ θέλω να μάθω. Τι θα κάνετε εσείς?
1: Εγώ σας είπα. Εγώ είμαι με την αριστερά.
0: Ναι, αυτό.
1: Έτσι.
0: Τα λέμε
1: αριστερά. Έτσι,
0: έτσι θα πει το κόμμα του Τσίπρα.
1: Εγώ παλεύω για την κυβέρνηση της αριστεράς.
0: Τη νέα αριστερά.
1: Ορίστε.
0: Με μπερδεύετε.
1: Εγώ παλεύω για την κυβέρνηση.
0: Με μπερδεύετε τώρα, γιατί έχετε γίνει και 45 κομμάτια. Με μπερδεύετε. Να καταλάβω τι εννοείτε.
1: Θα έρθει η ώρα που τα πράγματα, αυτό το οποίο, το λάθος, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Λαζάρο, ότι ορισμένοι νομίζουν ότι οι συγκλήσεις μπορούν να γίνουν από τα πάνω. Οι συγκλήσεις το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Οι συγκλήσεις γίνονται από τα κάτω.
0: Δηλαδή, από τις κομματικές βάσεις.
1: Ακριβώς. Η κοινωνία, όχι κομματικές βάσεις, η κοινωνία, τα μέλη, όλα από εκεί γίνονται οι συγκλήσεις.
0: Καλά, δεν μπορεί όλη η κοινωνία να είναι με εσάς. Η κομματική βάση είναι το κομμάτι της κοινωνίας που θεωρώ ότι σας αφορά. Είναι...
1: Ναι, υπάρχουν, ξέρετε, και εκτός κομματικής βάσης και εκτός μελών που λένε ότι ανησυχούν τα πράγματα όπως είναι, που μας λένε κάντε κάτι, ενωθείτε.
0: Με τον Τσίπρα θα πάτε?
1: Ορίστε.
0: Με τον Τσίπρα θα πάτε?
1: Εγώ σας είπα, εγώ θα πάω με την κυβέρνηση αριστεράς.
0: Με την κυβέρνηση της αριστεράς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εντάξει.
1: Όπως ακριβώς τώρα, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κομματικά όργανα τα οποία έχουν αποφασίσει, θα συνεδριάσουν κιόλας τις επόμενες ημέρες.
0: Τώρα, συγγνώμη, ο κύριος Καλπάκης ούτε λίγο ούτε πολύ παραιτήθηκε για τους ίδιους λόγους για τους οποίους παραιτήσαν από το ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη.
1: Ναι.
0: Απλά ο Παύλος Πολάκης τα είπε λίγο έξω από τα δόντια, γιατί αυτό είναι το στυλ του. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω αν μπορείτε χωρίς Πολάκη. Εγώ μπορώ χωρίς Πολάκη, εσείς δεν ξέρω αν μπορείτε.
1: Ναι, οι αποφάσεις, αυτές οι αποφάσεις αλλάζουν τελείως επίπεδο. Είναι αποφάσεις Προέδρου. Οπότε ξεφεύγουν τελείως από μένα.
0: Και γιατί ο πρόεδρος κοφεύει, και δεν αναφέρομαι τώρα στον Παύλο τον Πολάκη, ούτε στον κύριο Καλπάκη. Αναφέρομαι γενικά στα στελέχη του κόμματός σας, που το ακούω εδώ και εβδομάδες, το ακούω το αίτημα για σύγκληση, το αίτημα για σύγκληση των επιτροπών. Προκειμένου να δείτε τι θα κάνετε, να δείτε τι θα κάνετε. Και πραγματικά δεν βλέπω καμία αντίδραση. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος, δείχνει μια κινητικότητα α, η οποία όμως δεν αφορά καθόλου στο τι ακριβώς πρόκειται να επακολουθήσει ό,τι αφορά.

0: Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μέχρι νεότερας εδώ στον Flash 99,4. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Λοιπόν, ανάψαν φωτιές οι Τούρκοι εχθές. Χθες ανήμερα της αναγνωρισμένης επετείου της ποντιακής γενοκτονίας. Και το λέω αναγνωρισμένης διότι έτσι πρέπει να το πω. Λοιπόν, πάω να καλησπερίσω τον Στέφανο τον Τανιμανίδη, ο οποίος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποδιακών Συλλόγων της χώρας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
6: Αγαπητέ Λάζαρε, καλό απόγευμα.
5: Πονο,
6: καλησπέρα στους ακροατές και
5: αγαπημένος, αγαπημένος φίλος ο Στέφανος, από τους πολύ αγαπημένους και παλιούς φίλους ο Στέφανος τον Τανιμανίδης.
6: Με τιμάτε εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την ευγενική πρόσκληση.
5: Λοιπόν,
6: και που πάντα κρατάτε τέτοια σοβαρά εθνικά θέματα ψηλά.
5: Λοιπόν, βεβαίως εχθές κάναμε, πρέπει να σας πω, εσείς βεβαίως ήσασταν εχθές στις εκδηλώσεις, λογικό είναι. Κάναμε μια καλή ιστορική αναδρομή για να θυμούνται οι νεότεροι, όχι για να μαθαίνουν οι νεότεροι, όχι για να θυμούνται οι παλαιότεροι, διότι οι παλαιότεροι,
6: γιατί δεν υπάρχουν παλαιότεροι.
5: Οι παλαιότεροι δεν ξεχνούν καταρχήν. Οι παλαιότεροι δεν ξεχνούν. Λοιπόν, και κράτησα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τη χθεσινή, για σήμερα, ακριβώς, γιατί ήθελα να τη συζητήσω μαζί σας. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι, ανήμερα της 19ης Μαΐου, χθες, έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προωθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον πόντο εναντίον της χώρας μας. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων των φρικαλαιοτήτων που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων. Αυτά λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
6: Πάγια αυτά η Τουρκία.
5: Αργότερα, αν θέλετε, στη διάρκεια της συζήτησής μας να σας αναγνώσω και άλλα χωρία, αλλά νομίζω ότι το ζουμί ήταν αυτό το οποίο μόλις διάβασα. Να πω ότι βεβαίως και δεν ήταν ποτέ καλή η στάση της Τουρκίας απέναντι στη συγκεκριμένη μαύρη επέτειο. Ποτέ δεν ήταν καλή η στάση.
6: Αγαπητέ Λάζαρε,
5: αλλά δεν ήταν ποτέ και τόσο σκληρές οι ανακοινώσεις τους, λέτε.
6: Ήταν και χειρότερες. Λοιπόν, ακούστε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
5: Βεβαίως.
6: Το σοβαρό θέμα. Η γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, που είναι κομμάτι ενός σχεδιασμένου πολύ καλά από τους Γερμανούς της περίοδου που ήθελαν να ελέγξουν την οικονομία και άλλα πράγματα στην Τουρκία και στήριζαν την μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος που μετέτρεψε στη συνέχεια ο Κεμάλ και οι συνεργάτες του, ήταν όχι απλώς εθνοκάθαρση, υπάρχει το κομμάτι, αλλά ήταν τόσο συντεταγμένο και τόσο καλά που αφορά 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους, αφορά 350.000 Ασσυρίους, αφορά 350.000 Μικρασιάτες, 50.000 Ανατολικοθρακιώτες και 350.000 Έλληνες του Πόντου. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι

0: περιστασιακά και γι' αυτό είναι ανιστόρυβη και νομικά αλλά και ιστορικά και πολιτικά η ανακοίνωση του πολύ ομιλούντο για αυτά τα θέματα τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι ο Πόντος κλπ. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν με πολύ συνέπεια από το 2014 και η εντολή ήταν, επειδή ήλεγχαν αυτοί οι πληθυσμοί, εθνικά και θρησκευτικά διαφορετικοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτό να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούν, και άρχισε να καταραίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η τότε λοιπόν, το τότε κίνημα των Νέων Τούρκων, με την εντολή του λόγου του Λίμαν φον Σάντορ και άλλων μεγάλων Γερμανών στρατικών κλπ. Προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το γεγονός, το ιστορικό, το οποίο το έχετε αναλύσει, το έχετε πει, λίγο πολύ είναι γνωστό.
1: Βεβαίως.
0: Τα γεγονότα δεν αφισβητούνται, τεκμηριώνονται από εκατοντάδες έγγραφα από το 22 μέχρι τώρα, βιβλία, επιστημονικές μελέτες, τεκμήρια ξένων χωρών, όπου τεράστιες προσωπικότητες, ο Χέμιγουέι, ο Μόρκενταό, ο Χόρτον, τεράστιες ξένες προσωπικότητες καταγράφουν τα γεγονότα και λέει δεν έχουμε δει τίποτα πιο τραγικό, είναι μια σφαγή μόνιμη κλπ. Η δική μου οικογένεια, του πατέρα μου και της μητέρας μου, οι οποίοι γεννήθηκαν και οι δύο στον Πόντο, ήταν μια πολυμελής οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν 10ο παιδί, μια οικογένεια 40 ανθρώπων, ας πούμε, γονείς, παιδιά, ήρθαν οι μισοί και το μισό χωριό. Οι άλλοι μείνανε πίσω, νεκροί, άταφοι. Το ίδιο και η μητέρα μου, έχασε αδέλφο. Δηλαδή όλοι μας, που εγώ είμαι και πρώτη, δεύτερη γενιά, το έχω βιώσει από πρώτο χέρι,
1: ναι,
0: έχουμε να αναφέρουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Δεύτερον, αφού τεκμηριώθηκαν όλα αυτά τα γεγονότα, το 2007 η Διεθνής Ένωση Γενοκτονιών της Γενέβης, όχι εγώ, εκεί, αφού μελέτησε το θέμα για 3 χρόνια κλπ, έβγαλε το πόρισμά της και λέει ότι τα γεγονότα της περίοδου 1914-1923 σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρίων, βέβαια, αποτελούν, και ποντίων βέβαια, πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης του 1948, το οποίο δεν αμφισβητείται, δεν είναι αν το λέω εγώ ή το λέει κάποιος άλλος. Και ήδη τουλάχιστον 10 χώρες, Σουηδία, Ολλανδία, Αρμενία, έχουν αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία. Οι 100 χώρες περίπου την αρμενική, την ΕΕ, υπάρχει και πάρα πολλές πολιτείες όλο τον κόσμο, Αμερική κλπ. Πάμε τώρα γρήγορα για να έρθουμε στο σήμα. Η Τουρκία λοιπόν όρισε ως εθνική μέρα νεολαίας της την ημέρα που ο Κεμάλ Μουσταφά Πασάς πήρε εντολή τότε από τον από τη διοίκηση της Τουρκίας, από το κράτος, να πάει να ηρεμήσει τα πράγματα στη Σαμφούτα. Έφτασε εκεί, κατέβηκε, βρήκε τον εγκληματία του, τον Μπάλος Μάν, τον οποίο συνέχεια ο ίδιος εκτέλεσε, γιατί πρόκειται περί μεγάλου εγκληματία, και τους κλέφτες τους άνοιξε από τις φυλακές, έκανε ομάδες, πήγε στα τζαμιά, άρχισε να πυροδοτούν τον κόσμο. Η γνωστή τακτική έγινε και στα τα Δεκεμβριανά της, τα ξέρετε, δεν έχουν, τα έχετε ζήσει και οι νεότεροι κάποιοι, και άρχισαν λοιπόν να σφάζουν τον κόσμο. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Τώρα, εμείς λοιπόν, το μεν ελληνικό κράτος για 70 χρόνια αισιοπούσε στη λογική της ακαιρότητας, της Τουρκίας, σύμφωνα με το ατοϊκό δόγμα και της ελληνοτουρκικής φιλίας, και τρίχες κατσαρές, γιατί οι φιλίες δεν χτίζονται στο Ιμάι Μπαλντί, στον Καρσιλαμά και στις γελιότητες που για χρόνια μας επιχειρούσαν να μας ταΐσουν, αλλά μέσα από πολιτικές αναγνωρίσεις με το συμβαρμό με το ιστορικό μας παρελθόν κλπ. Έτσι λοιπόν τότε,
1: ναι,
0: το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο, μάλλον το 1982, όταν ο Αΐμνηστος Ανδρέας ο Βανδρέου επισκέφθηκε την Παναγία Σουμελά, παρουσία 100.000 ανθρώπων, ήταν εκείνη την εποχή πολύ λαοπρόβλητος ο Παπαδρέου, τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Σουμελά και αείμνηστος πατέρας μου, συγγνώμη, Παναγιώτης Τανιμανίδης, και του είπε, κύριε πρόεδρε, αφού τον υποδέχθηκε, σας υποδέχεται, το 1982 το 15 Αύγουστο, σας υποδέχεται ένας λαός που έχει υποστεί γενοκτονία. Στη συνέχεια στο τραπέζι λέει ο Παπαδρέου, τι είπατε κύριε πρόεδρε, μου λέει το και το και το, πρέπει να το δούμε, ο Ανδρέας. Το 1988, τώρα γίνανε διάφορα, μην σας κουράζω, ο Μιχάλης Καραλαμπίδης, που οφείλουμε να κάνουμε πάντοτε αναφορά στο όνομά του, όχι τέτοια μέρα, διαρκώς, διαρκώς. Δεν τον ετοιμήσαμε εν ζωή στο βαθμό που θα έπρεπε, και το ελληνικό κράτος και το κόμμα που τον ανέδειξε, και εγώ ίσως προσωπικά. Εισηγήθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο το 1988 στη Θεσσαλονίκη, ένα κορυφαίο με παρουσία ξένων Αμερικανών καθηγητών, του Παπανδρέου πάλι ως πρωθυπουργού και πρόεδρος πάλι ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, ότι θα πρέπει να ορίσουμε ημέρα μνήμης για να τιμάμε τη γενοκτονία. 19 Μαΐου ορίζεται ημέρα μνήμης. Και ενώ το ελληνικό κράτος όφιλε να το εντάξει στην ατζέντα, όπως κάνει η Ευρακή κοινότητα, το Ισραήλ, που όλη τη μέρα μας έχουν ζαλίσει και καλά κάνουν με τη γενοκτονία και όλα δικαιολογούνται μέσω της γενοκτονίας, που της τραγικής αυτής συμπεριφοράς των ναζιστών απέναντί τους. Εμείς λοιπόν δεν κάναμε τίποτα, ανούσιες δηλώσεις, πάρα πολλές, κάθε χρόνο πρωθυπουργοί, υπουργοί, όλοι, θεωρίες, τίποτα. Αντιθέτως, οι ποδιακές οργανώσεις, με πρώτη την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποδιακών Σωματείων, που είχα την τιμή, και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποδιακού Νησμού, που είχα την τιμή να ηγούμε μαζί με πολλούς συνεργάτες, αλλά όλες οι οργανώσεις, μην το μικρύνουμε, δώσαμε ακτιβιστικά τις μάχες.
1: Είμαι ο τελευταίος που θα έκανε κάτι τέτοιο, πιστέψτε μου.
0: Να είστε καλά, Θαζαρέ μου. Δώσαμε τις μάχες να ενημερώσουμε την ελληνική πολιτεία, στήσαμε μνημεία, πάνω από 150 μνημεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πήγαμε το θέμα στον ΟΗΕ το 96, το 98, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 φορές είχαμε την τιμή να πάμε, να κάνουμε μερίδες κλπ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο χθες, όπου το 2023 συναντήσαμε τον Βέμπερ, που είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, του μεγαλύτερου του πολιτικού φορέα της Ευρώπης, με 200 τρόσους βουλευτές, ο οποίος, αφού ενημερώθηκε με τα στοιχεία που του είχαμε στείλει δύο μήνες νωρίτερα, στη συνάντηση και δημόσια είπε never again, εγώ δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει, θα θεωρούμε το θέμα για αναγνώριση. Μας στήριξε τότε ο Μανιάτης, ο Μεϊμαράκης, ως αντιπρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, και στη συνέχεια ο Γιάννης ο Μανιάτης πήρε το θέμα και οι σοσιαλιστές συμφώνησαν και ο Κώστας Αρβανίδης από την Προοδευτική Αριστερά. Οπότε φέτος, με πρότασή τους λοιπόν και την παρουσία ξανά της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και άλλων αγαπητών φίλων και συμπατριωτών, ναι, το θέμα ήρθε και συζητήθηκε στην ημερήσια. Είναι μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη.
1: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, δεν φέραν ψήφισμα, γιατί έχουμε γράψει, καταφέραμε και σε κοινή προσπάθεια, βάλαμε όλους τους ευρωβουλευτές, παρακαλέσαμε, κάτσαν σε ένα τραπέζι, όχι μόνο της Ελλάδος, Γερμανίας, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Κύπρος, και κάναμε ένα κοινό ψήφισμα το 2019, συγγνώμη, με το συντονισμό του τότε ευρωβουλευτή Χρυσόγονου και καθηγητού Πανεπιστημίου, το οποίο αυτό θα κατατεθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί.
1: Χθες πάντως, εγώ θέλω το σχόλιο σας. Χθες πάντως είδαμε, παρακολουθήσαμε μάλλον τις τοποθετήσεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ, δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, και το ΚΚΕ.
1: Και το ΚΚΕ.
0: Συγγνώμη. Δεν το έχει, βεβαίως.
1: Να με συγχωρείτε λοιπόν. Όλων των κομμάτων τους ακούσαμε να μιλούν και να τοποθετούνται για την ποντιακή γενοκτονία δίχως υποσημειώσεις, δίχως...
0: Καλό. Αυτό και τι μη κρασιατική, διότι εμείς λέμε ότι είναι ενιαία η γενοκτονία. Εμείς μιλάμε ως φορέας ποντιακός για τη γενοκτονία που έχουμε υποστεί, αλλά θα έπρεπε να ξέρουμε ότι μιλάμε για μια... αφορά όλο τον ελληνισμό. Επομένως, η Τουρκία, όπως από τη μέρα που, από το 88 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, περσόνα non κράτα.
1: Οπότε είσαστε καλυμμένοι από το χθες, από τις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών.
0: Είναι ένα βήμα σοβαρό.
1: Είναι ένα βήμα σοβαρό. Αρκετό,
0: αλλά σοβαρό βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει συνέχεια. Και πρώτα απ' όλα θα πω στο τέλος, γι' αυτό θα σας πω, αλλά θέλω να πω για τα γεγονότα. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα, προσπαθούμε να εντάξουμε αυτό το θέμα, να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα. Όμως αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς κρατάμε τη ζωντανή τιμή, μην γίνονται πάλι εκδηλώσεις εδώ. Πάρα πολλές. Τώρα βέβαια υπάρχει και το θετικό και το αρνητικό. Θα ήταν καλά να υπάρχουν δύο-τρεις κεντρικές μεγάλες, όπου ο χώρος ο ποντιακός οργανωτικά και με τη δική μου ευθύνη και άλλων ίσως, είναι πολύ διασπασμένος, εννοώ σε ομοσπονδίες και πάρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα εγώ, θα ήμουν ευτυχής να ξεκινούσαμε από μια κοινή εκδήλωση όλων αυτών των φορέων σε ένα σημείο που...
1: Να το προσπαθήσουμε για του χρόνου, κύριε Τανιμανίδη.
0: Να το προσπαθήσουμε για του χρόνου. Το προσπάθησε ο Μπουτάρης και στο τέλος το λιδωρήθηκε, γιατί είπε ότι παιδιά θα δώσω την πλατεία εφόσον το κάνετε όλοι μαζί. Και επειδή δεν το κάνανε όλοι μαζί, δέχτηκε αυτά που δέχτηκε ο Μπουτάρης, έξω από τις όποιες ανοησίες είχε πει, ανακρίβειες κλπ. Που είναι ένα άλλο θέμα. Λέω για την
1: επιχείρηση.
0: Όμως, η Τουρκία λοιπόν.
1: Αυτά μην τα αφήνετε σε πρωτοβουλίες δημάρχων. Αυτά, εφόσον κάποιοι από εσάς θέλετε να ενωθείτε και να εμφανίζεστε ενωμένοι τουλάχιστον τη συγκεκριμένη μέρα, να το κάνετε χωρίς να χρειάζεται να παρέμβει ούτε ο Μπουτάρης, ούτε ο Αγγελούδης, ούτε ο Παγιωργόπουλος, ούτε ο Ζέρβας.
0: Ο Αγγελούδης προς τιμήν του πάλι φέτος ανακοίνωσε το πάρκο γενοκτονίας, ανακοίνωσε ονοματοθεσία πάρκου γενοκτονίας.
1: Εδώ να δούμε αν θα τα βρουν οι οργανώσεις μεταξύ τους. Γιατί
0: ο
1: Αγγελούδης είπε σε συνεννόηση με τις ποντιακές οργανώσεις. Εδώ θα τα βρείτε μεταξύ σας.
0: Αγαπητέ Ράζα, εγώ είμαι επίτιμος, δεν είμαι ενεργός αυτή την ιστορία.
1: Ναι,
0: αλλά εμείς τον επισκεφθήκαμε, τον είδαμε, του καταθέσαμε το πάρκο της Αγίας Σοφίας, το αποδέχθηκε. Φαντάζομαι και οι άλλες οργανώσεις θα έχουν την ίδια άποψη, γιατί είναι και ο Μητροπολίτης Μύρνης εκεί, είναι και το Ποντιακό Μνημείο, είναι όλα αυτά, ο παπάς ο δάσκαλος, νομίζω δεν υπάρχει, και ήδη ο Δούκας, που είχα την τιμή προχθές να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηνών καλεσμένος, στην εισήγησή μου, αποδέχθηκε και ανακοίνωσε το Μνημείο Γενοκτονίας στην πλατεία Ριζάρη, μια απόφαση που είχε πάρει πρώτα ο Αβραμόπουλος, μετά η Ντόρα, ως δήμαρχη.
1: Και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ αυτές οι υποφάσεις.
0: Όχι, για μια σειρά. Τώρα όμως ορίστηκε ο χώρος, έχουν μπει επί Μπακογιάννη γίνανε αυτά και ο Δούκας το ανακοίνωσε προς τιμήν του και θα προχωρήσουμε γρήγορα, δηλαδή μεγάλες ενέργειες. Τώρα η Τουρκία λοιπόν, για να γυρίσω στο ερώτημά σας.
1: Πρέπει και να κλείνουμε σιγά σιγά, να κλείσουμε με αυτό.
0: Λοιπόν η Τουρκία λοιπόν, όσο δεν έχει δημοκρατία και έχει αυτή την ιστορία που 30 χρόνια ούτε οι δικτακτορίες δεν λειτουργούν έτσι, φυλακίζει όποιον έχει αντίθετη άποψη, Μάμογλου κλπ. Τα ξέρετε, σφάζει, σκοτώνει όποιον κατολμά, χάρντι κλπ. Όλα αυτά που κάνει, ακολουθεί τη λογική του αναθεωρητισμού, κάσους μπέλι, τώρα φέρνει ένα νομοσχέδιο, επιχειρεί να φέρει ένα νομοσχέδιο που μοιράζει το Αιγαίο στη μέση, αμφισβητεί τα νησιά όπου θα έπρεπε το κράτος να αντιδράσει και συνεχίζει τις ανιστόρητες και ατεκμηρίωτες θέσεις του απέναντί μας. Οφείλει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, να ζητήσει συγγνώμη, και όμως αυτό είναι για την Τουρκία. Το θέμα είναι η ελληνική κυβέρνηση που τους έχουμε δει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τους εκάστοτε υπουργούς εξωτερικών. Θα πρέπει να συστήσουν μόνιμη και διαρκή επιτροπή για το θέμα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας. Να γίνει έδρα ποντιακών μελετών των γενοκτονιών. Και εμείς προτείναμε, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπής είχε προτείνει τυχείο όπου είχε γίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Τώρα λέμε να δεν έγινε, το έκανε ο Ερντογάν την πρόταση. Έτσι μόνο θα παραμείνει η μνήμη ζωντανή, έτσι θα προωθηθεί το θέμα, έτσι εφόσον το κράτος βάζει στην ατζέντα του και σε κάθε επαφή που έρχεται με όλα τα κράτη, βάζει το θέμα. Και όταν έρχεται κάποιος ξένος στην Ελλάδα, να τον βάζει να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής. Αιωνία μνήμη του.
1: Κύριε Τανιμανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα
0: συζήτηση. Εγώ μεγάλη μου τιμή να μιλάω μαζί σου.
1: Τιμή
0: μια ερώτηση μου. Μπορώ να σας κάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Κάποια καινούργια ποιητική συλλογή θα έχουμε τη χαρά να...
1: Βεβαίως, και θα την παρουσιάσετε εσείς όπως πάντα. Ευχαριστώ.
0: Σας αγαπώ πολύ. Καλή δύναμη στους ακροατές. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ο Στέφανος ο Τανιμανίδης, επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του. Διότι το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο και πάρα πολύ κακός όσοι το θυμούνται μόνο 19, 18, 20 Μαΐου. Ναι, να βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα, κύριε Πανάρητη, και να φύγουμε κιόλας. Μέχρι εδώ. Ναι, είμαι μέχρι εδώ. Μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Αύριο πάλι μαζί στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έχει πανσέλινο απ'.
1: Παιδιά, πάμε ξανά, ελάτε.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάει.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άνοιξα κουδούνια, 10 γειτονιές. Μπήκα σε λαγούνια, έψαξα γωνιές. Σήκωσα τις πέτρες, πήγα στα στενά. Ρώτησα καθρέφτες κι όμως πουθενά.

Έσπασα συρταριά που είχαν κλειδαριά. Μίλησα μαράχνες μέσα στα κενά.

0: είναι δυνατόν να μη με θυμάσαι? Σε μισό σχεδόν. Όλο ψάξε, ποιος μπορεί να ζει? Ρε Παναθεμάσαι και εμένα, ναι, μαζί.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: καρδιά μου. Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Στην πλάτη του μάτιου μου είδε διαστολή, διαστολή. Πάντα έχω το νου μου γιατί μιλάς πολύ, μιλάς πολύ. Κάνω δάχτυλο σε όποιον φοράς στολή. Είμαι απ' την παλιά σχολή. Κοιτάω μόνο την πάρτι μου. Τίποτα άλλο δεν μ' απασχολεί.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω. Και δεν μπορώ.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ

Είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως. Όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ'

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

κάνουν και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Τώρα περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Σε παίρνω τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να πω σ' αγαπώ και να φύγω. Με ρωτάς που θα βγάλω όλο αυτό. Σου λέω δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Κοσμοθεωρία, ηφαίστειο. Πάρε στα μούτρα, τη νιώθω και κάντω τι θες. Ούτε κοφτές, ούτε καυτές, ούτε ψηλές. Μπήκες. Όσοι περπάτησαν μέσα μου, πως το και ένα φεγγάρι με νιώσανε. Όσοι δακρύσαν για πάρτι μου, μα κι αυτοί που μπορεί να προδώσανε. Έχουν αξία για μένα. Κάθε μια βαριά ιστορία. Τους χρωστάω αυτό που είμαι σήμερα. Το Θανάση του 23. Δεν είμαι κανονικός. Μην ψάχνεις για δίκιο, στο δίνω. Όσα έδιωχνα τα βράδια πίνοντας. Το πρωί ήταν στο κομοδίνο. Παίρνω, δίνω, δένω, λύνω. Κρατάμε γερά. Στο όνομά των παιδιών μου θα έρθουν στη γη μας. Φωνάζω καλή λευτεριά. Συνήθισα να κάνω στίχους. Όσα καταπίνανε γύρω μου. Ένιωθα σαν να τους απεγκλωβίζω, αδερφέ. Μα ήταν όλα στον ύπνο μου. Γυρίζω στον δρόμο από μπόμπυρας. Δεν γνώρισα βία που να ξεθυμάνει τον πόνο μας. Και ξέρεις πότε γαμιόμαστε όταν την πληρώνουν οι άνθρωποι μας. Αυτό κουβαλάει τους κόπους μας. Αυτό πατσαβούρι δεν γίνεται. Όσοι είναι να φύγετε, φύγετε. Όσοι είναι να μείνετε, μείνετε. Θυμάμαι ακόμα τα μάτια σου. Όταν κοιτούσαν τα κύματα. Γι' αυτό όταν μιλάω για αξία δεν πάει η καρδιά μου να πω για κοσμήματα. Όταν σταματήσουν να ακούγονται κόρνες και κλείσει πόρτα του σπιτιού. Εκεί που θυμίζουμε λίγο παιδιά και ο ένας ακουμπά την καρδιά του λουνού. Εκεί είναι πανθίζουν τα όμορφα. Εκεί πετάνε κλαδιά. Να έρχονται να κουμπάν τα πουλιά και να χτίζουν φωλιά.

Δες όσα θέλεις. Φέτος γεμίσαμε γήπεδα. Τώρα μας βλέπουν καλύτερα. Αν ήμασταν άλλοι μπορεί να τη βλέπαμε, αλλά δεν ξεχάσαμε τίποτα. Θυμάσαι λαμπρέτο που φτύναμε τα πρώτα ράψη μέσα στα ψηλοτάβανα. Συνεχίζαμε την ηχογράφηση όταν σταμάταγε ο σκύλος το γάβγισμα. Φέτος πεθάναν χιλιάδες παιδιά, βομβάρδισαν την Παλαιστίνη. Στη γη κατοικούνε οι δαίμονες και εσύ φοβάσαι μη ήρθουν εξωγήινοι. Με ρωτάγαν γιατί όλο αυτό, αδέρφε κάτσε δίπλα να δεις τι θα γίνει. Τώρα με χαιρετάνε σαν να με έχουν ξάδερφο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.